102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Στην καρδιά καταγγελία τα κεριά σκιές απλώνουν οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω, διότι πήρες και δεν δίνεις.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλή.

0: μέρος μου είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα.

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροτήρικες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτίδα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν ακόμη για λίγες μέρες. Στο Ασκληπείο Βούλας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπήκοος Ρουμανίας, έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλε στο εσωτερικό. Τραυμάτισε τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μέσα στην κατοικία βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης έχει προσαχθεί. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες, προβλέπει και για το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθι. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η Ουκρανία εξαπέλυσε απόψε επίθεση με ντρόνους σε μεγάλο διελιστήριο πετρελαίου. Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν γέφυρα στο Κίεβο με αεροπορική επιδρομή. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη δύσκολου χειμώνα. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνη αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξ. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Good morning.
1: Buongiorno a tutti.
0: Γιατί ιταλικά?
1: Γιατί όχι.
0: Καλημέρα σας, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σας ως τις 8.
1: Ο Νίκος Τσιπλάκης, η Βασιλική Κολτσίδα, η Κατερίνα Σερέτου και ο Γιάννης Χατζημιχάλης. Τα τραγούδια που ακούτε τώρα διαλέγει ως επιτοπλίστων η Ήρα Πανανίδου.
0: Η αγαπημένη μας.
1: Μερικές φορές παρεμβαλόμαστε κι εμείς.
0: Τι δηλαδή, θέλουμε σήμερα πιο πολλά φιλιά.
1: Ο Νίκος, εμείς και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Γιατί?
1: Για τον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα.
0: Βέβαια.
1: Η Κυπρούλα.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιορτάζουν σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή την εποχή που κάθε μέρα έχει κάποια γιορτή.
0: Κάθε μέρα γιορτή. Σαν ναι,
1: μέχρι, μέχρι και μετά το. Μέχρι τα Γιαννιού. Τώρα θα πάμε σερί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ποιος δεν το είχε σκεφτεί αυτό το σλόγγαν?
1: Ποιο?
0: Το ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Αυτά τα σλόγγαν συνήθως τότε, εκείνη την εποχή, ο Καρατζαφέρης τα βγάζει.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει πάρα πολλά τέτοια.
1: Ξέρω ότι έχει βγάλει τον παππού με το φαγελανδάκι. Αυτό ξέρω ότι έχει βγάλει. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει. Και άλλα, πάση περιπτώσει. Okay,
0: είχε έμπνευση.
1: Λοιπόν, ας έμενε σε αυτόν τον τομέα.
0: Σήμερα που είναι Παρασκευούλα και ο μήνας έχει 2. Θα βρέχει πάλι.
1: Όχι παντού.
0: Θα βρέχει όμως.
1: Το βασικό είναι ότι θα έχει ανέμους. Ισχυρούς ανέμους. Λέγαμε τώρα πριν έρθουμε εδώ πέρα. Λέγαμε πριν έρθουμε ότι πριν μπούμε στο στούντιο, εν πάση περιπτώσει, στη Μεσογείο, τα αυτοκίνητα δεν τα παίρνει ο αέρας, εκτός αν είναι τίποτα μικρά, ελαφριά κτλ. Όπως είδε η Κατερίνα μπροστά της να γίνεται στη Συγκρού. Αλλά οι ρηπές του ανέμου κάνουν το αυτοκίνητο να κουνιέται.
0: Μεγάλα μικρά.
1: Ναι, μεγάλα μικρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και, ακόμα και βαριά αυτοκίνητα, ακόμα και επαγγελματικά αυτοκίνητα για παράδειγμα. Πήγαιναν δεξιά-αριστερά, κουνιούνταν δηλαδή. Δεν έφευγαν από τον δρόμο. Αλλά πολύ αέρα δυνατό, ρε παιδί μου.
0: Πολύ. Είδα στη Μεσογείο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου, λίγο πιο πάνω.
1: Όλα εκεί γίνονται.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν είδα στο ρεύμα ανόδου. Πάνω στην εισίδα έναν μεγάλο κάδο, όχι τους πλαστικούς,
1: αλλά ποιους?
0: Τους σιδερένιους.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί εκεί στο νομισματοκοπείο.
0: Τι έχει μπουγάζει?
1: Όχι, από πάνω από το νομισματοκοπείο είναι το τρίτο μάτι.
0: Α.
1: Καταλαβές. Και επειδή το τρίτο μάτι στοχεύει εκεί στο νομισματοκοπείο, γίνονται πολλά περίεργα πράγματα.
0: Ο αέρας το έχει πάρει, μην σκεφτείτε. Ναι. Δεν τον ακούτε.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχει, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχει ενιάρια στο Αιγαίο και πάλι. Άρα, καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα έχει κανένα απαγορευτικό απόπλου.
0: Έτσι. Ο αέρας λοιπόν θα είναι κυρίαρχος, αυτό που σας λέει ο Διονύσης. Θα έχει όμως και βροχές, σε έβοια σποράδες και κυκλάδες και θα έχει από το μεσημέρι προς απόγευμα πάλι καταιγίδες, πάλι στην Κρήτη. Και θα έχει και στα Δωδεκάνησα. Και μάλιστα τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα.
1: Πολλά νερά, πολύ νερό στην Κρήτη.
0: Και χάθηκε και ένας άνθρωπος.
1: Πολύ νερό στην Κρήτη, ναι. Πολύ νερό και θα συνεχίσει.
0: Χτες έριξε, λέει, 361 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου.
1: Θυμάμαι το καλοκαίρι ένα φίλο ακροατή που μας έστελνε μήνυμα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν από το Ρέθινο ή από τη Σιτία, από ένα από τα δύο.
0: Ναι.
1: Πάντως από την Κρήτη. Που έλεγε: στείλτε και εδώ λίγο βροχή, ρε παιδιά. Ας πούμε, στεγνώσαμε.
0: Ναι.
1: Και να τώρα.
0: Καλά πες.
1: Καλά λέω.
0: Καλά πες. Καλά τα πες. Ήθελα να πω.
1: Καλά.
0: Καλά τα πες.
1: Έχετε λοιπόν, δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Να τελειώσουμε τον καιρό.
1: Το πω.
0: Περίμενε μισό λεπτό.
1: Ντάκ.
0: 10 με 25 στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα έχει 4 με 19. Πολύ κρύο δηλαδή το πρωί, ζέστα το μεσημέρι. 15 ως 23 στην Κεντρική και Νότια. 13 ως 26 στη Δυτική. 18 ως 22 Κυκλάδες και Κρήτη. 16 ως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 20 ως 25 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θα φυσάει και εδώ πάρα πολύ. Και θα έχει τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα Βόρεια και Ορεινά. Θερμοκρασία από 17 ως 21. Και εδώ θα έχει, λέει, ανέμους με ρηπές στα 90 χιλιόμετρα. 7 από φορ. Το κατάλαβα εγώ στη βεράντα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο.
1: Το 90 χιλιόμετρα δεν είναι 7 από φορ, είναι παραπάνω.
0: Έτσι λέει. Θυελώδης, 7 από φορ με ρηπές στα 80 με 90 χιλιόμετρα.
1: Άλλο. Το κανονικό θα είναι 7, αλλά θα έχει και ρηπές που θα φτάνουν τα 90. Τα 90 χιλιόμετρα είναι κοντά στα 9 από φορ. Αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί να είναι 7 αριά. Ναι.
0: Έως ισχυρή 5 με 6 από φορ. Στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 από φορ. Παρένθεση με ρηπές στα 80-90.
1: Αυτό. Οι ρηπές είναι θα πάνω πάνω από τα 7 από φορ. Αυτό εννοεί.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Οι ρηπές αυτές, το 90 με 100 χιλιόμετρα, είναι πάνω από τα 7 από φορ.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πάλι. και θα έχει 14 με 24 και λιακάδα.
1: Αν έλεγε ότι θα έχει μόνιμα 9 μποφόρ, σημαίνει ότι θα ήταν διαρκώς, καταλαβές. Αυτό. Ενώ οι ρηπές είναι στιγμή εξεσπάσματα.
0: Τέλος πάντων, θα φυσάει πολύ.
1: Αυτό να ξέρετε, ρε παιδί μου, επειδή έλεγε θερμοκρασία από έως, ναι, θα σου πω εγώ ότι στα πετεινά του ουρανού, στο πετεινό δηλαδή της Ξάνθης, θα έχει από 12 έως 21. Ναι. Λέει η Φωτεινή, η φίλη μας. Μας στέλνει φωτογραφία την πρόγνωση.
0: Ωραία,
1: ωραία είναι στα πετεινά. Καλημέρα και στην Κυριακή. 19 βαθμούς έχει τώρα η Καλαμάτα. Μου λέγανε χθες,
0: ναι,
1: κάποιοι κόρη μου, δηλαδή μεγάλη, που ήταν στην Ίω, πήγαινε με κάτι τουρίστες, πήγαιναν για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει μπορεί να φυσάει, μπορεί να μην μπορούμε να μετακινηθούμε και να κάνουμε
0: εξωτερικά.
1: Αλλά ναι, είναι μια εκεί κοντά στο Μήλοπότα, πώς μου το είπε, κάπως μου το είπε, που είναι, δεν το πιάνει ο αέρας καθόλου και πάμε για μπάνιο. Γιατί η θάλασσα είναι ζεστή.
0: Είναι ζεστή και έχει ωραίες παραλίες.
1: Πηγαίνα για μπάνιο, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραίο νησί, ρε παιδί.
1: Εδώ πέρα είχε μαύρη λαπλάκο σε μαύρη σαν καλιακούντα και κάναν μπάνιο.
0: Εκεί είχε πάντα καλοκαίρι, ναι, και πάβλε πάνω στο νησί.
1: Όπως μας έλεγε και η Άννα, η φίλη μας, ας πούμε, από την Σάμο χθες, ναι, η Μαρία από την ΚΟ που είναι στη Σύρο και τα λοιπά.
0: Ναι, ήταν στα κεντρικά προς το και νότια πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, ας πούμε, βλέπω ότι βρέχει πάρα πολύ στο Ρέθυμνο, στον Αμνάτο, αν το λέω σωστά. Ναι. Βρέχει επίσης στο Φουρφουρά Ρέθυμνο. Εκεί στο Ρέθυμνο βρέχει πολύ τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχει και χιονόνερο στον Παρνασσό Διονύση.
1: Ωραία. Ωραία, να χιονίσει. Έβλεπα χθες μια ταινία που έριχνε πυκνό χιόνι. Ωραία είναι.
0: Ναι, δροσίζει.
1: Ωραία, χιόνι.
0: Έλα, μωστά.
1: Λοιπόν, είναι η Διεθνή ημέρα μη βίας. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Μακάρι. Μακάρι. Σήμερα όλοι να χαμογελούν. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Είναι η μέρα του Μαχάθμα Γκάντι στην Ινδία. Εθνική γιορτή, βέβαια. Και εθνική γιορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Δεν μ' άφησες πριν να πω τους δύο τρόπους επικοινωνίας και κάποιος μπορεί να μην τους ξέρει.
0: Ναι,
1: τους
0: ξέρουν, το βλέπω δηλαδή, αφού έχουν έρθει.
1: Λοιπόν, Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Στο Viber μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Earth News μία λέξη και ενώ Radio η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται να μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει για παράδειγμα ο φίλος μας ο Πάνος, που είναι τώρα καθοδόν για τη Μεσογείον. Λέτε, αν πάρω για δουλειά και τους πω ότι με πήρε αέρα στο αυτοκίνητο και δεν μπορώ να πάω να με πιστέψουν. Ναι.
0: Όχι, γιατί είναι, ναι, Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είναι τραβηγμένο λίγο.
1: Α, είναι Παρασκευούλα.
0: Αν το κάνεις Τετάρτη,
1: μπορεί να το δεχτούν.
0: Ναι. Τρίτη. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη.
1: Ο κύριος Γιώργος, γιατί μας στέλνει φωτογραφία από Ρόδη. Δύο ακαθάριστα, ένα καθαρισμένο.
0: Δεκόρ είναι τα καθάριστα.
1: Τα καθάριστα είναι.
0: Ωραίο το Ρόδι.
1: Ωραίο, ναι, ναι, ναι, ωραίο, ναι, ναι, το Ρόδι. Αυτό το ξυλάκι που έχει μέσα είναι λίγο μπελάς, ας πούμε, μπαίνει στα δόντια. Αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στον Σταμάτη. Καλημέρα και στον κύριο Παπαγιώργη.
0: Καλημέρα. Στον κύριο Παπαγιώργη.
1: Στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον. Είχα ξεκινήσει με το κύριο και μετά είδα ότι ήταν ο Παπαγιώργης, το παιδί μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολύ Λακωνίας με 18 βαθμούς. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Στις Σέρες, Διονύση, καλημέρα. 16, έχει τη διαδρομή ξανά της Αλεξανδρούπολης. Πάρα, καλημέρα, πολύ, και στον κύριο Νίκο, τα πάμε όλα.
0: Είναι του Αγίου Λεοδεγάριου.
1: Μπομπαρδόν. Ξαναπες, καμαγγέν.
0: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Του Αγίου Λεοδεγάριου. Είναι προστάτης των Πασχόντων από ασθένειες των οφθαλμών.
1: Να είναι καλά.
0: Και μπέρδεμα της γλώσσας, βέβαια.
1: Να είναι καλά.
0: Εντάξει. Λεοδεγάριε. Πού είσαι, αγόρι μου. Λοιπόν.
1: Δεν σημαίνει ότι όλους τους Άγιους τους κάνουν ονόματα, ας πούμε, και φωνάζουν

0: υποθήμα τώρα.
1: Το 1828
0: το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
1: Στο καλό. Μην πούμε τίποτα χειρότερο. Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
0: Το 1941...
1: Αμφισβητείται ακόμα από κάποιους.
0: Το 1941 ξεκινά η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Δεν τη λέγανε Μπαρμπαμόσχα.
1: Αν δεν την καταλάβει. Μπαρμπαμόσχα.
0: Τι Μόσχα ήθελε να καταλάβει.
1: Θα ξαναγράψει την ιστορία, παιδιά. Το 1968 ήταν η σφαγή στο Τλατέκλοκο. Τλατέλοκο. Να το, το
0: είπα. Πρέπει να γελάω.
1: Αυτό είναι κοντά στο Ποποκατεπέτλ. Λοιπόν, Τλατέλολκο. Είναι στο Μεξικό. Έτσι. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα.
0: Δεν
1: και τραυματίζονται 1.200.
0: Δεν μπορώ να. Αφού είναι σφαγή, λέμε.
1: Γιατί όμως.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί οι Μεξικανοί, οι πρόγονοι των. Δηλαδή οι Ίνκας, τι ήταν.
1: Αστέκοι, Ίνκας, Μάγιας, διάφοροι.
0: Όλοι αυτοί. Γιατί είχαν τόσο δύσκολη τη ζωή τους. Δηλαδή είχαν ένα ηφαίστειο. Τρομακτικό.
1: Ποποκατεπέτλ.
0: Ναι, μα είναι όνομα.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Ποποκατεπέτλ, μου αρέσει πολύ ω όνομα.
0: Για πες όμως, πού μένεις.
1: Στο Ποποκατεπέτλ.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό που πες τώρα. Που είναι η σφαγή.
1: Τλατέλολκο.
0: Εντάξει.
1: Τλατέλολκο.
0: Εντάξει. Πρέπει να σε μισούν για να το κάνουν αυτό. Σαν σήμερα το 1990 προφυλακίζει το πρώην υπουργό του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγερος κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Το 2016. Οργή και αγανάκτηση. Απογοήτευση και ανησυχία. Είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση της Ελλάδας οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue που δημοσιεύει η Αυγή της Κυριακής.
0: Έτσι. Ήταν Κυριακή.
1: Ναι, ήταν αυτό. Ήταν Κυριακή σαν σήμερα το 2016. Λοιπόν, ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση το 2016. Το 90 δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80 από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2016. 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανένας από τους δύο απαντούν το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη για την ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51 συμφωνεί με αυτήν την προοπτική, ενώ το 46 διαφωνεί.
0: Δεν είμαστε καλά και τότε, έτσι, το καταλαβαίνετε.
1: Παιδί μου, από ποτέ δεν είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αγανάκτηση, το οργή και αγανάκτηση το έχουμε από κούνια. Στο DNA μας το έχουμε.
0: Και απογοήτευση.
1: Δηλαδή ξυπνάς, γεννιέσαι οργισμένος εναντίον κάτι.
0: Βέβαια.
1: Κάτι, ας πούμε. Ναι. Για το προσφυγικό, λέει, το 73% δήλωνε ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Ήταν τότε που λιάζονταν, ήταν η εκείνη εποχή, κατάλαβες, το 2016.
0: Ναι.
1: Ενώ αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα για το αν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απαντά το 48%, αρνητικά το 45%. Μοιρασμένοι.
0: Σε όλα.
1: Ναι. Σε αυτό, όχι. Στα υπόλοιπα δεν ήταν.
0: Γιατί, ορίστε, αφού λέει το 50% ήθελε διακοπές, περίπου το 50% ήθελε εκλογές, το άλλο 50% δεν ήθελε.
1: 46.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Δεν είμαστε καλά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Έχουμε
1: όχι,
0: πρόβλημα.
1: Δεν ήμασταν ούτε τότε καλά.
0: Ποτέ δεν είμαστε καλά.
1: Και πριν δεν είμαστε
0: ούτε
1: καλά.
0: Ούτε θα είμαστε στους αιώνες των αιώνων. Λοιπόν. Το 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν και το 1951 ο φίλος μας ο Στινγκ.
1: Μορφή, μεγάλη μου.
0: Πολύ
1: μεγάλη
0: φίλος
1: μορφή,
0: μας, πολύ φίλος μας. Τώρα, εντάξει.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο, το 1804 ο Νικολάς Ζωζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο.
0: Αλήθεια λες.
1: Ο Νικολάς Ζωζεφ Κινιό και γιατί δεν έχει περάσει την ιστορία ή δεν υπάρχει μια μάρκα με το όνομά του.
0: Έλατε.
1: Να το θυμόμαστε, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο όπως υπάρχει ο Ρενό, να υπάρχει και ένα Κινιό.
0: Έχω σκεφτεί κάτι, δηλαδή δεν θα το πω.
1: 1988 έφευγε ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το Mini Cooper.
0: Πολύ το αυτοκίνητο.
1: Πολύ αυτοκίνητο σήμερα. Ευτυχώς.
0: Θρύνωσε στο τομέα του αυτοκίνητου.
1: Ναι, θρύνω.
0: Σήμερα.
1: Θρύνω.
0: Θα πρέπει να κλειστεί σε αντιπροσωπείες.
1: Το 2017 είναι να κάνουν εκπτώσεις. Το 2017 έφευγε ο Τομ Πέτι. Αμερικάνο στρόκερ.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όχι πάρα πολύ ωραία που έφυγε ο άνθρωπος. Πού σας τα πάμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Τι.
1: Τίποτα. Καλημέρα. Δεν μπορεί να πει καλημέρα ένας άνθρωπος. Πρέπει να θέλει κάτι.
0: Όχι, ρε μάνα μου. Για όνομα του Θεού. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: 4 βαθμούς έχει το λεμαίδα.

0: Πολύ ναι. κρύο, παιδιά.
1: Και ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: 4 βαθμούς σήμερα στα Νταμάρια. Είναι στη Δράμα πρέπει να είναι ο Χρήστος. Κουράγιο στα παλικάρια που δουλεύουμε στο λατομείο.
0: Ναι.
1: Υπό 4 βαθμούς δουλεύουνε. Εντάξει, είναι, ναι. είναι βαρύ. Ναι. 14 βαθμούς έχει η Λευκάδα, μας λέει η κυρία Λίκη. Καλημέρα, κυρία Λίκη.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: καλημέρα, κυρία Λίκη.
1: Α, συμφωνείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα πάμε στους τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Πάρα πολλά.
1: Με Sting πάμε.
0: Ενέρεση, αφού είναι ο Τσιπλάκης τώρα. Εντάξει.
1: Ωραίο.
0: Ας πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επειδή είναι ως του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Άγιο Νικόλαο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μπροστά σε ανήλικα παιδιά στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του σύντροφο και μπροστά στον νυν σύντροφό της, μπροστά στα παιδιά τους. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν υπουργοί εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Καλυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Έντανα τα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, με Πίτη μπήκαμε.
1: Ναι.
0: Πίτη τον λένε ή Πέτη.
1: Όπως θες πες τώρα, δεν θα παρεξηγηθεί. Αλλιώς σας ακούει.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος, που τέτοια ώρα είναι στον δρόμο και συνήθως οδηγάει, οπότε μας στέλνει ηχητικά μηνύματα, σήμερα δεν οδηγάει. Είναι σε λεωφοριάκι με άλλους 8 πηγαίνουν στη δουλειά.
1: Αλλά από συνήθεια είστε ηχητικό.
0: Όχι. Μας ακούνε και οι 8 τώρα.
1: Ω, καλημέρα στα
0: αγόρια. Εκεί που είχαμε έναν ακροατή στο αυτοκίνητο, τώρα έχουμε 9 ακροατές στο αυτοκίνητο.
1: Όλο αγόρια είσαστε. Για να μην πω, γιατί είπα καλημέρα στα αγόρια. Μην πω. Καλημέρα στην παρέα θα πω.
0: Καλημέρα στην παρέα. Πες το έτσι, ρε παιδί μου, λίγο ουδέτερα και εσύ αμέσως. Καλημέρα στα αγόρια.
1: Τώρα ξέρω εγώ.
0: Ναι, ο οποίος ρωτάει, επειδή λέει κοιμήθηκα νωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί για να πηγαίνει τέτοια ώρα στη δουλειά, τι θα, δεν θα κοιμηθεί νωρίς ο άνθρωπος. Τι έγινε με, με την εθνική.
1: 2-2.
0: Όχι μόνο 2-2. Κερδίσαμε μέχρι το 89.
1: Ναι, ρε.
0: Αλλά μας ισοφάρισαν στο 89.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι Ολλανδοί.
1: Ναι.
0: Ρου, όχι, αυτή είναι η Νορβηγή. Οι Ολλανδοί μας ισοφάρισαν στο 2-2.
1: Ναι, κρίμα.
0: Στο 89.
1: Κρίμα, είμαστε πολύ καλοί.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες μετά, αλλά θα έχετε φτάσει στη δουλειά και δεν τα ακούσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό
1: ναι.
0: Το λέμε από τώρα και το αποκαλύπτουμε. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά, τα παλικαράκια μας πάνε πολύ καλά. Είμαστε πρώτοι ακόμα.
0: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι ο προπονητής. Έλα, τι έχω πάθει σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είπε ότι συγκίνηση και χαρά για αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί φτιάχνεται μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών, ας πούμε, οι οποίοι το αγαπάνε πολύ το.
1: Αυτό θέλαμε.
0: Αυτό.
1: Αυτό δεν θέλαμε.
0: Αυτό θέλαμε. Μπράβο στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε μια απώλεια.
1: Ναι,
0: μου λέει η Κατερίνα ότι τραυματίστηκε ο Τζόλης. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς, δηλαδή, που παίζει.
1: Στο εξωτερικό, στη ναι,
0: όχι, παιδί μου, τι θέση εννοώ, ότι είναι half extreme, center for.
1: Τώρα έχει αρχίσει πια και ασχολείσαι και με τι θέσει. Επιθετικό είναι ο Τζόλης.
0: Δεν ασχολούμαι. Απλά τραυματίστηκε ο καημένο κρίμα. Να τα βάλω, ναι. Ναι, τα έβαλα.
1: Μπράβο.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν. Τραυματίστηκε πολύ.
0: Μικροφώνησε.
1: Εντάξει. Για να ακούς τα πάντα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μας, από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πύλου.
1: Γεια σου, ρε Γιαννάκη.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα, λέει.
1: Τι συμβαίνει, Γιάννη.
0: Δεν ξέρω. Φυσάει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, η οποία αύριο γιορτάζει. Επειδή αύριο εμείς ευτυχώς δεν έχουμε εκπομπή, δεν θα σας ευχηθούμε αύριο. Και λέει, αφιερώστε με. Όχι, δεν έχουμε εκπομπή αύριο. Να κάτσουμε μια μέρα, ρε παιδί μου.
1: Α, αυτό εννοείς, ναι.
0: Ναι. Λέει η κυρία Σούλα, βάλτε με ένα τραγούδι. Όποιο θέλετε.
1: Ποιο θέλετε.
0: Ζητήστε ένα τραγούδι εσείς και άμα το έχουμε, θα το βάλουμε αφιερωμένο σε εσάς. Όποιο θέλετε.
1: Τώρα.
0: Άμα το έχουμε.
1: Ναι.
0: Και Ζαγοραίο.
1: Ζαγοραίο.
0: Όχι Ζαγοραίο, τώρα Ζαγοραίο.
1: Εντάξει.
0: Πρωί-πρωί. Γιατί. Ναι, όχι, εντάξει. Ό,τι θέλει η κυρία Σούλα. Γιορτάζει αύριο, ρε. Έχει. Μια μέρα γιορτάζει.
1: Έπει έχει τραγουδήσει ο Ζαγοραίος.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέω, αν το έχουμε, μπορεί να μην το έχουμε.
1: Ναι. Έλα, πάμε να συζητήσουμε τα θέματα τη επικαιρότητα.
0: Να συζητήσουμε.
1: Τώρα.
0: Να συζητήσουμε.
1: Έχει δημιουργήσει αναστάτωση.
0: Ναι.
1: Η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος.
0: Σε ποιον έχει δημιουργήσει αναστάτωση?
1: Στον Πολάκη.
0: Στο Άγιον Όρος ενδεχομένως. Στους υπόλοιπους γιατί?
1: Στον Πολάκη.
0: Ναι. Στον Πολάκη.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε ο Πολάκης να πάει στο Άγιον Όρος.
1: Έγραψε ντροπή και τέτοια.
0: Γιατί ντροπή?
1: Και ντροπή και έσχος.
0: Γιατί?
1: Γιατί τον συνοδεύει, λέει, ο Δημήτριος Λινός,
0: ναι,
1: που είναι ο σύζυγος της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού.
0: Και τι πειράζει?
1: Γράφει.
0: Ναι.
1: Για να μην καταλάβεις εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
0: Το ντροπή, έσχος και κρίμα είναι σε κεφαλαία.
1: Πάντα,
0: δηλαδή
1: βάζει.
0: Τα φωνάζει.
1: Ναι,
0: τα φωνάζει, ναι,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος
0: Γιώργης. Γιατί όμως, και τι έγινε που το συνοδεύει ο κύριος και η κυρία Λινού?
1: Επειδή δεν είχε ενταχθεί ακόμα η κυρία Λινού στην Ελλάς. Αλλά πάει στις συγκεντρώσεις.
0: Συγγνώμη, άλλο η κυρία Λινού, άλλο ο κύριος Λινός. Ο κύριος Λινός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί, δεν είναι ανεξάρτητος άνθρωπος. Δηλαδή
1: σωστά,
0: πρέπει να.
1: Υπογενειακή ευθύνη.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δεν το
1: απλά
0: καταλαβαίνω.
1: Κατά σύμπτωση η σύζυγός του θα πάει στην Ελλάδα.
0: Πού το ξέρεις ότι θα πάει στην Ελλάδα?
1: Έτσι λένε.
0: Μπορεί και να μην πάει.
1: Όταν παρετεί και την έδρα, δεν την δίνει ακόμα.
0: Μπορεί και να μην. Γιατί την έχουν δώσει άλλοι.
1: Ούτε εγώ την έδινα.
0: Να σου πω, μπορεί και να μην του δεχτεί. Μπορεί και να μην του δεχτεί. Πού το ξέρεις εσύ? Μπορεί τα όργανα που έχει αυτό το κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, η Ελλάδα, σε πάση περιπτώσει, αυτό, τα όργανα που έχει το κόμμα, not, δεν έχει, να συνεδριάσουν και να πούνε δεν τη θέλουμε, την κυρία Λινού.
1: Ποια όργανα?
0: Αυτό λέω, δεν έχει. Ναι. Είπα not.
1: Εντάξει.
0: Τι δεν καταλαβαίνει αυτό?
1: Το ρώτησα κι εγώ. Ναι. Εγώ, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στην κυρία Σωτηρία. Φιλιά από τις Αλικές Βόλου και τα δικά μας.
1: Ναι. Που λες και έγραψε και ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Θέλουν να τους φυτέψουν. Πες για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, για τον Τσίπρα, να το κλείσουμε το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Για άθεος καταδήλωσή του, καλά τα λέει ο άτιμος. Γιατί έγραψε ο κύριος Τσίπρας, έκανε μια ανάρτηση φωτογραφική.
0: Ότι θα είναι εξοδέω.
1: Ναι, όχι. Ναι. Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μία επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ναι, ναι, αλλά είναι άβατο.
0: Τι είναι άβατο?
1: Το Άγιο Όρος.
0: Όχι, δεν είναι άβατο.
1: Για μένα είναι.
0: Αν διαβάσεις σήμερα την Ελεύθερη Ώρα, θέλουν να καταργήσουν το άβατο γιατί μπαίνει σε εφαρμογή το υπερμνημόνιο.
1: Όταν ας βάλουμε υπερμνημόνιο να καταργηθεί, να πάω επιτέλους γιατί το έχω μπαράζει. Δεν μπορώ να θεωρώ, δεν μπορώ να χωνέψω ότι υπάρχει ένα μέρος αυτή τη χώρα στην επικράτεια που δεν μπορώ εγώ να πατήσω το πόδι μου.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: όλα χωριά είμαστε που πηγαίνουν στη δουλειά. Τόσα χρόνια λέει στη δουλειά έχω συναντήσει τρεις γυναίκες όλες και όλες: μία σε σκαλοσιές, μία ηλεκτροσυγκολητή και μία μονταδόρο. Πριν από χρόνια, στα χρόνια της κρίσης όλα αυτά, όχι τώρα. Ακόμα είμαστε ανδροκαρδούμενο επάγγελμα. Να ξέρεις. Καλημέρα στην Φωτεινή, είπαμε. Ο Τζόλιος προέρχεται από μια πολύ δεμένη και ζεστή οικογένεια. Γνώρισε τη μαμά του και περιέγραφε πώς αυτό το παιδί και φαντάζομαι όλα τα παιδιά της Εθνικής. Πόσο κόπο κάνουν, πόσο αφιερωμένα και πειθαρχημένα είναι, με ζωή σχεδόν μοναστική. Μην πάει και τα δύο κ. Τσίπρας. Για να πετύχουν όλα αυτά που εμάς μας δίνουν χαρά.
1: Ναι.
0: Και λέει αμάν με αυτόν τον Τσίπρα. Τι αμάν.
1: Τι αμάν.
0: Καλά τα παπαγαλίζει, ούτε ξέρει γιατί μιλά. Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα. Η κυρία Φωτεινή το λέει αυτό. Καλημέρα. Να δείξουμε κάποια ανάδειξη και των προβλημάτων της κοινωνίας που υποφέρει γενικά, όπως οι ψαράδες μας που διάβασα απεργούν για θέματα που μας αφορούν όλους μας, λέει ο κύριος Δημήτρης. Πολύ ωραία. Θέλουν στο. Ο Γιάννης, γι' αυτό λέει δεν πάμε καλά, γιατί θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρια σε περιοχή Natura. Αφού απαγορεύεται.
1: Όχι, ρε παιδιά, αποκλείεται.
0: Σε περιοχή Natura απαγορεύεται.
1: Αποκλείεται, δηλαδή.
0: Επικυρώθηκε και πολύ πρόσφατα με νόμο και διάταξη για την.
1: Στο καινούριο.
0: Αυτό. Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, εν περιπτώσει. Για τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Απαγορεύεται σε περιοχή Natura. Κάτι άλλο θα γίνεται ή θα παίζει ή θα ακούγεται.
1: Περίεργα.
0: Γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα χωρίς να ισχύουν.
1: Για παρακολούθατο και ενημερώνε μας, σε παρακαλούμε, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είσαι ο ανταποκριτής μας εκεί, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θέλω κι εγώ να γίνουμε Playmobil.
0: Τι?
1: Όλοι γίνονται Playmobil, εμείς γιατί δεν γίναμε.
0: Καλά, και όλοι γίνονταν κάποτε, βγάζαν φωτογραφίες πώς ήταν το 80.
1: Καλά, εμείς έχουμε φωτογραφίες. Μα εμείς έχουμε από το 80, είμαστε το 80.
0: Ναι.
1: Γιατί να βγάλουμε.
0: Και,
1: Playmobil όμως είναι ωραία. Κοίτα, ο Παπακλημίτζος και η Παπαμιχαήλ.
0: Και πού καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ο Παπακλημίτζος και η Παπαμιχαήλ?
1: Φαίνεται, ρε Διονύση, ότι είναι ο Παπακλημίτζος και η Παπαμιχαήλ. Καταρχήν το έχουν ποστάρει συνδέσεις.
0: Άλλο αυτό.
1: Στο Facebook.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά φαίνονται τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θα φτιάξω εγώ Playmobil.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας κάνω Playmobil.
0: Να φτιάξεις.
1: Πώς θα έχεις εσύ το μαλλί του Playmobil όμως?
0: Δεν θα έχω. Τόσο απλό. Δεν θα έχω. Η κυρία Σούλα θέλει ένα ή Νταλάρα ή Αλεξίου που της αρέσει. Ή Νταλάρα ή Αλεξίου.
1: Εντάξει.
0: Ένα από τα δύο θα μπει. Ναι.
1: Να σου
0: αφιερωμένος
1: κάτι,
0: η κυρία Σούλα.
1: Επειδή έχει δροσούλα, μήπως βάλουμε την Παλτουδιά.
0: Αμάν με την Παλτουδιά, ρε παιδί μου. Δεν χειμώνιασε ακόμα.
1: Ναι, δεν χειμώνιασε. Έχεις...
0: Αν βάλουμε την Παλτουδιά. Ναι. Την Παλτουδιά την κρατάμε για τις κρύες
1: μέρες
0: του χειμώνα.
1: Ναι.
0: Δεν την έχουμε ακόμα.
1: Πέρσι εδώ μεταξύ, ναι, αλλά να σου πω κάτι, επειδή πέρσι δεν έκανε κρύο, δεν την βάλαμε.
0: Δεν την βάλαμε. Μια φορά την είχες βάλει για να ξορκίσει το κακό που δεν είχε. Ποτέ
1: δεν
0: έκανε κρύο.
1: Τίποτα.
0: Ναι, και δεν έγινε τίποτα. Ντάξει. Άρα μην το ρισκάρουμε και φέτος.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Τέλος πάντων. Τέτοια λέμε και δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα που λέει ο κύριος Δημήτρης.
1: Όχι, όλα πρέπει να τα συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει να τα συζητάμε όλα. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν συζητάμε τώρα για παράδειγμα τις ανεμογεννήτριες στο Πήλιο. Τι είναι αυτό, δεν είναι πρόβλημα? Λέει, έχουμε ξεσκωθεί όλοι, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας για την Κρήτη θα ξανάρθει από το μεσημέρι και μετά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί και νωρίτερα, έτσι.
0: Παιδιά, έχει απαγορευτικό από όπλου και πάλι από τον Πειραιά και τη Ραφίνα.
1: Βέβαια.
0: Να το έχετε κατά νου αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα θα γίνεται μετεμποδίων και στον Αργοσαρονικό, θα γίνονται κάποια δρομολόγια, αλλά επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμένα αρχεία αν είναι σήμερα να ταξιδέψετε.
1: Ναι.
0: Είχε πριν σύνδεση με τον Ηλία τον Κούκο και είχαμε την απορία μαζί και με την κυρία Σκαμπαρδόνη.
1: Ναι.
0: Τι κάνει τόσο κόσμο στον Πειραιά που θέλει να ταξιδέψει Παρασκευιά?
1: Είναι
0: Παρασκευούλα, ρε παιδιά. Ναι. Ξεκινάει τριήμερο. Γι' αυτό και η διάθεσή μας είναι λίγο διαφορετική.
1: Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να πηγαίνουν εκδρομή. Μακάρι να πηγαίνουν όλοι εκδρομή. Μπορεί να πηγαίνουν σε δικούς τους ανθρώπους.
0: Ή μπορεί να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Ναι.
1: Μπορεί να πηγαίνουν για δουλειά. Μπορεί να πηγαίνουν.
0: Να είναι φαντάρι και να έχουν τριήμερο. Άδεια. Ας πούμε να γυρίσουν τον τόπο τους. Π.χ.
1: Χίλια δύο πράγματα.
0: Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν ήταν μάγκας, σε εισαγωγικά, ναι, ας πήγαινε με την κυρία Λινού και όχι με τον ιερωμένο κύριο Λινό. Το άβατο του Αγίου Όρους είναι όνειδος για την ελληνική δημοκρατία. Λέει ο κύριος Παύλος.
1: Συμφωνώ, κύριε Παύλο. Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ιερωμένος ο κύριος Λινός.
0: Βέβαια.
1: Μοναχός δηλαδή είναι.
0: Τι να σου πω.
1: Άρα δε, είναι Λινό.
0: Να μας απαντήσει ο κύριος Παύλος.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί
1: τον λέμε Λινό. Είναι, η Αθηνά Λινού έχει τα ντρός της στο επίθετο. Δεν έχει το δικό της. Δεν μπορώ να κάνω. Και είναι παντρεμένη ακόμα. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Δηλαδή θα ανατριχτεί το κεφάλι μου.
0: Ναι. Κύριε Παύλο, εσείς που τα ξέρετε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε.
1: Έχω τον προβληματισμό αυτό.
0: Γκούγκλαρε τώρα, παιδί μου.
1: Τι είναι γκούγκλαρο, μάνα μου.
0: Αν ο κύριος Λινός είναι μοναχός.
1: Α.
0: Ναι, αν είναι αυτό.
1: Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω πώς τον λένε. Εσύ ξέρεις, εσύ τα διαβάζεις αυτά. Εγώ δεν τα διαβάζω καν. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί καν με όλη αυτή την υπόθεση αν δεν την ανέφερε εσύ.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Ναι. Τώρα, μια και είμαστε στο πολιτικό προσκήνιο, δεν ξέρω αν το μάθατε ή αν νιώσατε κάτι, αλλά ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Μόνος του.
0: Τι μόνος του.
1: Μόνος του.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Στο Πασόκ.
0: Και το Πασόκ δεν το ξέρει.
1: Όχι, το Πασόκ απάντησε. Όχι το ίδιο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε.
0: Οι κύκλοι,
1: Κάνανε ρεπορτάζ, ξέρεις πια.
0: Η Κόλου Ρικόνη, ναι.
1: Ξέρεις πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οι φίλοι μας.
1: Ναι. Και ρώτησε και τις απάντησαν, περίμενε.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να το βρω, παιδιά, γιατί είναι εντυπωσιακό. Γιατί μόλις είδαμε ότι την ανάρτηση του κυρίου Μιχαηλογιαννάκη. Πες, έκανε μια ανάρτηση. Πες.
0: Πού να το ξέρω εγώ.
1: Πες, ρε παιδί μου.
0: Όχι, έκανε. Ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης, ναι, είπε ότι βλέπει στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη τη μόνη ελπίδα.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφει στο Πασόκ. Για να ξέρετε, να έχετε και μια γνώση, ναι, ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ, πήγε στη Δημάρ, έφυγε από τη Δημάρ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στον κύριο Κασελάκη, έφυγε από τον κύριο Κασελάκη, επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Διάμεσα έκανε και μια απεργία πείνας.
0: 360 μέρες στροφή. Ναι. Αυτό, ναι, ο ορισμός.
1: Λοιπόν, ναι, έστειλε μήνυμα και ρώτησε, Μιχαηλογιαννάκης.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση ήταν, μόνος του το έγραψε.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: από μόνος του ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Ήταν καθηγητής ιατρικής, αλλά έχει χειροτονηθεί ο κύριος Λινός. Μας λέει ο κύριος Παύλος. Εντάξει.
1: Έχει διαφορά.
0: Τέλος πάντων, δεν το ξέρω.
1: Όχι, έχει διαφορά. Άλλο ιερέας, άλλο μοναχός.
0: Διάκονος, διαβάζω ότι έχει χειροτονηθεί. Α, ορίστε.
1: Διάκονος.
0: Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ταξιαρχών Πηλίου, γράφει εκεί πέρα.
1: Άρα είναι ιερέας.
0: Άρα είναι, ναι, είναι ιερωμένος, ναι, δεν είναι μοναχός.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άμα ήταν μοναχός θα ήταν χωρίς τη Λινού, θα ήταν μοναχός.
0: Μάλιστα.
1: Πέντε παιδιά έχουν,
0: Τέλος πάντων.
1: Μπράβο,
0: να έχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι,
1: δεν το βλέπω εδώ, να μην το πω.
0: Και ο άλλος ήθελε να πάει βόλτα στο Άγιον Όρος και, ναι, να πει αυτά που είπε. Ο καθένας λέει, εντάξει, ό,τι θέλει και κρίνεται.
1: Εντάξει,
0: τελεία.
1: Ο κύριος Λινός, ξέρετε, ο πατήρ Λινός, δεν ξέρω τι, ξέρει τα κατατόπια. Γι' αυτό τον συνόδευσε.
0: Τέλος πάντων.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο κακό, πολύ μεγάλη αναταραχή και πολύ βία. Διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στη Γαλλία.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να πάω, στο μυαλό μου είσαι.
1: Σε όλο το μήκος της Γαλλίας και το, ναι, πλάτος,
0: ναι,
1: σε σχολεία, σε δρόμους, από πιτσιρικάδες, πώς το λένε, έβαλαν κάτω όποιον βλέπουν τον χτυπάνε, όποιον βλέπουν, ό,τι βλέπουν το καίνε, υπάρχει τρομερή οργή.
0: Άλλο, άσε τώρα, υπάρχει οργή, δηλαδή.
1: Ένα κύμα, ρε παιδί μου, αυτό, ναι, λέω. Ένα κύμα. Επί δικαίων και αδίκων. Τι να σου πω τώρα.
0: Κοίτα να δεις τώρα.
1: Είδαν μια γυναίκα αστυνομικό, την κάνανε μαύρη τη γυναίκα.
0: Είδαν έναν δάσκαλο να πάει να σβήσει μια φωτιά σε σχολείο και τον πλακώσαν 15.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον κάναν τουλούμι στο ξύλο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα πω αυτό που είχα πει σε ανάλογες περιπτώσεις και στην Ελλάδα ή και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το να διαμαρτύρεσαι για να έχεις καλή παιδεία, να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παιδείας και να καις σχολεία ή δασκάλους ή εκπαιδευτικούς, δεν συμβαδίζουν. Είναι κάτι το οποίο είναι δύο πράγματα αντίθετα. Είναι νερό και πετρέλαιο. Δεν έχει καμία σχέση. Εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αλλού. Αλλά το δικό μου μυαλό. Δηλαδή θυμάμαι και την περίπτωση των μαύρων, των κίτρινων γυλαίκων. Θυμάμαι και αυτές τις, για τις οποίες έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι έκρηξη, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκειας, οργής κτλ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία και εκεί για εκλογές, είναι υποβολημιαίο. Λένε και το γράφουν. Υπάρχουν και αντιδράσεις και από κόμματα. Υπάρχουν αντιδράσεις και για το εξής. Ένας δήμαρχος, λέει, ο οποίος θεωρούν ότι πίσω από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις είναι το ακροαριστερό κόμμα του Μελανσόν. Μάλιστα, ένας από τους δημάρχους που έχει εκλεγεί με το κόμμα του Μελανσόν και είναι και στέλεχος αυτού του κόμματος, χοροπήδαγε και χόρευε μαζί με πιτσιρικαρία που είχαν πυρπολίσει ένα σχολείο. Κάτι που θεωρήθηκε ως κλείσιμο του ματιού, εν πάση περιπτώσει, από το συγκεκριμένο κόμμα. Βγήκε ο άνθρωπος να πει δεν εννοούσα ακριβώς αυτό και τα λοιπά, και εντάξει, με συνεπήρε η στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά η εικόνα του κάνει το γύρο του διαδικτύου μέρες τώρα. Να χοροπηδάει και να χαίρεται και να διασκεδάζει με πυρπολιμένο σχολείο.
1: Όλα
0: πυρπολιμένο
1: είναι,
0: σχολείο.
1: Ναι, όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί των άκρων και των ακραίων και του Μελανσόν και του Μπαρντελά.
0: Βγήκε και η Λεπέν και έκανε δήλωση.
1: Και Λεπέν και
0: η Λεπέν βγήκε και είπε ότι είναι, όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα και έριξε τις ευθύνες στο κόμμα του Μελανσόν.
1: Εντάξει, αυτό
0: το κατονόμασε κιόλα. Δηλαδή τώρα θα έχουμε τέτοια διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, 400 σχολεία είναι σήμερα κλειστά. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: 400 σχολεία. Δεν είναι τώρα αστείο πράγμα.
0: Είναι πάρα πολύ στη Γαλλία, επειδή από εκεί ενημερωνόμαστε και από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Είναι πολύ στη Γαλλία που γράφουν ότι το κύμα αυτό έχει υποδαβληστεί, κυρίως έχει πυροδοτηθεί από μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στην Γαλλία, οι οποίοι νιώθουν στο περιθώριο, αυτό γράφεται, και πάει να εξαπλωθεί η όλη ιστορία, να ξεφύγει δηλαδή μόνο από τα σχολεία.
1: Έβλεπα ένα χάρτη, πρόσεξε, έβλεπα ένα χάρτη της Γαλλίας, της επικράτειας.
0: Ναι.
1: Και ήταν σε κάθε γωνία. Είχαν βάλει φωτίτσες, ξέρεις, είχαν φτιάξει γραφικό για να δείξουν που υπάρχουν επεισόδια. Δεν υπήρχε μέρος που να μην υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει. Πάντως λέγεται ότι θα εξαπλωθεί και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές τάξεις. Αυτό είναι. Καλημέρα στους φίλους μας στην τηλεόραση.
2: Που λέει εδώ Liberté, Egalité, Sanglier.
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Τι σημαίνει αυτό? Α, Liberté, η ελευθερία.
0: Και Sanglier είναι αγριογούρουνα.
3: Το Egalité τι είναι, παιδιά?
2: Ισότητα. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα της γαλλικής εμανάστασης.
1: Τα αγριογούρουνα τα ξέρεις δηλαδή, Στέλλα.
3: Κοίταξε τώρα, ναι, το Egalité δεν μου ήρθε. Αλλά αν μου λέγατε το αδελφότητα, θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου μετά στο δεύτερο.
2: Από τις τρεις λέξεις ξέρεις τα αγριογούρουνα και μένα με εντυπωσίασε.
1: Ωραία είσαστε, Playmobil.
2: Τι?
3: Καλό.
2: Όλο το βλέπεις.
1: Πολύ καλοί είσαστε.
2: Πλάκα δεν έχουν αυτές τις τάσεις που είναι στα social media.
1: Έχουν πολύ πλάκα, ναι.
0: Θέλει να μας κάνει και εμάς και αναρωτιόταν μετά.
1: Πώς θα έχει κούρεμα Playmobil ο Διονύσης.
0: Τι μαλλί θα έχω, αυτό αναρωτιόταν. Τέτοια σοβαρή κουβέντα κάνει.
1: Ναι, πολύ σοβαρή.
2: Αυτό. Να σου πω, το Playmobil όμως πριν του βάλεις το τέτοιο από πάνω δεν έχει μαλλιά.
0: Πέστα.
2: Ναι,
1: αλλά είναι κενό όμως.
0: Είναι τυχαίο ότι τα παιδιά γεννιούνται χωρίς μαλλιά.
1: Όχι.
2: Σήμερα έχουμε φιλοσοφική διάθεση τεράστια, έτσι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή παραμένεις πάντα ένα παιδί.
0: Τι να σου πω τώρα,
1: πάντα.
0: Άμα θέλεις.
2: Δηλαδή. Χωρίς να θέλω να σε τρομάξω, γιατί το μαθησμένο τα παιδιά γεννιούνται με μαλλιά. Μετά τα χάνω.
0: Όχι, ρε παιδιά, μην λες τέτοια.
1: Υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με μαλλιά και παιδιά που γεννιούνται με χλουδάκι.
0: Αυτά που γεννιούνται με μαλλί.
1: Χωρίς μαλλιά δεν γεννιούνται.
0: Και μετά τρίβονται στο μαξιλάρι και φεύγουν. Έλα, παιδιά τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε μεγαλώσει. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Εμείς λέγαμε για τη Γαλλία πριν από λίγο και για το τι γίνεται εκεί, για τον κακό χαμό που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι.
1: Πολύ ενισχυτικό.
0: Το οποίο ξεκίνησε κυρίως από μαθητές. Οι Γάλλοι συνάδελφοί μας γράφουν ότι μπορεί να υπάρχουν και να υπάρχει και δάκτυλο, σε μπάση περιπτώσει, κομματικός. Ήδη κάποια κόμματα τα ρίχνουν στο κόμμα του Μελανσόν, το οποίο υποδαβλίζει αυτές τις κινητοποιήσεις. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με την Γαλλία, η οποία επίσης πηγαίνει σε εκλογές και πριν από 2-3 μέρες είχε βγει η δημοσκόπηση που έλεγε ότι φαίνεται πως θα κονταροχτυπηθούν ο Μελανσόν με τη Λεπέν. Αυτοί οι δύο είναι οι κυρίαρχοι. Και συζητούσαμε λίγο για την Γαλλία.
2: Ακροδεξιά με ακροαριστερά δηλαδή.
0: Αυτό.
2: Ωραίο
0: τέρμι. Αυτό. Το οποίο θα έχει έτσι
1: Είδατε τον
0: συνέπεια σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Είδατε τον Ισπανό κομμουνιστή, κατά δήλωσή του, ιδιοκτήτη δύο διαμερισμάτων που τα νοικιάζει μετανάστες και βγήκε να διαδηλώσει στην Ισπανία.
2: Όχι, και τι είπε.
1: Αυτό. Ότι είμαι κομμουνιστής ιδιοκτήτης που ζει σε καπιταλιστική χώρα.
2: Εντάξει. Παιδί μου, καθένας έχει τα θέματα. Δεν έχω κανένα
3: θέμα. Τα νοικιάζει και βγήκε να διαδηλώσει τι, κατά το...
1: Νοικιάζει σε μετανάστες, είναι ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων και βγήκε να διαδηλώσει για το στεγαστικό.
3: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Ναι. Το γεγονός είναι, η είδηση είναι ότι με αυτές τις κινητοποίησεις που έγιναν απαγορεύτηκαν οι εξώσεις πρώτον. Έτσι πάγωσαν οι εξώσεις. Παγώνουν τα ενίκια στο σημείο που βρίσκονται τώρα. Εκεί ήταν αυτός, είχε κάποιες, ο κομμουνιστής που λέει η Κατερίνα, είχε κάποιες αντιρρήσεις. Γιατί του παγώνουν το ενίκιο, αλλά τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα το πέτυχαν το σκοπό τους. Έτσι.
3: Αυτό όμως δεν είναι κάτι καλό, ρε παιδιά. Καλό, δηλαδή δεν είναι μια νίκη αυτού του κινήματος του ότι όταν πάμε όλοι μαζί και πιέζουμε και τα λοιπά, μπορεί και κάτι να καταφέρουμε.
0: Κοίτα, κάποιος θα σου πει ότι το θέμα του στεγαστικού είναι πολύ περίεργο και έχει πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, εγώ έχω μια ιδιοκτησία. Θα έρθεις εσύ να κάνεις κουμάντο, λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν το λέω εγώ, έτσι, γιατί δεν... Λοιπόν, δεν έχω και καν. Αν είχα, θα είχα άλλη θέση. Αλλά θα έρθει κάποιος να βάλεις κάποιον βιγλάτορα πάνω από την δική σου περιουσία την οποία την απέκτησες.
2: Βιγλάτορα.
0: Ενδεχομένως με κόπκους, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή είναι θέμα.
3: Ναι. Εντάξει, απ' την άλλη, βέβαια, και η κοινωνία και το κράτος πρέπει να βάλει κάποιους κανόνες.
0: Προφανώς και,
3: δηλαδή,
0: και πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αλλά οι κανόνες βρίσκονται συνήθως με τη χρυσή τομή ή, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις πλειοψηφίες. Δίκιο έχεις. Και αποδεικνύεται ότι ναι, όντως έφερε αποτέλεσμα αυτό το.
1: Να καταλήξουμε τώρα.
0: Τι?
1: Ότι έχει δίκιο το κορίτσι.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άλλη άποψη.
1: Ναι.
0: Η άποψη που λέει ότι, παιδιά, συγγνώμη.
1: Την επιστροφή του γιατρού, πώς την είδατε?
3: Ποια επιστροφή?
1: Του γιατρού.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη.
1: Είδε, το κατάλαβες.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη, το ξέρει. Του Μιχελογιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ στο
2: ΠΑΣΟΚ. Γύρισε επισήμως ή είπε θα γυρίσω.
1: Μόνος του γύρισε.
3: Είπε ότι θα γυρίσει και νομίζω ότι άκουγα τον κύριο Τσουκαλά που είπε ότι λέει, όσοι θέλουν να έρθουν,
1: θα έρθουν.
3: Δεν υπάρχει πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί να μην πάει.
2: Ωραία.
3: Ναι. Ναι. Απλά δεν ήταν πάρα πολλά χρόνια. Πώς να το πω, μην το πω ανενεργός. Ήταν πολλά χρόνια εκτός δράσης, ρε παιδί.
1: Πέρασε από πολλά κόμματα και μετά τελειώσανε.
0: Και δεν ήταν μόνο
1: και μετά πάμε λούπα.
3: Δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήταν ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δημάρ, ναι. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Κασελάκης.
3: Τελειώσανε. Πήγε Κασελάκη. Αμέ. Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Αμέ, ναι.
3: Πήγε Κασελάκη.
0: Αμέ, ναι.
1: Τελειώσαμε.
2: Κοίτα να δεις, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τα κόμματα είναι ένα ολιγοπόλιο, όπως το πούμε έτσι. Οπότε, δηλαδή, αναγκαστικά, άμα θες να είσαι ενεργός στην πολιτική δράση, έχεις διαλέξει ένα μεσελίγα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι ανοιχτή αγορά.
3: Το ενδεχόμενο να μείνει σε ένα δεν υπάρχει.
2: Όχι, εντάξει, ένα-δύο.
0: Εντάξει, είναι κάποιοι που δεν έχουν μετακινηθεί, ρε παιδιά, υπάρχουν και
1: τέτοιοι. Θα μου κάνετε μια χάρη. Επειδή εσείς βγάζετε πολιτικούς, εμείς δεν βγάζουμε στην εκπομπή μας. Εσείς βγάζετε πολιτικούς. Μπορείτε να ρωτήσετε έναν από αυτούς που καλείτε, που είναι αντιπολίτευση συνήθως, να πει ένα ολιγοπόλιο.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Να το κατονομάσει.
1: Ναι, ναι.
3: Εντάξει.
1: Γιατί τα ακούω αυτά τα λιγοπόλια, αλλά δεν έχω ακούσει ένα να λέει.
0: Ή ένα καρτέλ. Ή ένα
2: τώρα,
0: καρτέλ.
2: Με τα καρτέλ, αφού τώρα έχει γίνει η καραμέλα της εποχής. Τώρα το. Όχι της εποχής. Α, να. Δεν θα προλάβουμε να πούμε για τα καρτέλ.
3: Εντάξει. Γιατί... Είμαστε Playmobil.
2: Ναι.
1: Είσαστε.
2: Ναι. Είναι αυτό το Playmobil που αναφέρατε πριν.
3: Δεν φοράς επάνω αυτό που φοράνε στο Playmobil. Τι, το μαλλί είναι έτσι. Α, είναι μόνο το μαλλί.
2: Έτσι το φτιάξα το ChatGPT, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Μας έκανε Playmobil.
1: Είναι παπαχλιμίτζικο το μαλλί.
3: Είναι παπαχλιμίτζικο.
0: Έχει πιάσει όμως το ψαρό έτσι πάνω από τις φαβορίτες εκεί το ψαρό. Το έχει πιάσει, ωραία.
1: Και σου έχει κάνει πολύ ωραία τα μαλλιά, Στέλλα. Πάρα πολύ ωραία. Όπως
3: ναι, σ' αρέσει.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα ή θα μείνουμε εδώ πέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν,
0: πάμε και τραγούδι Αλεξίου Ινταλάρα για την κυρία Σουλά. Μετά,
1: όταν επιστρέψουμε, θα διαλέξουμε τώρα ένα ωραίο, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σάρωσε την Κρήτη η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό, τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου. Σήμερα κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύρι, όταν ένας 32χρονος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε μαχαίρι στην ίδια και στο σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοντρεμπορική αγορά. Σταθερή η χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες. Προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να εκτινάσεται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στη Σανά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, καταιγίδες στην κεντρική, νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώς στην Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Εσείς φτάσαμε τη Δευτέρα του αυτού μηνός. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του δικτύου, από όπου και αν μας ακούτε. Αυτή τη μεγάλη παρέα, ελάτε να την κάνουμε ακόμη πιο μεγάλη. Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστίαδα σε κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο σήμερα, η Ελένη θα μας λείψει για σήμερα μόνο. Μαζί μου όμως έχω την καλύτερη, τη Δώρα Δασκάλου. Καλημέρα Δώρα. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε πρωί τέτοια ώρα. Την πρώτη πρωινή του πρωινού προγράμματος των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Αυτή την ημέρα που προσπαθεί να ξημερώσει τουλάχιστον, με θερμοκρασίες κοντά στους 10 με 11 βαθμούς στα ορεινά ή ημιορεινά και στο βορείο Εύρω, βλέπετε τις θερμοκρασίες. Σε όλο το μήκος της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης μέχρι και τις Σέρες, στα ορεινά ξαναλέω, γύρω στους 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 μέχρι εκεί. Στην υπόλοιπη περιοχή, στα νότια δηλαδή και στα παιδινά αλλά και στα παραθαλάσσια τμήματα, και εκεί παίζουν οι θερμοκρασίες από 14 έως και 18 που έχουμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα αλλά και την Ξάνθη. Μόλις 9 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στις Σέρες, 16 βαθμούς στα νησιά μας περίπου. Με την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να κάνει λόγο για καιρό με λίγη συννεφιά σήμερα και κατά περίοδος ίσως να έχουμε κάποια μπόρα, πολύ πολύ σύντομης διάρκειας όμως. Καλά, ακούσατε βέβαια και το δελτίο για τα νότια της Ελλάδας και κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, που δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Είδατε, φαντάζομαι, και στις οθόνες σας χθες το τι ακριβώς συνέβη, και ελπίζουμε σύντομα να περάσει αυτή η κακοκαιρία. Λοιπόν, έχετε συχνότητες πολλές να μας ακούτε. Για να μας εντοπίσετε, στο Βόρειο Εύρο μας ψάχνετε στους 101, οι υπόλοιποι στο Νότιο Εύρο στους 103,5. Για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2. Για τους νομούς Καβάλας στους 96,3 και τον νομό Δράμας ήθελα να πω στους 96,3. Και για τον νομό Σερών στους 101,5. rteco.gr, όπου και αν είστε και με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε, τι θέλετε, μόνο διαδικτυακό σήμα. Τίποτε άλλο, προκειμένου να μας ακούσετε στα link των περιφερειακών σταθμών της υπέροχης αυτής πλατφόρμας του ΕΡΤΕΚΟ. Χρόνια πολλά στην Ιουστίνη και στον Κυπριανό που γιορτάζουν σήμερα. Η Ιουστίνη προέρχεται από το λατινικό όνομα Ιουστίνος, που σημαίνει στην ουσία δίκαιος, νόμιμος. Καλά, Κυπριανός ο προερχόμενος από την Κύπρο. Σήμερα λέει, αλλά και τις επόμενες, όχι, αύριο και μεθαύριο γιορτάζουμε έχουμε τη γιορτή των πουλιών. Γιορτάζεται και σήμερα όμως, λέει, την φθινοπορεινή μετανάστευση σε κάθε γωνία της χώρας. Και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία προσκαλεί φίλους, φίλες και τα λοιπά της φύσης και των πουλιών κάθε ηλικία να γιορτάσουμε, λέει, μαζί τη φθινοπορεινή μετανάστευση εκατομμυρίων πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν το χειμώνα, συμμετέχοντας σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για αυτό το διάστημα. Πάντως είναι προγραμματισμένες σε περισσότερες από 30 χώρες γιορτές, κυρίως τώρα το Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένη στη φθινοπορεινή μετανάστευση, όπως σας είπαμε. Βλέπω κάτω εκεί στην Λίμνη Κερκίνη έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις, θα τα μάθουμε και αργότερα αυτά. Είναι επίσης Διεθνή ημέρα μιμ βίας η σημερινή. Και διαλέχθηκε αυτή εδώ η ημερομηνία από τον ΟΗΕ, γιατί είναι η ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι. Είχε γεννηθεί ο Μαχάτμα το 1869 με σκοπό της γιορτής να περάσει το μήνυμα της χρήσης μη βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ο Μαχάτμα Γκάντι, που υπήρξε σημαίνουσα μορφή του εθνικού κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία, εμπνευστής της παθητικής αντίστασης, δηλαδή της πολιτικής ανυπακοής και της μη χρήσης βίας ενάντια των καταπιεστών. Δεν ξέρω αν είχατε δει παλιά την ταινία, πότε ήταν, όταν είχε βγει στους κινηματογράφους, αρκετά χρόνια πριν βέβαια. Αν όχι, αναζητήστε, πραγματικά αξίζει τον κόπο για τη ζωή του Μαχάτμα Γκάντι. Είναι και η μέρα του Μαχάτμα Γκάντι στην Ινδία, εθνική γιορτή έχουν εκεί οι άνθρωποι, και εθνική γιορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Κάθε πρώτη Παρασκευή το Οκτώβριο επίσης γιορτάζεται, τι λέτε, το χαμόγελο. Είναι παγκόσμια μέρα χαμόγελο, οπότε μην σας δω διαφορετικά σήμερα, Καλά, πρωτοβουλία ξεκίνησε από εκείνον τον Αμερικανό γραφίστα, τον Harvey Ball, που ήταν σχεδιαστής της χαμογελαστής φατσούλας. Την ξέρετε αυτή τη φατσούλα που την χρησιμοποιούμε για διάφορους λόγους, κυρίως δε στο διαδίκτυο, έτσι. Τσακ, την πατάμε το χαμογελο στο προσωπάκι. Και υπάρχει ένα ίδρυμο προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του συγκεκριμένου γραφίστα, του Harvey Ball. Εμπνεύστηκε αυτήν εδώ την ημέρα προκειμένου το χαμόγελο να γιορτάζεται. Με σύνθημα της ημέρας, κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει. Τι ωραίο. Έτσι να ενθαρρυνθούμε, να ανταλλάσσουμε χαμόγελα και να δημιουργήσουμε έστω για μία μέρα, κανονικά για κάθε μέρα πρέπει να είναι αυτό, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Σμάιλι βέβαια που γνώρισαν και πολύ μεγάλη επιτυχία σε μπλουζάκια, σε πόστερ. Καλά, για τους υπολογιστές τα είπαμε και λίγο πριν. Λοιπόν, έτσι χαμογελαστά θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας και θα πάμε σε λιγάκι να συναντήσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα στην Κομωτινή. Λίγο αργότερα θα πάμε στην Τασούλα Κρητικού στην Καβάλα. Πιο μετά στην Ορεστιάδα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, αλλά και στις Σέρες στη Δέσποινα Γιαννακίδου, να μάθουμε τα νέα της περιφέρειάς μας, της μεγάλης αυτής περιφέρειας, που εκτείνεται από τα όρια του νομού Θεσσαλονίκης μέχρι και το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε.

0: χαμογέλασε. Ελάτε να κάνουμε και τη Βασιλική Μαχαίρα τώρα να χαμογελάσει, καθώς είπαμε είναι η μέρα χαμόγελου σήμερα. Καλημέρα Βασιλική, καλημέρα στην Κομωτινή.
1: Καλημέρα, η μέρα του χαμόγελου.
0: Ναι, στολίσου με το ωραιότερο χαμόγελό σου και βγες.
1: Άντε, ωραία. Έτσι, άντε. Κάθε μέρα. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα όσο μπορούμε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, 2 το Οκτώβρη, Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Πάρα πολύ ωραία.
0: Το έμαθες και αυτό τώρα, το ξέρεις.
1: Το έμαθα γι' αυτό. Πάει τώρα. Το εμπέδωσα. Λοιπόν, στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία αποζημίωσης των παραγωγών, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον παγετό της Άνοιξης του 2025. Αλλά και επειδή βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο, δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 50 εκατομμύρια ευρώ στην Ροδόπη. Θα αποζημιωθούν κεράσια, βύσσινα, μήλα και κηδόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ο Δήμος Κομωτινής συμμετείχε στην διακρατική συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κερ-Γκέτ, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ντρουσκινάη, ελπίζω να το λέω σωστά, της Λιθουανίας. Κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και η διεύρυνση πρακτικών λύσεων για την κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές μικρές ευρωπαϊκές πόλεις της προσέλκυσης εξειδικευμένου, εργατικού, δυναμικού και της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Πάμε στην περιφέρεια, η οποία δίνει και τον Οκτώβριο μεγάλη έμφαση στην οδική ασφάλεια με δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, προσομοιώσεις, πρώτες βοήθειες, ασφαλή χρήση ποδηλάτου και μέσων μεταφοράς, εκπαίδευση στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών. Ο Δήμος Κομωτινής υποδέχεται στις 5 το Οκτώβριο τους ποδηλάτες του Pay Back Ride, της παγκόσμιας ποδηλατικής δηλαδή σκυταλοδρομίας από την Βραζιλία, ελπίζω να μας φέρνουν και κανέναν καφέ, στην Τουρκία. Που καλά, δεν ξέρεις τι έχω πάθει με τον καφέ, δηλαδή σε όσους έχω δώσει καφέ Κομωτινής, μαζεύω πλέον, πάω στα καφεκοπτία και παίρνω καφέ για τους Έλληνες. Δεν μπορούν να πιουν άλλο καφέ.
0: Τόσο πολύ.
1: Πραγματικά, συγγνώμη για την,
0: συγγνώμη,
1: αυτή παρένθεση.
0: Ναι.
1: Αλλά και πόσες φορές δεν τους έχω πει να γίνει ένα ωραίο φεστιβάλ για τον ελληνικό καφέ, να μαθευτεί
0: τον
1: κόσμο της Κομωτινής. Γιατί
0: ναι.
1: Η Κομωτινή δεν παράγει καφέ, το ξέρουμε.
0: Ναι, καλά, ναι, εννοείται.
1: Το ψήσιμο, αυτό που γίνεται, μια παράδοση δηλαδή που δεν υπάρχει. Πραγματικά αυτό το μείγμα, αυτή η μυρωδιά, αφήνεις ένα πακέτο καφέ στο τραπέζι και μυρίζει όλο το σπίτι, μα έτσι γίνεται.
0: Αυτή τη μυρωδιά εδώ, που λες τώρα τη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά από τα περασμένα χρόνια, όταν υπήρχαν τα καφεκοπτία και εδώ στην περιοχή μας. Εντάξει, έχουν μείνει κανένα δυο, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Περνούσε απ' έξω δηλαδή. Τι απ' έξω? Στο επόμενο τετράγωνο μύριζε ο καφές όταν καβουρδιζότανε.
1: Ναι. Είναι αυτό το πράγμα και κρίμα που δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι καφεκόπτες μας να κάνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Ωραία ιδέα είναι πάντως, ναι.
1: Κοίταξε, το είχε κάνει μια φορά ο Βασίλης ο Κάργας, είχε έρθει εδώ ο συγγραφέας, ο Ξανθούλη.
0: Συνάδελφος,
1: ναι.
0: Α, με τον Γιάννη τον Ξανθούλη, ναι.
1: Ο Γιάννη τον Ξανθούλη είχε παρουσιάσει ένα βιβλίο και είχε σκεφτεί να προσφερθεί καφές. Και έγινε έτσι κάτι πάρα πολύ μικρό και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και τους λένε γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή είμαστε μια μικρογραφία, μην νομίζεις.
0: Έτσι
1: αυτό
0: είναι. Έτσι
1: δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, τι λέγαμε για αυτούς τους ποδηλάτες που έρχονται από την Τουρκία και την από τη Βραζιλία και την Τουρκία που η σκηταλική αυτή σκηταλοδρομία λοιπόν που αναδεικνύει τον ρόλο του ποδηλάτου καθημερινά και στις μετακινήσεις και στη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Ροδόπης θα βρίσκονται στον Ίασμο την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, όπου θα παρευρεθούν.

0: παρουσία του Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής στο πρόγραμμα αγωνιστικής, ταλέντα αγωνιστικής αναρρίχησης 2026, το οποίο οργανώθηκε στην Καβάλα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για τα νέα που μας
0: έφερες. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και χαμόγελο, ε!
0: Χαμόγελο. Πάνω απ' όλα.
1: Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πολύ ωραία τα είπε ο Βίρον Τσουράπης. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα και στην Τασούλα Κριτικού. Καλημέρα στους φίλους ακροατές της Καβάλας τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε.
0: Μπράβο σας.
1: Και έχει έτσι και ωραία δροσιά, οπότε δεν ταλαιπωρείσαι σε ό,τι θέλεις να κάνεις και μπορείς να περάσεις πολύ πολύ ωραία. Και φυσικά το θέμα των ημερών θα είναι η 32η Καβάλα Expo του Επιμελητηρίου Καβάλα. Σήμερα γίνονται τα εγκαίνια στις 6.30, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα. Φιλοξενείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος γιατί έχουν προγραμματίσει πάρα πολύ ωραίες επίκαιρες ομιλίες που εστιάζουν έτσι στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τη νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν ομιλίες AI στην πράξη, 30 λεπτά που θα μπορούσαν να σου γλιτώσουν έως 30 ώρες το μήνα. Όταν το AI σηκώνει το τηλέφωνο, voice agents στην πράξη.

0: για το πώς μπορείς να αυξήσεις τους followers από 0 σε 100.000 σε ένα χρόνο. Δηλαδή είναι πράγματα που ενδιαφέρουν τους σύγχρονους ανθρώπους της αγοράς. Έχουν να κάνουν με αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, οπότε και θα ακούσουν πολλά και θα δουν πολλά, αλλά θα έχει και μουσικές βραδιές. Θα έχει αύριο Σάββατο στις 8.30 τον Παύλο Κόρτη, την Κυριακή στις 8 τα παιδιά της παράδοσης και τη Δευτέρα στις 8 τη Μαρίνα Σπανού. Ναι, θα είναι πολύ ωραία γενικά. Θα έχει και μια πολύ ωραία δράση. Την ονομάζουν Prize Passport. Αυτό είναι τώρα στην ουσία μια διαδραστική εμπειρία. Θα μπορούν μέσω του κινητού τους οι επισκέπτες να ακολουθούν μια ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή στον εκθεσιακό χώρο. Ναι. Θα επισκέπτονται διάφορα QR stations, θα σκανάρουν τα αντίστοιχα QR codes και θα ολοκληρώνουν το ψηφιακό τους passport και ναι, όταν ολοκληρώσουν αυτή τη διαδρομή θα μπουν και σε μια κλήρωση με πολύ πολύ ωραία δώρα. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει ένα PlayStation 5, υπάρχει δωρεοεπιταγή αξίας 800 ευρώ για αγορά κινητού τηλεφώνου, ένα ταξίδι αξίας 600 ευρώ. Οπότε μπαίνεις και στην κλήρωση που θα γίνει με την τελετή λήξη τη Δευτέρα στις 7. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, είναι χαρούμενοι εδώ όλοι οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν αυτή την ώρα, τώρα από το πρωί θα βάζουν τις τελευταίες πινελιές στα περίπτερά τους και το απόγευμα θα έχουμε και τα εγκαίνια.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Κάτι ακόμα που ήθελα να πω είναι ότι θα έχουμε τώρα την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου ήθελα να πω, αλλά η γλώσσα τρέχει, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον Πλαταμόνα Νέσου Καβάλας θα έχουμε την 25η ορεινή κτηνοτροφία, τη γιορτή αφιερωμένη στην ορεινή κτηνοτροφία. Σήμα κατά τεθέν είναι η βραστή γίδα, έτσι, σε αυτή την γιορτή. Συνδιοργανώνεται από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και το Δήμο Νέστου προκειμένου να τιμήσει τον άνθρωπο που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα και συμβάλλει καθοριστικά στην αγροτική ανάπτυξη και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της Υπαίθρου. Στον Πλαταμόνα θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν αυθεντικές τις γεύσεις που χαρίζει η κτηνοτροφία, να διασκεδάσουν, θα υπάρχει εκεί παραδοσιακή μουσική, θα υπάρχουν αγνά προϊόντα του τόπου να προμηθευτεί κάποιος, θα απολαύσουν και τη φύση, τι άλλο θέλεις. Ναι. Και από την άλλη μεριά, αυτό θα είναι τον έσω, από το Παγκαίου, την Κυριακή στις 11, θα γίνει αυτός η 16η ποδηλατοδρομία με κεντρικό σύνθημα το ποδήλατο τρόπος άθλησης, ποδήλατο τρόπος ζωής, την οποία διοργανώνει ο Δήμος Παγκαίου και σκοπός είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της ποδηλασίας και γενικότερα της σωματικής άθλησης. Η αφετερία είναι η περιοχή Καϊνάκια της κοινότητας Πλατανοτόπου, είναι μια αγαπημένη περιοχή, πάρα πολύ ωραία, και ο τερματισμός στην πλατεία μπροστά από την κοινότητα της Αυλής. Οπότε και ο καιρός νομίζω θα είναι έτσι ωραίος. Είναι δεδομένο ότι και αυτό το γκρουπ από εκεί θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να είναι έτσι ένα ωραίο, ήσυχο, χαλαρό Σαββατοκύριακο.
1: Θα είναι έτσι φαίνεται, καιρικά τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Τώρα καλά αυτά όλα, την ιστορία την έμαθες?
0: Αμάν
1: ιστορία, καλά πάμε, καλά πάμε.
0: Ναι, αρχίσανε αυτά τα επαναληπτικά τεστάκια, ναι. Οπότε και εμείς τώρα είμαστε στη φάση επανάληψη για το πρωί, για το μάθημα της ιστορίας. Έτσι. Από τη μία είναι ωραίο γιατί το θυμάσαι και εσύ, είναι πράγματα, ναι, που έχουμε ξεχάσει. Τα βάζεις, ναι, σε μία σειρά, κάποια, ναι, θυμάσαι, ναι, μπερδεμένα, άλλες, όπα βρε, τότε έγινε αυτό. Απλώς μετά ότι πρέπει να το πεις και να το ξαναπείς είναι μια κατάσταση να τα...
1: Τα καημένα τα παιδάκια, ναι.
0: Και οι γονείς οι καημένοι. Και αυτά, και οι γονείς, νομίζω οι γονείς πιο δύσκολα την περνάνε.
1: Ψέματα εδώ που τα λέμε, ναι.
0: Εντάξει, για να μην μιλήσουμε για τους δασκάλους,
1: άστος.
0: Άλλη κατηγορία αυτοί οι άνθρωποι, ναι.
1: Και τα τι ακούνε καθημερινά, έτσι,
0: από τα παιδάκια. Ναι, μα το ακούνε και σε πολύ άριθμη κατάσταση. Δεν είναι ένα-δύο.
1: Βέβαια. Από τμήμα σε τμήμα, από ώρα σε ώρα, εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Τέλεια.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα,
1: και χαμόγελο σήμερα, έτσι. Παγκόσμια μέρα χαμόγελο, έτσι.
0: Αχ, τι καλά. Τέλεια.
1: Άντε, καλημέρα.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο 94,6. μέχρι τις Σέρες
3: με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Συνεχίζουμε 35 λεπτά μετά από τις 7. Χρυσούλα Σαμουρίδου τώρα μαζί μας. Καλημέρα, Χρυσούλα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
0: Επίσης.
1: Και ευτυχώς που δεν είμαστε στην Κρήτη, γιατί βλέπω όλες αυτές τις
0: αναρτήσεις. Τι χαμός.
1: Ναι. Και όταν άκουσα χθες και μία μετεωρολόγο να λέει ότι η βροχή που έπεσε στην Κρήτη είναι στα ίδια επίπεδα με εκείνα του Ντάνιελ, αν θυμάσαι, που είχε διαλύσει εκεί τη.
0: Έλεγε η μετεωρολόγο στις ΕΡΤ χθες το βραδινό δελτίο πως η βροχή που έριξε χθες μέσα σε λίγη ώρα ήταν η βροχή που ρίχνει όλο το χρόνο στην Αττική.
1: Ναι,
0: φαντάσου
1: ναι.
0: Τώρα, έτσι.
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση εκεί και δεν έχει και τέλος, γιατί βλέπω ότι θα συνεχιστεί.
0: Αυτό είναι,
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Και θα έχει και συνέχεια και θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Λοιπόν, να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου πρώτα, στην τελευταία του συνεδριασή. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν εκεί, πέρα από τις πολύ υψηλές εντάσεις, απαράδεκτες για όποιον το παρακολουθούσε, αλλά αυτό ας καθίσει να το σκεφτεί ο καθένας μόνος του από αυτούς που είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την γνωμοδότηση για τη μελέτη που έχει εκπονήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο Τέμενος Βαγιαζίδ, το οποίο είναι όχι απλά στα τελειώματα, πραγματικά δηλαδή σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο προφανώς για να μπορεί να είναι και επισκέψιμο πλέον. Έχουν βάλει εκεί λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, αποφάσισε να βάλει έναν απαράβατο όρο. Ποιος είναι αυτός? Να διατηρηθεί ένα ικανό πλάτος. Στην οδό Θεοτοκοπούλου, είναι μία από τις περιμετρικές του Τεμένους οδός.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν από εκεί να περνούν τα οχήματα ασφάλειας, δηλαδή πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κλπ. Είναι πραγματικά, αν δει κανείς, ένας πολύ στενός ήδη δρόμος. Οπότε τι γίνεται τώρα? Το Τέμενος προβλέπεται να έχει μια περιμετρική ζώνη για να μπορούν να κινούνται οι επισκέπτες γύρω-γύρω και αναπηρικά αμαξίδια. Όμως η μελέτη προβλέπει ότι θέλει να πάρει λίγο ακόμα χώρο για να βάλει και κάποια στοιχεία πρασίνου.
0: Mm-hmm.
1: Αν πάρει λίγο ακόμα χώρο λοιπόν, τότε αυτός ο δρόμος, η Θεοτοκοπούλου, για την οποία γίνεται η συζήτηση, σε κάποιο σημείο ότι θα έχει φάρδος 2 μέτρα, που σημαίνει ότι ένα πυροσβεστικό, για παράδειγμα, που έχει γύρω στα 3 μέτρα άνοιγμα, 3 και,
0: ναι,
1: δεν θα μπορεί να περάσει από εκεί. Δεν θα χωράει να περάσει.
0: Ναι.
1: Συνεπώς είναι απολύτως δικαιολογημένη η αντίδραση σε αυτό το σημείο της μελέτης και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα ζητήσει την τροποποίησή της για να μπορεί λοιπόν οποιοδήποτε όχημα ασφάλειας να περνάει ό,τι ώρα χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Αλλάζω θέμα. Ο Οκτώβριος θα είναι μήνας οδικής ασφάλειας, αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, με δράσεις πάρα πολλές που έχουν προγραμματιστεί και έχουν ανακοινωθεί και απευθύνονται σε όλους, κυρίως όμως σε μαθητές. Για τρίτη χρονιά θα γίνει αυτό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, σε πάρα πολλά σχολεία. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών έχει το γενικό συντονισμό. Θα είναι δράσεις και προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, κυκλοφοριακής αγωγής, προσομοιώσεων, πρώτων βοηθειών, ασφαλούς χρήσης ποδηλάτου. Όλα θα είναι ανάλογα και προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες,
0: mm-hmm,
1: τις οποίες θα απευθύνεται κάθε φορά η δράση. Θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα όλα αυτά. Βγήκε αναλυτικό πρόγραμμα αναπεριφερειακή ενότητα. Στον Εύρο προφανώς όλα αυτά συντονίζονται από τις δύο διευθύνσεις μεταφορών του νομού, γιατί έχουμε μια διεύθυνση στην Αριστιάδα και μια διεύθυνση στην Αλεξανδρούπολη. Στο βόρειο τμήμα του νομού το πρόγραμμα θα γίνει έναρξη τη Δευτέρα από το πρώτο γυμνάσιο Αριστιάδας. Διαδοχικά μετά θα μεταφέρω τη δράση και στα υπόλοιπα σχόλια του Βορείου Εύρου. Στην Αλεξανδρούπολη οι δράσεις ξεκινούν στις 12 Οκτωβρίου. Και όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, στόχος είναι περισσότεροι από 10.000 μαθητές σε όλη την περιφέρεια να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκπαιδευτικές δράσεις. Το μήνυμα της ασφαλούς μετακίνησης να φτάσει σε όλους, δηλαδή στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους πολίτες, γιατί είναι και πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Αλεξανδρούπολη θα πάω τώρα.
0: Να πάμε.
1: Εκεί βλέπω τώρα από χθες, παίζουν παντού αυτές οι φωτογραφίες που δείχνουν πολίτη να αφήνει ογκώδη αντικείμενα σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
0: Mm-hmm.
1: Συνοδεύεται η ανάρτηση αυτή και από μια αυστηρή υπενθύμηση ότι αυτό απαγορεύεται. Η Υπηρεσία Καθαριότητας κινητοποιήθηκε ξανά Ο Δήμος λέει ότι είναι ένα σημείο το οποίο έχει καθαριστεί ξανά και ξανά και ξανά και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων. Ενώ, όπως λέει, προχώρησε και σε νομικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του ατόμου που φαίνεται στη φωτογραφία. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που το έχουν όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει μια δυσκολία εδώ πέρα, δηλαδή το καλοκαίρι, ειδικά το καλοκαίρι, εκεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης που έχει και πολλά εξοχικά, δεν υπάρχει σημείο με κάδους ή κάποιο άνοιγμα σε δημόσιο χώρο που να μην είναι γεμάτο από παλιές καρέκλες, παλιούς καναπέδες, στρώματα. Εκείνα τα στρώματα δεν ξέρω γιατί τα έχουν τόση μανία και τα πετάνε κάθε καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, μα και δεν το πετάς και εύκολο το στρώμα τώρα που τα λέμε έτσι.
1: Δεν είναι, κάτι, δεν δηλαδή, είναι εύκολο. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο. Ναι. Θα σου πει ο Δήμος, πάρε τηλέφωνο να έρθουμε να τα μαζέψουμε.
0: Πολύ σωστά.
1: Ή πήγαινε σε ένα σημείο που έχω δημιουργήσει για τη συγκέντρωση αυτών. Θα σου απαντήσει ο πολίτης, εγώ δεν έχω όχημα για να τα φορτώσω και να τα πάω μέχρι εκεί.
0: Και αυτό σωστό, εγώ... το καταλαβαίνω.
1: Ναι, αυτό λέω, γι' αυτό λέω είναι δύσκολη κατάσταση και είναι προφανές ότι θα μπορούσε ίσως από την πλευρά των Δήμων να γίνει και ένας, δεν ξέρω τώρα, καλύτερος συντονισμός για το που περισσότερα σημεία, οργανωμένα όμως, να ξέρει ότι θα περνάει από εκεί και θα τα μαζεύει.
0: Ναι.
1: Ότι είναι προβληματική κατάσταση είναι. Σας έλεγε η Βασιλική προηγουμένως για αυτή την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σχοινά, για τα 50 εκατομμύρια που θα δοθούν ως ενίσχυση σε παραγωγούς σε πολλούς νομούς της χώρας. Σας είπε για Ροδόπη, είναι για τον παγετό του 25 οι ενισχύσεις αυτές. Δεν είναι μόνο η Ροδόπη, είναι και ο Εύρος στους νομούς που συμπεριλαμβάνονται και είναι για απώλειες που είχαν παραγωγή σε καλλιέργειες κερασιών, μήλων και κηδονιών και δεν είναι ούτε μόνο ο Εύρος, είναι και όλη η υπόλοιπη νομή της περιφέρειας, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, όλοι είναι μέσα σε κάποια από τις τέσσερις νομίζω είναι καλλιέργειες, οπότε θα το πληροφορηθούν φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πουλιών, νομίζω κάτι έλεγε στο πρωί.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται, λέει ότι σήμερα είναι η Πανευρωπαϊκή ημέρα πουλιών, παγκόσμια ημέρα πουλιών το βρίσκω, όχι όμως σήμερα, για αύριο και μεθαύριο. Τώρα γιατί υπάρχει και η σημερινή ημέρα, προφανώς είναι προεόρτια, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μήπως είναι... Δεν μπορώ να το συνδυάσω.
0: Ναι, και δεν μπόρεσα να το εξακριβώσω, αλλά στην ουσία είναι αύριο και μεθαύριο. Ας το πάμε έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών θα γιορταστεί πάντως αύριο, όπως είπες εσύ, στον Δήμο Σουφλίου. Σας τα έλεγα και χθες, τώρα απλά το θυμίζω, γιατί είναι για αύριο αυτό. Είναι σε συνεργασία εκεί με τη μονάδα διαχείρισης της Δαδιάς και συντονισμένα με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Θα ξεκινήσει στις 10 αύριο το πρωί στο κέντρο ενημέρωσης της Δαδιάς. Θα γίνουν εκεί πολλές εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις. Και στις 8 το βράδυ, το έχουν συνδυάσει τώρα, θα γίνει και αυτή η μουσική εκδήλωση για την οποία επίσης έχουμε ξαναμιλήσει, να την ξαναθυμίζουμε. Στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Είναι συναυλία με την Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρμων Strings in Motion. Έχουν κινήσει δηλαδή. Του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Μοτσάρτουμ του Σάλτσμπουργκ και η ίδια ορχήστρα θα βρίσκεται απόψε στις 9 και στο ξενοδοχείο Ραμάντα στην Αλεξανδρούπολη για άλλη μια συναυλία και το πρωί θα πάει και στο μουσικό σχολείο της Αλεξανδρούπολης για να κάνει εκεί ένα σεμινάριο.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα,
1: μα κάνει ένα καλός ο καιρός. Και οι δράσεις που έχουν προγραμματίσει εκεί στη Δαδιά αύριο να γίνουν, γιατί είναι ωραίες δράσεις είναι η αλήθεια, και μακάρι ό,τι έχει προγραμματίσει τι γενικώς, να πάνε όλα καλά και να μπορέσουν όλοι να χαρούν.
0: Έτσι δείχνει τουλάχιστον ότι θα πάει καλά. Τώρα να το δούμε. Γιατί ο καιρός, ποτέ δεν ξέρεις τέτοια εποχή τι γίνεται. Να είσαι καλά, Χρυσούλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να συμπληρώσω ότι για τους φίλους ακροατές που θέλουν να δουν την Οδύση εδώ στο Βόρειο Εύρο, ξεκίνησαν οι προβολές από χθες. Τώρα για το Σάββατο βλέπω είναι sold out. Παρ' όλα αυτά, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με τον κινηματογράφο Διόνυσος, το Σινέ Διόνυσος, εδώ στην πόλη μας για να μάθετε λεπτομέρειες για τις επόμενες μέρες. Σήμερα δηλαδή και την Κυριακή φαίνεται ότι υπάρχουν λίγα ακόμη, σήμερα ελάχιστα. Δείχνει τουλάχιστον η σελίδα που μπορείτε να κλείσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά στις Σέρες.

0: Λοιπόν, ο Γεράσιμος Ανδριάδος που έχει και γενέθλια σήμερα, να το ευχαριστούμε τα καλύτερα. Ήταν σήμερα μάλιστα να είναι μαζί μας, οπότε εντάξει, λόγω των γενεθλίων, αλλά και το ότι κυκλοφορούν κάποια νέα τραγούδια σήμερα και τις επόμενες μέρες. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, θα είναι ζωντανά στην απογευματινή ζώνη του δικτύου. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα και στις Σέρες στην Δέσποινα Γεννακίδου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα την ηλιόλουστη πόλη των Σερών.
0: Α, μπράβο. Εδώ στην νυφοστόλιστη πόλη της Ορεστιάδας.
1: Ναι, γιατί έτσι.
0: Έλαντε, ξέρω εγώ. Να, εμείς θέλουμε να φορέσουμε το χαμόγελο σήμερα, τέτοια μέρα που είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Δεν μας επιτρέπει. Βλέπουμε έξω αυτή τη μουνταμάρα και λέμε άστο. Γυρνάω την άλλη, γυρίζω από την άλλη.
1: Αλλήμον όμως, εάν οι καιρικές συνθήκες επηρέαζαν τη διάθεσή μας,
0: είμαστε αφήνουμε. Ναι, λίγο επηρεάζουν, αλλά τέλος πάντων τα αφήνουμε πίσω αυτό. Ναι.
1: Αυτό λέτε, το βλέπουμε και προχωράμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στο νομό Σερών, τι γίνεται να δούμε. Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχει καταγραφεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Σερών. Ο Δήμος μάλιστα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και για την καταγραφή του κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε κοινότητα των ορίων του, προχωρά σε λεπτομερή ενημέρωση προς πολίτες, με ειδική ανακοίνωση και δελτίο τύπου που εξεδόθηκε χθες, για την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και ατομικής προστασίας από τα κουνούπια. Θέλω να σας πω για ένα απρόβλεπτο και ασυνήθιστο περιστατικό που προκάλεσε διακοπή ρεύματος περίπου μιας ώρας χθες στην πόλη των Σερών, σε ένα τμήμα μεγάλο όμως της πόλης των Σερών, καθώς και σε χωριά του Δήμου. Η αιτία της βλάβης δεν ήταν κάποια κακοκαιρία, κάποια τεχνική αστοχία των υλικών ή κάτι άλλο, αλλά ένα κουνάβι που εισέβαλε σε υποσταθμό υψηλής στάθμισης του ΔΔΕ, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Άρεως. Ακούστε. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις πρωινές ώρες, γύρω στις 5 η ώρα, γύρω στις 5 δηλαδή. Ναι. Το μικρό τετράποδο κατάφερε να τρυπώσει την κατάσταση του υποσταθμού, κινούμενο ανάμεσα στα ευαίσθητα ηλεκτροφόρα και εξαρτήματα, ήρθε σε επαφή με στοιχεία υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ακαρία βραχυκύκλωμα και να χάσει το καημένο του ζωντανό τη ζωή του. Η ισχυρή ηλεκτρική εκένωση έθεσε αμέσως εκτός λειτουργίας τον κεντρικό μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα να πέσουν γραμμές ηλεκτροδότες που ηλεκτροδοτούν το κέντρο δυτικό τμήμα της πόλης αλλά και χωριά του Δήμου, όπως σου είπα.
0: Ναι.
1: Τώρα, έχουμε ένα διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου αγγίζει τα 1.275 ευρώ για πρόκληση πυρκαγιά σε υπολείμματα καλλιεργιών. Επιβλήθηκε σε έναν άνδρα στην περιοχή του Δήμου Ηράκλειας από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΕ Σερών. Να πάμε στον Ορφέα Σερών, όπου ένα από τα σημαντικότερα έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, το Κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν, παρουσιάζει ο Όμιλος Ορφέας Σερών. Οι παραστάσεις θα δοθούν, ξεκινούν αυτή την εβδομάδα, σήμερα 2, αύριο 3 και μεθαύριο 4 και μετά την άλλη εβδομάδα 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στη σκηνή του Ορφέα. Σας είπα χθες για τη γιορτή πουλιών στη Λίμνη Κερκίνη, προκειμένου να εορταστεί η φθινοπορεινή μετανάστευση των πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν το χειμώνα τους. Θυμίζω ότι στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο Ανατολικό Ανάχωμα την Κυριακή που μας έρχεται από τις 10 η ώρα το πρωί έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ενημέρωση θα υπάρχει για την προστατευόμενη, σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή. Θα υπάρχουν πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά, αλλά και παρατήρηση των πουλιών με τηλεσκόπια. Και τέλος αφήνω με αυτό που είδα ότι σου άρεσε, για την γιορτή Τρίγου να θυμίσω και όμως Θελευριάς. Το πολιτικό και φίλων νέος Σουλίου, όπου θα γίνει το παραδοσιακό πατητήρι στα φιλιών. Θα δημιουργηθεί δωρεάν μου Θελευριά για όλους, θα υπάρξει εργαστήρι Τρίγου για μικρούς και μεγάλους βέβαια, αλλά και λαχιοφόρος αγορά με πλούσια δώρα και μουσική από την DJ Δαβίτης. Η όμορφη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή που μας έρχεται στις 12 η ώρα στο Δημοτικό Σχολείο στο Νέο Σούλη Σερών.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Να βάλεις επάνω και τριμμένο καριδάκι. Πω, πω, πω.
1: Ωραιότατο.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά.

Λοιπόν, για να δούμε και κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα. 1828, όταν σαν σήμερα το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Το 1836, ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον οδήγησαν, που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 και η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Αναφέρουμε στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, όπως έγινε γνωστή. 1968 και η σφαγή του Τλατέλολκο, 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικό. 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό σκοτώνονται 260 άτομα, παρακαλώ, τραυματίστηκαν 1.200. Πάμε στο 1990, όταν μια μέρα σαν και αυτή προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κρατούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Νωρίτερα, το 2016, οργή και αγανάκτηση, απαγοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue για το, και έχει δημοσιεύσει η Αυγή της Κυριακής. Ένα ποσοστό των 85% των ερωτευθέντων είχαν εκτιμήσει ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 90% είχε δηλώσει δυσαρεστημένο από την λειτουργία της κυβέρνησης και όλα τα υπόλοιπα. Σας είπα και το πρωί, ξεκινώντας την εκπομπή, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές, ο Μαχάτμα Γκάντι. Το 1869 σημειώθηκε αυτό. Ο ίδιος μάλιστα είχε, μεταξύ άλλων, είχε δηλώσει ότι αυτοί που λένε πως η θρησκεία δεν έχει σχέση με την πολιτική δεν ξέρουν τι είναι θρησκεία. Πόσο σοβαρό, ε! Ο Άγγλος συγγραφέας, ο Γκράχαμ Γκριν, γεννέται σαν σήμερα το 1904. Ο Στίνκ, Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ, το πραγματικό του όνομα, ο Άγγλος εδώ σπουδαίος τραγουδοποιός, γεννήθηκε το 1951. Τι άλλο, 1804 πεθαίνει ο Νικολάς Ζωζέφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Ο Άλεκ Ισηγόνη, ελληνική καταγωγή Βρετανό, που σχεδίασε το Mini Cooper, το αυτοκίνητο, το τόσο αγαπημένο σε πολλού, είχε γεννηθεί το 1988 και το 2017, που. Το 1988, ναι, τόσο ήταν, και το 2017 που φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ρόκερ Τομ Πέτι. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι με κάποια από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα στο πέρασμα του χρόνου και πολλά άλλα βέβαια σημειώθηκαν. Τώρα είμαστε στα 2 λεπτά πριν από τις 8, που σημαίνει εγώ θα δώσω σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα πάμε στην Κομωτινή για το βόρειο κομμάτι του νομού, για την ΕΡΤ Ορεστιάδας και την ΕΡΤ Κομωτινής. Οι άλλοι δύο σταθμοί έχουν το δικό τους πρόγραμμα. Να είστε καλά, Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και το σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Εισέβαλε στο σπίτι τους αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις ΗΠΑ και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιεβού στον Δνίπερο, ενώ ρωσικά ντρόν στύπησαν σχολείο, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλη Κλίσκο. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με το δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με τους πολίτες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκολ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, συνεχίζοντας όμως αίτητη την πορεία της.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική, νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασίες 21 βαθμούς έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα, στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα από την μία άκρη στην άλλη. Έτσι μια πρώτη καλημέρα που βέβαια δυστυχώς θα συνοδευτεί με μια κακή είδηση. Δυσάρεστη είδηση, γιατί μια 87χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο σιδηρόκαστρο. Εντάξει, είναι από τις στιγμές που όταν μαθαίνεις μια είδηση έτσι τόσο στενάχωρη, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να πεις την πρώτη καλημέρα που πρέπει να την πούμε όμως. Χθες λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες Ερτσερών, ξέσπασε φωτιά σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο, στην είσοδο του Σιδηροκάστρου, από ό,τι με ενημερώθηκα βρέθηκε αυτή η μονοκατοικία. Δυστυχώς κάει και ολοσχερός το δωμάτιο στο οποίο διέμενε η 87χρονη που βρέθηκε νεκρή, και ο 57χρονος γιος της διακομίστη στο νοσοκομείο εις πνοή καπνού. Μια 87χρονη γυναίκα λοιπόν νεκρή τα ξημερώματα στο Σιδηρόκαστρο. Εκεί έσπευσαν δυνάμεις εδώ από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλής τον διοικητή, τον κύριο Ανδρέα Θεοδωρίδη. Και μάλιστα να πούμε ότι χθες ήταν ένα δύσκολο βράδυ για την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί είχαμε πρώτα μια φωτιά στον Χήμαρο, μια φωτιά που κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις, γιατί το έχουμε πει ότι πλέον το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, όποτε έχουμε φωτιά είναι ισχυρές οι δυνάμεις οι οποίες κινητοποιούνται. Είχαμε λοιπόν μια φωτιά στον Χήμαρο, σε χωράφια αλλά και σε πουρνάρια. Έτσι υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Βράδυ ήταν η φωτιά στον Χήμαρο. Υπήρξε έτσι η κινητοποίηση με 9 πυροσβεστικά οχήματα, περισσότεροι από 20 άνδρες. Συμμετείχε μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ από τη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε υδροφόρα του Δήμου Ηράκλειας. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο η φωτιά στο Χήμαρο. Κάηκαν βέβαια 15 στρέμματα, χωράφια και πουρνάρια ήταν η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε. Και όπως είπαμε, είχαμε μετά τη φωτιά, δηλαδή αυτό στο Χήμαρο, πολλοί πυροσβέστες ήταν εκεί και έδιναν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά την οποία την έσβησαν. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν ότι υπάρχει πυρκαγιά τα ξημερώματα σε σπίτι, σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο. Έσπευσαν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δυστυχώς το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν η 87χρονη κάηκε ολοσχερός, με την 87χρονη να ανασύρεται νεκρή, και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος εισέπνευσε τον καπνό, διακομίστη στο νοσοκομείο. Έτσι μια πραγματικά πολύ δυσάρεστη είδηση. Ξεκινάμε την μέρα σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τι να πεις, αυτές οι άσχημες ειδήσεις δυστυχώς η μία διαδέχεται την άλλη. Να πούμε ότι όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ, έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, ήδη πραγματοποιούνται σήμερα από τις 7.30 το πρωί έως τις 9.30 σε τμήμα της τοπικής κοινότητας θερμοπηγής στο Δήμο Συντικής. 7.30 με 9.30 λοιπόν στην θερμοπηγή, σε ένα τμήμα του χωριού. 8.30 με 1 θα έχετε διακοπή ηλεκτροδότησης όσοι μένετε στην πόλη των Σερών, στις οδούς 40 εκκλησιών Παλαδαρίου και σε τμήμα της οδού Πόντου, επαναλαμβάνω, στην πόλη των Σερών, οδή 40 εκκλησίων Παλαδαρίου και σε τμήμα της οδού Πόντου. Εκεί λοιπόν 8.30 με 1 θα έχετε διακοπή ρεύματος, 11.30 με 3 διακοπή ρεύματος τοπικές κοινότητες Χρυσοχωράφων και Λιμνοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας. Εκεί λοιπόν θα έχετε διακοπή ρεύματος, και 1 με 3 στην τοπική κοινότητα Ηράκλειας, στην περιοχή Κεσάνη του Δήμου Ηράκλειας. Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα σημεία που είπα του νομού, θα υπάρξουν προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, όπως ανακοίνωσε έγκαιρα χθες ο ΔΔΕ.

Τώρα να πούμε ότι χθες ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ανακοίνωσε ή μάλλον δημοσιοποίησε τον πίνακα του ΕΟΔΗ που αφορά τον αριθμό δηλωθέντων εγχώριων περιστατικών με λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με και χωρίς εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ανά εκτιμόμενο Δήμο έκθεση στην Ελλάδα, έως την 1η Οκτωβρίου του 2026, και δυστυχώς στο νομό Σερών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 4 κρούσματα. Έχουμε ένα κρούσμα στο Δήμο Σερών, το οποίο το ανακοίνωσε ο Δήμο Σερών χθες με δελτίο τύπου, και ουσιαστικά ο Δήμο Σερών μας λέει και το ότι πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε 2 κρούσματα στην Ηράκλεια και 1 κρούσμα στη Νέα Ζύχνη. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών, τα κρούσματα έχουν καταγραφεί στον Δραβίσκο, ήταν το πρώτο κρούσμα Δυτικού Νείλου που είχε καταγραφεί στον νομό Σερών, σε Αμμουδιά, Δασοχώρη και Αγία Ελένη. Εκεί λοιπόν έχουμε κρούσματα Δυτικού Νείλου, σε 4 κρούσματα μάλλον, να το πω καλύτερα, έχουν καταγραφεί από τον ΕΟΔΗ. Βέβαια, είμαστε σε σαφέστατα καλύτερη κατάσταση. Θυμάστε, είχαμε φιλοξενήσει τον ομίατρο, τον κύριο Αναστασιάδη, με παλαιότερα έτη, όπου είχαμε πολλά περισσότερα κρούσματα. Δυστυχώς είχαμε και ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Πλέον τα κρούσματα δεν είναι πολλά. Βέβαια, είναι 4 αυτά που ανακοινώθηκαν χθες από τον ΕΟΔΗ. Μέχρι στιγμής, μέχρι δηλαδή χθες, έχουν καταγραφεί 4 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματα που έρχονται από φίλους που μας στέλνουν την καλημέρα τους. Έτσι ξεκινήσαμε δυστυχώς με τη δυσάρεστη είδηση αυτή, την απώλεια ζωής μιας 87χρονης μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην μονοκατοικία της στο σιδηρόκαστρο, στην είσοδο του σιδηρόκαστρου. Εκεί δυστυχώς το δωμάτιο στο οποίο έμενε η 87χρονη κάηκε ολοσχερός, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η 87χρονη. Ο γιος της 57 ετών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως είπαμε, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι έχουμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχει ένας αναβρασμός στις τάξεις των κτηνοτρόφων. Βέβαια, μιλώντας με πολλούς κτηνοτρόφους το πρωί, μου είπαν ότι κρατάμε μια στάση αναμονής να ενημερωθούμε, γιατί έχει διαρρεύσει ότι στους στόχους, ότι έχει βγει μια εγκύκλιος όπου θα γίνουν ορολογικές εξετάσεις των κοπαδιών. Οι ορολογικές εξετάσεις είναι εργαστηριακές αναλύσεις αίματος που ελέγχουν τον ορό για την ανίχνευση αντισωμάτων και αντιγόνων. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω, βέβαια, οι κτηνοτρόφοι είπαν ότι δεν θέλουμε να πούμε κάτι τώρα, θέλουμε να το δούμε το θέμα αυτό, τι ισχύει, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, υπάρχει φημολογείται ότι πιθανότητα να γίνουν αυτές οι εξετάσεις για να διαπιστωθεί ποιοι κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε εμβολιασμό των κοπαδιών τους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, γιατί ακουγόταν ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι κρυφά προχώρησαν σε εμβολιασμό. Βέβαια, αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Πάντως, οι κτηνοτρόφοι κρατούν μια στάση αναμονής. Βλέπω κάποιες ανακοινώσεις που βγήκαν και είναι σίγουρο ότι την Κυριακή στις 12, για να γίνει μια πρώτη ενημέρωση και για να διευκρινιστεί λίγο αυτό, να πούμε ότι στις 12 στο Νέο Σκοπό, στην αίθουσα εκεί του Ορφέα Νέο Σκοπού, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των κτηνοτρόφων για να διευκρινιστεί αυτό το θέμα, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Ημελών, τον κύριο Γιάννη Κούνιο, που μας ακούει από ό,τι βλέπω τώρα εδώ. Τώρα, να πούμε ότι για το θέμα του Πανσεραϊκού, λοιπόν, χθες βγήκε μια απόφαση που της Επιτροπής που τιμωρεί τον Πανσεραϊκό με 4 βαθμούς μείον. Είναι ένα θέμα το οποίο, βέβαια, έτσι πραγματικά έχει προκαλέσει, θα λέγαμε, αναστάτωση στην Σεραϊκή ΠΑΕ. Θυμάστε ότι είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο ποδοσφαιριστής Σούντγκρεν του Ολυμπιακού Βόλου, ο οποίος, λοιπόν, ο Σούντγκρεν είχε πει ότι τα παιχνίδια του Βόλου με τον Πανσεραϊκό την περίοδο 24-25 ουσιαστικά ήταν χειραγωγημένα, ήταν στημένα, να το πω έτσι. Έκανε αυτές τις δημόσιες καταγγελίες ο Σούντγκρεν περί χειραγώγησης των δύο αναμετρήσεων. Στη συνέχεια, βέβαια, ο Σούντγκρεν ανακάλεσε αυτές τις δηλώσεις. Χθες, λοιπόν, είχαμε αυτή την απόφαση από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία ουσιαστικά επιβάλλει στον Πανσεραϊκό ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών και στον Βόλο 3 βαθμών και βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι η ΠΑΕ Πανσεραϊκός εκφράζει την απόλυτη έκπληξή της για την πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ για μια υπόθεση προ 18 μηνών, η οποία, κατά την άποψή μας, στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης. Θα ασκήσουμε άμεσα έφεση με τη βεβαιότητα ότι η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό ως απολύτως αβάσιμη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και αναμένουμε την τελική της κρίση, λέει η ΠΑΕ Πανσεραϊκός στην ανακοίνωση αυτή. Από ό,τι γνωρίζω, το θέμα θα το χειριστεί νομικά ο κ. Βασίλης Γκαγκάτσης. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι αν ισχύσει αυτό το μείον 4, δυσκολεύει πάρα πολύ τον Πανσεραϊκό στην υπόθεση ανόδου. Καταλαβαίνετε ότι χαλάει το κλίμα και θα φέρει, βέβαια, σίγουρα απογοήτευση στην τάξη της ομάδας. Υπάρχει αισιοδοξία από πλευράς ΠΑΕ, γιατί ο Σούντγκρεν τα είχε πει αυτά και μια εβδομάδα μετά ουσιαστικά τα πήρε πίσω. Επίσης, οι τρεις ποδοσφαιριστές του Βόλου αθωώθηκαν χθες. Τιμωρήθηκε μόνο ο Σταύρος Πεταβράκης, από ό,τι γνωρίζουμε, χρηματικό πρόστιμο. Ο Πανσεραϊκός, λοιπόν, κάνει έφεση και πιστεύει στη δικαιοσύνη, πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και δεν θα μείνει αυτό το μείον 4, που από ό,τι βλέπω έχει χαροποιήσει αρκετούς αντιπάλους του Πανσεραϊκού, γιατί φέτος τον Πανσεραϊκό πραγματικά τον έχουν έτσι
Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, αυτά ξεκινήσαμε με τη δυσάρεστη είδηση με την απώλεια ζωής μιας 87χρονης στο σιδηρόκαστρο μετά από φωτιά. Είπαμε για τα 4 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Είπαμε για την πυρκαγιά χθες στο Χήμαρο, που ευτυχώς ήταν τεράστια κινητοποίηση και δεν είχαμε κάτι περισσότερο. Και βέβαια χθες η εθνική μας 2-2 κόντρα στην Ολλανδία. Πολλοί σεραίοι πήγαν στο γήπεδο, σεραίοι έπαιζαν κιόλας, έτσι, με τον Τζιμίκα, τον Παυλίδη, τον Καρέτσα. Και η εθνική μας τώρα την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στην Τούμπα την ομάδα της Γερμανίας. Να πω επίσης μια άλλη είδηση, ότι το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Έστω, ο Πανσεραϊκός παίζει αύριο Σάββατο στις 3 στην Κομωτινή με τον Παθρακικό, και ακολουθεί το παιχνίδι με τον Έστω στις Σέρες. Ήταν να γίνει, και λέω ήταν, θα σας πω γιατί, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου Πανσεραϊκός Νέστος στις Σέρες, αλλά ο Πανσεραϊκός ξεκίνησε χθες επανασπορά του Χλωτάπητα, του αγωνιστικού χώρου, άρα το γήπεδο δεν μπορεί να κάνει αγώνα, άρα το πιο πιθανό είναι το παιχνίδι που ήταν να γίνει Σάββατο 10 Οκτωβρίου Πανσεραϊκός Νέστος, ο Πανσεραϊκός πιθανότατα να το ζητήσει και η διοργανώτερη αρχή να το κάνει, να γίνει στη Χρυσούπολη, δηλαδή ουσιαστικά να κάνουν αλλαγή έδρας μόνο για αυτό το παιχνίδι. Άρα σίγουρα ο Πανσεραϊκός Σάββατο 10 Οκτωβρίου δεν παίζει στις Σέρες. Ξεκίνησε επανασπορά, δεν μπορεί να γίνει αγώνας, άρα το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Έστω ή θα γίνει σε άλλη έδρα εκτός νομού, ή θα γίνει η διοργάνωτρια, θα προχωρήσει σε αλλαγή έδρας, δηλαδή θα γίνει τώρα το παιχνίδι στη Χρυσούπολη με τον Έστω και στο δεύτερο γύρο θα γίνει το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό εδώ στις Σέρες, με τον Έστω εδώ στις Σέρες. Είναι δύο ειδήσεις που έτσι πραγματικά έπρεπε να τις πούμε.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά, έτσι να βάλουμε λίγο χαμόγελο στη ζωή μας, γιατί από όσο άκουγα από τον Γιάννη Σκερλίδη, τον συνάδελφο που παρουσιάζει την διαπεριφερειακή εκπομπή, σήμερα η μέρα είναι χαμόγελο. Και ας ακούσουμε έναν έτσι άνθρωπο έξω καρδιά, που είναι η μητέρα του Κώστα Τσιμίκα, κυρία Σπυριδούλα, η οποία μας μίλησε χθες, μίλησε και για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής, αλλά βέβαια και για το γιο της. Είναι και αυτή και ο σύζυγός της έκαναν πολύ μεγάλο αγώνα και για τα δύο παιδιά, και για το Στέργιο και για τον Κωνσταντίνο. Περήφανη μητέρα πλέον, βλέπει το γιο της με τη φανέλα της Εθνικής. Μάλιστα, όπως λέει, στον εθνικό ύμνο πιο πολύ ο γιος της ακούγεται. Ας ακούσουμε τι μας είπε η μητέρα του Κώστα του Τσιμίκα, η κυρία Σπυριδούλα Τσιμίκα.
1: Κυρία Σπυριδούλα, πρώτα απ' όλα, πώς βλέπετε τα παιχνίδια αυτά τα δύο τώρα, πώς νιώθετε?
2: Σήμερα το βλέπω λίγο δύσκολο, ναι, αλλά πιστεύω θα το πάρουμε.
1: Μιλήσατε τον Κώστα?
2: Ναι, μιλήσαμε.
1: Πάντως, όλοι λένε, όσοι γνωρίζουν, τι αγώνα κάνατε εσείς και ο άντρας σας, ο σύζυγός σας, για τα δύο αυτά παιδιά, το Στέργιο και τον Κωνσταντίνο.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ αγώνα. Πολύ τρέξιμο.
1: Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη. Μικτές, τα πάντα είχε.
1: Ο πατέρας συνήθως ήταν εκτός λόγω του ότι είναι σε τουριστικό επάγγελμα.
2: Ο μπαμπάς δούλευε.
1: Εσείς τα παιδιά στο
2: γήπεδο. Και τα παιδιά τα είχα εγώ στο γήπεδο.
1: Πόσο δύσκολο ήταν αυτό?
2: Για μια μάνα πολύ δύσκολο. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Θεσσαλονίκη, μεγάλη πόλη.
2: Βέβαια. Όλη μέρα ήμασταν στους δρόμους.
1: Και εσάς είμαι αποφασίστατε να τα φέρετε εδώ, στο Πασαραϊκό, στις Έλληνες.
2: Μας είπαν να τα είδαν τα παιδιά και τα πήραν εδώ στο Πασαραϊκό και ήρθαμε, μείναμε εδώ, στο Λευκόνα.
1: Και ξεκίνησε μεταγραφή στο Ολυμπιακό.
2: Ναι, και από εκεί στη Λίβερπουλ.
1: Το περιμένατε τώρα αυτό, να φτάσει τόσο ψηλά?
2: Όχι, τόσο ψηλά όχι. Ότι θα παίξει Super League περιμέναμε. Ναι. Και το Στέργιο τον περιμέναμε.
1: Και ο Στέργιος ήταν καλός παίκτης.
2: Πάρα πολύ καλός. Ναι. Πιο καλός από τον Κωνσταντίνο.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ήταν τυχερός.
1: Ναι. Ο Κώστας μήπως όμως είχε αυτό το. Την πίστη, δηλαδή το πίστευε.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Και ο Στέργιος το πίστευε. Ο Στέργιος ήταν και καλός μαθητής, να πω.
1: Α, ήταν και καλός μαθητής.
2: 20.
1: Όχι, και ο Στέργιος πιστεύω ότι ήταν αδικημένος.
2: Πάρα πολύ αδικημένος. Ναι. Πάρα πολύ αδικημένος.
1: Μπορούσε να φτάσει πολύ πιο ψηλά, το βλέπαμε και στο Πασαραϊκό. Τι παίκτης ήταν?
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Αδικημένος ήταν. Δεν πειράζει, λέγαμε πάντα ένας από τους δύο.
1: Ξέρετε όμως είναι καλό. Βλέπω ότι ο Στέργιος χαίρεται με τη χαρά του Κώστα.
2: Πάρα πολύ.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Όταν τον είπε το Στέργιο ότι θα πάει στη Λίβερπουλ, ο Στέργιος δεν το πίστευε.
1: Γιατί ο Στέργιος ήταν ο Λίβερπουλ.
2: Πάντα.
1: Ναι,
2: από
1: δεν το πίστευε.
2: Παιδί δεν το πίστευε ο Στέργιος.
1: Εσάς όταν σας είπε ότι πάω Λίβερπουλ?
2: Δεν το πιστεύαμε κανένας. Δεν το πιστεύαμε.
1: Μεγάλη υπόθεση.
2: Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Αυτό ισχύει ότι είχε έρθει μάνατζερ, ο μάνατζερ να πάρει το Στέργιο και μπαίνει ο Κώστας και λέει ότι το χρόνο θα έρθει για μένα. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει. Έτσι ήταν.
1: Στο σπίτι ήσασταν?
2: Στο σπίτι. Ο Κωνσταντίνος είχε πάρα πολλές ομάδες να πάει, αλλά έλεγε 18 χρονών. Ναι. Και στην ΑΕΚ πήγε, ήθελε και η Τρίπολη τον ήθελε και ο ΠΑΟΚ τον ήθελε. Και τους έλεγε σε όλους 18 χρονών. Δεν μπορούσαμε να πέσουμε εμείς κάτι.
1: Να φτάσω 18 χρονών.
2: Δηλαδή. Ναι, και μετά θα έρθω να παίξω.
1: Ναι, ναι.
2: Έφτασε 18 και πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Πώς είναι τώρα αυτό, στη Λίβερπουλ πήγατε, τον είδατε, τι συνθήκες εκεί των αποθεώνων όταν τραγουδάει όλο το γήπεδο, όλοι οι φίλοι της Λίβερπουλ έχουν βγάλει τραγούδι και το.
2: Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Ναι. Όλοι πάνε πάνω στον Κωνσταντίνο να βγουν φωτογραφίες.

0: Ο Κωνσταντίνος είναι ένας απλό παιδί, σε όλους ποτέ δεν είπε όχι, ποτέ δεν είπε όχι. Γίνεται...
1: Και ενώ έχει αυτό, έχει φτάσει τόσο ψηλά, στους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ποδοσφαιρίου, δεν έχει αλλάξει το χαρακτήρα.
0: Όχι. Και το πάντα το λέω. Θα είσαι αυτός που ήσουν.
1: Από εσάς πήρε πιο πολύ, έτσι κατάλαβα.
0: Ναι,
1: από μένα. Και βέβαια, αυτό τώρα με την εθνική, πώς νιώθετε όταν βλέπετε εθνικό ύμνο, ο Κώστας...
0: Είμαι πολύ περήφανη που τον βλέπω τον Κωνσταντίνο με το εθνόσημο να βάζει το χέρι στην καρδιά. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον Κωνσταντίνο.
1: Τώρα, πολλές μάνες σας ακούν και όλες θέλουν, λένε, θέλω να δω το γιο μου να φτάσει όπως έκανε ο Τσιμπίκας. Ξέρουν ότι δεν μπορεί να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Τι συμβουλή θα δίνατε σε μια μητέρα που έχει παιδί, το οποίο ξεκινάει τώρα, ξέρετε, μέσα στο νομό υπάρχουν πολλοί.
0: Χαμηλά την μπάλα. Ναι. Ποτέ δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Πηγαίναμε στο γήπεδο, άλλοι μας έλεγαν, εμείς δεν το είπαμε ποτέ. Ναι. Άλλοι το λέγανε. Θα πάει πολύ ψηλά, θα κάνει. Εμείς χαμηλά την μπάλα.
1: Εσείς πάντα είστε χαμηλών τόνων και εσείς και ο σύζυγος, αυτό κατάλαβα.
0: Πάντα, έτσι, πάντα, πάντα.
1: Ναι. Δεν λέγατε, λέω, το γιος μου είναι ο Ροναλντίνιο.
0: Ποτέ, ναι. Ποτέ δεν το είπαμε.
1: Παιδί πώς ήταν?
0: Πολύ ζωηρός.
1: Ζωηρός.
0: Πάρα πολύ ζωηρός.
1: Και όλο με μια μπάλα.
0: Πάρα πολύ ζωηρός. Τον ξυπνούσαμε να πάει σχολείο και έλεγε πιο μετά.
1: Πώς το βλέπετε το μέλλον από εδώ και πέρα?
0: Πρώτα εύχομαι να είναι γερός.
1: Υγεία πάνω απ' όλα. Ναι.
0: Και πιστεύουμε σιγά σιγά τώρα παίρνει και τα τελευταία βήματα.
1: Ναι.
0: 30 έγινε.
1: Το περιμένατε το πιτσιρί και αυτό που πηγαίνατε τις μεικτές ομάδες Θεσσαλονίκη να είναι 30, να είναι στην εθνική ομάδα?
0: Δεν το πιστεύω ακόμα. Πιστεύω. Όχι, όχι.
1: Ένα παραμύθι, ένα όνειρο.
0: Είναι ένα όνειρο, όπως το λες. Όνειρο είναι. Και για μας ακόμα είναι ένα όνειρο. Εμείς το βλέπουμε ακόμα μικρό το Κωνσταντίνο.
1: Ναι. Πήγατε στο ξενοδοχείο, μιλήσατε.
0: Ναι, πήγαμε στο ξενοδοχείο.
1: Τι σας είπε?
0: Το ρωτήξαμε άμα είναι, είσαι εντάξει, θα παίξεις. Λέει, θα παίξω, είμαι καλά. Ήθελε να δει τη μικρή του Στέργιο.
1: Του Στέργιο.
0: Ναι, ναι.
1: Την έχει συμπάθεια.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ την αγαπάει. Πήγαμε, ήπιαμε το καφέ μας. Καθίσαμε κανένα 2-3 ώρες. Τα είπαμε με τον Κωνσταντίνο. Και σήμερα θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Τώρα τον Κλοπ θα το στεναχωρήσει την Κυριακή πάλι.
0: Ναι, αυτό σίγουρα, νομίζω. Έτσι. Σίγουρα.
1: Τον Κλοπ το γνωρίσατε, τι άνθρωπος είναι, εντάξει.
0: Αυτά που μας είπε ο Κωνσταντίνος, από κουτά δεν τον μιλήσαμε, γιατί δεν ξέρουμε να μιλάμε. Αγγλέζικα. Μας λέει ο Κωνσταντίνος ότι ήταν καλός.
1: Πάντως να έχετε την υγεία σας, ευχαριστούμε ως Έλληνες που βγάλατε ένα τέτοιο παιδί.
0: Και εγώ ευχαριστώ που σήμερα μιλήσαμε μαζί και εύχομαι τα καλύτερα για την εθνική απόψε να απολαύσουμε έναν καλό αγώνα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
3: ERT. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερώνα. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στον Μιχάλη. Ο Γιώργος ο Πύργος που μας έστειλε ένα μήνυμα για την κυρία Σπυριδούλα Τσιμίκα, την οποία ακούσαμε πριν από λίγο, την μητέρα του Κωνσταντίνου Τσιμίκα. Στην μαχήτρια, καλημέρα λέει, στη μαχήτρια Σπυριδούλα που βλέπαμε δίπλα-δίπλα πολλά μάτια των παιδιών της και τα πόστα τα πίστευε. Χαίρομαι πολύ για την οικογένεια αυτή. Πραγματικά έτσι είναι και ο Στέργιος και ο Κωνσταντίνος, δύο καταπληκτικά παιδιά. Εντάξει, ο Κωνσταντίνος έφτασε σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, ποιος θα το περίμενε. Το ψηλό λιγνό παλικαράκι που το βλέπαμε το 2013 να παίζει με τη φανέλα του Πανσεραϊκού στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ότι θα ήταν σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Λίβερπουλ, ότι θα γινόταν πλέον και ο πιο παλιός παίκτης της Λίβερπουλ, ότι θα ήταν ο καλύτερος παίκτης της εθνικής ομάδας. Πραγματικά έγραψε ιστορία ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας και ξέρω ότι βοήθησαν πάρα πολλοί γονείς. Άλλωστε, οι γονείς είναι οι χορηγοί πλέον στον ελληνικό αθλητισμό. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν απίστευτες θυσίες, όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά στον αθλητισμό. Τα πηγαίνουν στις προπονήσεις, προσπαθούν να τα βοηθήσουν με πάρα πολλούς τρόπους. Πραγματικά στους γονείς γενικά οφείλουμε πάρα πολλά όλοι μας, όχι μόνο οι αθλητές. Λοιπόν, είπαμε ότι δυστυχώς ξεκινήσαμε μια κακή είδηση. Είχαμε τραγωδία στο Σιδηρόκαστρο που μια 87χρονη έχασε τη ζωή της. Είχαμε φωτιά τα ξημερώματα στις 4 περίπου στη μονοκατοικία της στο Σιδηρόκαστρο. Είναι καθώς μπαίνουμε στην πόλη του Σιδηροκάστρου, είναι εκεί στην είσοδο της πόλης περίπου. Ξέσπασε φωτιά στο δωμάτιό της. Δυστυχώς η γυναίκα έχασε τη ζωή της, 87χρονη. Κάει και ολοσχερός το δωμάτιο στο οποίο έμενε. Πήγαν βέβαια άμεσα εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν στο χήμαρο με τη φωτιά που είχε ξεσπάσει εκεί. Προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά, δυστυχώς η γυναίκα δεν τα κατάφερε, είχε ήδη χάσει τη ζωή της. Ο 57χρονος γιος της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών με αναπνευστικά προβλήματα και για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς τα διερευνεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Έχει ενδιαφέρον το σαν σήμερα, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί διαβάζω ότι σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου, πριν από 95 χρόνια, κρατήστε λίγο, 2 Οκτωβρίου του 1931, πριν από έναν αιώνα δηλαδή, ακούστε πώς είναι τα πράγματα, διαβάζω τώρα από εφημερίδα της εποχής, στις 10 το πρωί, στο κινηματοθέατρο Κρόνιον, 21 συντεχνίες, σύλλογοι και ομοσπονδίες, πραγματοποίησα συγκέντρωση και στη συνέχεια ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια που έγινε στην πόλη, απαιτώντας, όπως έγραφαν οι εφημερίδες, όπως καταργηθεί η επιβληθήσα πρόσθετος φορολογία επί των ονίων εμπορευμάτων και διοδίων, καθώσον εν εναντία περιπτώσει ως ευρισκόμενος ο επαγγελματικός κόσμος εν απολύτω αδυναμία να δεχθεί ταύτην, θα αρνηθεί πάσαν πληρωμής. Πριν από 95 χρόνια έγινε μεγάλο συλλαλητήριο στην πόλη των Σερών, όπου εκεί λοιπόν οι επαγγελματίες έλεγαν ότι να καταργηθεί η φορολογία, δεν αλλάζει τίποτα τελικά, έτσι, από ό,τι φαίνεται, γιατί εμείς δεν τα καταφέρνουμε και θα σταματήσουμε να κάνουμε πληρωμές. Και βέβαια να πούμε ότι έγινε και ένα τεράστιο συλλαλητήριο και μάλιστα είπαν και την αναστολή των ενταλμάτων προσωποκράτησης και την εντός της πόλης επεξεργασία των σαραϊκών καπνών. Τώρα, σαν σήμερα το 1941, οι Γερμανοί πραγματοποίησαν την πρώτη σου επιχείρηση στα Κερδίλια, κύκλωσαν και τα δύο χωριά άνω και κάτω Κερδίλια και αφού πρώτα διεξήγαγαν έρευνες και ανακρίσεις, συνέχεια αποχώρησαν. Ήταν ουσιαστικά ένα προμήνυμα γιατί θα ακολουθήσει η εκτέλεση των Κερδιλιωτών. Μάλιστα, θα έχουμε σε λίγο καιρό και έτσι τις εκδηλώσεις που θα γίνουν εκεί, εκδηλώσεις μνήμης για την πρώτη μαζική εκτέλεση. Πρώτη μαζική εκτέλεση Ελλήνων που έγινε στην Ελλάδα και ήταν στα Νέα Κερδίλια Σερών. Πραγματικά δεν τα ξεχνάμε αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τι έκαναν οι Ναζί στην Ελλάδα. Και δυστυχώς έκαναν πάρα πολλά, όπως πάρα πολλά έκαναν και οι Βούλγαροι, να το πούμε και αυτό. Επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα 1955, πόλη των Σερών, 11.30 το πρωί,
ανατινάχθηκε το οπλοπωλείο του Στυλιανού Στήλα στην οδό Σκρά 13. 8 καταστήματα τεινάχτηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα το θάνατο 8 ανθρώπων. Το κέντρο της πόλης έμοιαζε βομβαρδισμένο από τα ανατιναγμένα υλικά. Ήταν μια είδηση που βέβαια έτσι ουσιαστικά καταλαβαίνετε 1955 σαν σήμερα ήταν 11.30 το πρωί όταν έγινε αυτή η ανατίναξη. Ένα οπλοπωλείο του Στυλιανού Στήλα στην οδό Σκρά. Έγινε αυτή η έκρηξη και 8 καταστήματα τεινάχτηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα το θάνατο. 8 συνάνθρωποι μας, 8 σεραίοι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός και πραγματικά την Κυριακή το κέντρο της πόλης Οσερών θα έχει πάρα πολλά χρώματα, θα έχει ωραία χαμόγελα, ωραίους ανθρώπους. Είναι αυτός ο αγώνας του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμου Οσερών πραγματικά έχει γίνει θεσμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο πρόεδρος του Οσερέου Μαραθωνοδρόμου, ο κύριος Χρήστος Γατούλας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο Γατούλα, καλημέρα από την ΕΡΤ Οσερών.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι θεσμός για ακόμη μια χρονιά. Ποια χρονιά είναι, αν μπορείς να μου θυμίσεις?
1: Είναι, αυτός είναι ο έκτος Μαραθώνιος Οσερών. Ναι, πραγματικά έχει γίνει θεσμός πλέον. Έχει καθιερωθεί ανάμεσα σε μεγάλους αγώνες. Έχουμε και τη χαρά να είμαστε και πλέον sold out. Έχουν κλείσει σχεδόν όλες οι θέσεις.
0: Όλες,
1: Ναι.
0: Για πες μας τώρα, καταρχήν να πούμε πόσοι αγώνες θα γίνουν. Και τις ώρες που ξεκινούν, να πούμε λίγο.
1: Ναι. Θα είναι ο κύριος αγώνας από τα 21 Κυριακή, 9 και 4 η πρώτη εκκίνηση.
0: 9 και 4 ποιος ξεκινάει?
1: Ο ημιμαραθώνιος, ο μεγάλος αγώνας, που είναι και ο κύριος αγώνας.
0: Ο ημιμαραθώνιος, ναι. Να πούμε λίγο η διαδρομή πάνω κάτω ποια θα είναι.
1: Ναι, η διαδρομή πάνω κάτω θα είναι, θα ξεκινήσει από την εκκίνηση από την πλατεία Κρονίου, θα ανεβεί από την Εθνική Αντίσταση, θα ανεβεί στην Κοιλάδα, θα κατέβει, θα κατευθυνθεί προς, από τη Μαρούλη, θα πάει προς το Λίντλ, θα πάρει τον παράδρομο για το νέο Σούλι, θα περάσει από το εργοστάσιο του παγωτού του Κρικρή, το εργοστάσιο του Κρικρή, από το νέο Σούλι η Νούσα, Αγιάννη και επιστροφή στις Σέρες.
0: Απαιτητική διαδρομή.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι?
1: Είναι 21.
0: Ωραία, ναι.
1: Έχει και λίγα υψομετρικά. Και φημίζεται για την καλή προπόνηση για όσους προετοιμάζονται για το μαραθώνιο της Αθήνας, που και αυτή έχει τις δυσκολίες.
0: Ναι, να πούμε λίγο πόσες συμμετοχές έχουμε στα 21 χιλιόμετρα.
1: Στα 21 χιλιόμετρα έχουμε 300 συμμετοχές.
0: Τι λες τώρα, 300 συμμετοχές στα 21 χιλιόμετρα, εντάξει, απίστευτο.
1: Είναι ρεκόρ.
0: Ρεκόρ πρέπει να είναι, ναι. Πέρυσι δεν ήταν τόσοι.
1: Όχι, πέρσι ήταν 250-260 και έτρεξαν.
0: Καλά, αυτό λέει πολλά. 300 συμμετοχές στα 21 χιλιόμετρα. Μπράβο. Από όλη την Ελλάδα, έτσι?
1: Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγραφών είναι εκτός Ερών.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έρθουν πολλοί κόσμος από έξω. Είναι από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό ακόμα. Έρχονται αθλητές και από Κύπρο, από το Κόσοβο, από τη Βουλγαρία, σίγουρα που ξέρω.
0: Πόσο έχει δηλαδή ουσιαστικά καθιερωθεί αυτός ο αγώνας, έτσι? Δηλαδή έρχονται από όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα, γιατί πραγματικά είναι ένας αγώνας έτσι σταθμός. Μπράβο σας. 300 συμμετοχές. Άρα 9 και 4 ξεκινάει ο ημιμαραθώνιος.
1: Ο ημιμαραθώνιος.
0: Στη συνέχεια.
1: Ταυτόχρονα με τον ημιμαραθώνιο θα ξεκινήσει και τα 10 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Φέτος, αυτός είναι καινούργιος αγώνας, το 10 χιλιόμετρων. Βάλαμε κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα στο μαραθώνιο και στο πεντάρι. Και αυτό πήγε πολύ καλά και αυτό έχει 300 συμμετοχές.
0: Και αυτό 300, ναι.
1: Ναι,
0: και αυτό. Η διαδρομή σε αυτό στα 10 χιλιόμετρα.
1: Η διαδρομή θα πάει παράλληλα με τον ημιμαραθώνιο.
0: Ναι.
1: Και στο ύψος του Λίντλ,
0: ναι,
1: εκεί στη διασταύρωση, θα κάνει αναστροφή. Και θα γυρίσει μέσα.
0: Και θα γυρίσει πίσω 10 χιλιόμετρα. 300 συμμετοχές και εδώ. Μπράβο. Καινούριος αγώνας. Ενδιαφέρον αγώνας και αυτός, έτσι από ό,τι βλέπω από τη διαδρομή.
1: Ναι, είναι καινούριος και.
0: Άρα μαζί θα ξεκινήσουν 600 άτομα, 9 και 4.
1: Ναι.
0: Πω, απίστευτο. Ναι. Άρα μετά πάμε.
1: Και μετά πάμε στο πεντάρι, τον πιο μικρό αγώνα, που είναι, ναι, που είναι ένας αγώνας για όλους. Και για
0: οικογενειακός αγώνας, ναι.
1: Και για αυτούς που θέλουν να τρέξουν πρώτη φορά.
0: Τι ώρα η εκκίνηση στο πεντάρι?
1: Στο πεντάρι είναι 11.
0: Ναι.
1: Είναι μόλις τελειώσουν οι υπόλοιποι αγώνες. Ξεκινάει το πεντάρι που θα έχει πάλι εκκίνηση με περίπου 600 δρομείς.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. 600 δρομείς στο πεντάρι.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα, 300 στο 21, 300 στα 10, 600 στα 5. Μπράβο σας. Μπράβο. Πω, απίστευτο. Θα έχουμε και παιδικό αγώνα.
1: Και μετά ακολουθεί ο παιδικός αγώνας.
0: Τι ώρα?
1: Στις 12, με 12 και 4. Και εκεί η συμμετοχή θα είναι μεγάλη, θα έχει πάρα πολλά παιδιά με γονείς. Αναμένεται ένας χαμός όλο το πρωί την Κυριακή στην πλατεία Κρονίου.
0: Μπράβο. Καιρός θα είναι καλός. Στα 5 χιλιόμετρα η διαδρομή πού είναι πάνω κάτω?
1: Η διαδρομή ανεβαίνει Εθνικής Αντίστασης, Κοιλάδα,
0: ναι,
1: και γυρνάει πίσω.
0: Η γνωστή διαδρομή. Εντάξει.
1: Η γνωστή, είναι, ναι, όπως, ναι, ναι, και πέρσι.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Αρχίζει να πούμε ότι πάει τόσο καλά, γιατί έχουμε πολλές συμμετοχές και από εθελοντές. Έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές, περίπου 150 εθελοντές σε όλη τη διαδρομή.
0: 150 εθελοντές, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν αυτός ο αγώνας και δεν θα γινόταν και τόσο καλά. Και κάθε χρονιά μου, και πέρυσι όταν τελειώσαμε, πήραμε τα εύσημα κυρίως για αυτό το λόγο, ότι είχε παντού εθελοντές.
0: Ναι.
1: Και οι αθλητές αισθάνονται πιο ασφαλείς και πιο καλά.
0: Έτσι είναι. Και η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι εθελοντές έρχονται γιατί βλέπουν ότι κάτι καλό γίνεται και γίνεται κάτι καλό. Μπράβο, δηλαδή νομίζω
1: αυτό...
0: ότι όλα είναι στην. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουν κλειδώσει συμμετοχές. Δεν μπορεί κάποιος που μας ακούει τώρα να έρθει να δηλώσει συμμετοχή. Δεν νομίζω.
1: Ναι, ναι, έχουν κλειδώσει. Έχουν τελειώσει.
0: Έχουν κλειδώσει. Εντάξει, αυτό έλειπε τώρα. Πόσοι άλλοι θα τρέξουν. Δηλαδή, όλη η πόλη θα τρέχει. Όλοι θα τρέχουν την Κυριακή στις Σέρρες. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Οπότε, καλούμε και τους Σέρρεους και τις Σέρρες που δεν θα τρέχουν να συμμετέχουν και αυτοί στη γιορτή, να βγουν έξω, να χειροκροτήσουν τους δρομείς.
0: Ο καιρός, από ό,τι βλέπω, θα είναι καλός.
1: Θα είναι ιδανικός.
0: Ιδανικός. Ναι, 12 βαθμούς Κελσίου, 9 η ώρα.
1: Καλές θερμοκρασίες,
0: καλός καιρός. Ναι, εντάξει, πολύ καλός καιρός. Νομίζω ότι θα είναι ιδανικός ο καιρός. Νομίζω ότι έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στο Σύλλογο Μαραθωνοδρόμου, που είστε μια ωραία ομάδα, έτσι, που αγαπάτε το δρομικό κίνημα. Το οποίο δρομικό κίνημα, να πούμε, Χρήστο Γατούλα, ότι έτσι γιγαντώνεται. Δηλαδή, ειδικά στις Σέρρες, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται. Και είναι υγεία,
1: ναι.
0: Να το πούμε αυτό, ότι είναι υγεία, έτσι. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς, τέτοια πράγματα να μεγαλώνουν και να πηγαίνουν καλύτερα.
0: Μάλιστα, έτσι είναι, μπράβο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα είναι μια γιορτή του δρομικού κινήματος. Δηλαδή, αυτό που θα γίνουμε, και είναι μια τονωτική ένεση και για τις Σέρρες, γιατί να το πούμε ότι όλοι όσοι έρχονται από εκτός, και Ελλάδος και εκτός Σέρρων, θα έρθουν εδώ από Σάββατο, θα μείνουν
1: μαγαζιά,
0: εδώ,
1: θα
0: γεμίσουν τα μαγαζιά, τα εστιατόρια. Φυσικά, αυτό είναι αλυσίδα. Δηλαδή
1: είναι μια τόνωση για την πόλη.
0: Φυσικά, είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση και μπράβο σας όταν μου λες τόσες συμμετοχές. Εντάξει, θα είναι κάτι μοναδικό. Η αστυνομία φρόντισε, να το πούμε αυτό, έτσι να κλείσει.
1: Έχουμε,
0: ναι,
1: έτσι,
0: εντάξει, τώρα αυτό
1: έλειπε.
0: Τώρα η αστυνομία πλέον με την Ευαγγελία Δούμα νομίζω ότι.
1: Θα μας βοηθάει. Εντάξει. Ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ένας άνθρωπος που αγαπάει το δρομικό κίνημα, είναι εξαιρετική αθλήτρια του τριάθλου και όχι μόνο.
1: Αυτό
0: είναι πολύ καλό, γιατί πρέπει να κλείσουν κάποιοι δρόμοι. Να κατανοήσουν όλοι όσοι θα έρθουν με τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης. Νομίζω όλοι το κατανοούν.
1: Να ζητήσουμε την κατανόηση από τον κόσμο των Σερών, που για λίγες ώρες θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι, θα δυσκολευτούν λίγο στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό θα είναι για λίγο, αλλά θα είναι για κάτι που αξίζει.
0: Έτσι
1: είναι
0: αξίζει,
1: για κάτι καλό.
0: Πραγματικά αξίζει, πραγματικά αξίζει. Ωραία, και οι βραβεύσεις και όλα αυτά.
1: Στο τέλος θα ακολουθήσουν και οι απονομές.
0: Εκεί, ωραία, μια πολύ ωραία γιορτή.
1: Ώρα,
0: Χρήστο Γατούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι
1: εγώ
0: καλή επιτυχία και τη θεωρώ δεδομένη. Να πάνε όλα καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου. Εντάξει, απίστευτο, έτσι. 300 συμμετοχές στα 21 χιλιόμετρα. 300 συμμετοχές στα 10 χιλιόμετρα. 600 συμμετοχές στα 5 χιλιόμετρα. Και πολλά παιδάκια. Δηλαδή, αυτό που θα γίνει την Κυριακή θα είναι μοναδικό. Κάθε χρόνο και καλύτερα, λέω εγώ. Κοιτάξτε πόσοι αγαπάνε τον αθλητισμό, πόσοι αγαπάνε το δρομικό κίνημα, πόσοι αγαπάνε το τρέξιμο. Που το τρέξιμο, να πούμε, είναι υγεία. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να αθλούμαστε. Και μόνο κέρδη έχουμε από αυτό, να το πούμε. Μπράβο στο Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα γίνει. Και βέβαια έτσι περιμένουμε, γιατί πραγματικά θα είναι έτσι ένας αγώνας που θα μείνει στην ιστορία.

Να πούμε ότι χθες είχαμε κινητοποίηση στο νοσοκομείο, στην είσοδο του Τμήματος Επιγόντων των Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, μια διαμαρτυρία που διοργάνωσε το Σωματείο Εργαζομένων Άγιος Λουκάς. Υπήρχε μια πανελλαδική ημέρα δράσης χθες, με την κάλυψη και συμμετοχή και της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΗ. Έτσι συγκεντρώθηκαν εκεί γιατροί, νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό. Ουσιαστικά ο στόχος ήταν να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έτσι οι εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν εκεί και έχουν βέβαια μια λίστα με τα αιτήματα, αυτά που ζητάνε και βέβαια αυτό ήθελαν ουσιαστικά να δείξουν. Να πούμε λοιπόν ότι στα βασικά τους αιτήματα είναι η επέκταση του επιδόματος αμφιγιεινού σε όλους τους υγειονομικούς, ισχυρή δημόσια υγεία, αύξηση μισθών, ένταξη στα βαρέα και αμφιγιεινά όλων των ειδικοτήτων, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ενιαίος κλάδος νοσηλευτικού προσωπικού, όχι απολύσεις στη ΣΟΧ, αυξήσεις στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, προσλήψη προσωπικού και επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού. Ήταν η πανελλαδική ημέρα δράσης 1η Οκτωβρίου από το Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Άγιος Λουκάς. Ο Σύλλογος Μακεδονομάχων και Απογόνων Σερών Παύλος Μελάς, με επιστολή του προς το Συμβασμό του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης, κύριο Θεολόγο, και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αναστάσιο Χατζηβασιλείου, αιτείται την ανάληψη ενεργειών από μέρους τους για την αξιοποίηση της πρόσφατης Ελληνοβουλγαρικής Συμφωνίας Ανταλλαγής Ιερών Κοιμηλίων Οστών Τσάρου Σαμουήλ προς όφελος του επαναπατριτισμού, επιπροσθέτως των οστών Ελλήνων πεσόντων στη μάχη της Κρέσνας. Είναι αυτή η επιστολή από τον Σύλλογο Μακεδονομάχων Σερών. Καλημέρα στο Μιχάλη. Ναι, Μιχάλη, μην ανησυχείς, πάμε ο Πασραϊκός, κάτι θα γίνει, πιστεύω να μην τους χάσει τους βαθμούς, θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε τη γιορτή πουλιών την Κυριακή, έτσι στη Λίμνη Κερκίνη θα πραγματοποιηθεί και φέτος η γιορτή των πουλιών, είναι η 4η Οκτωβρίου, είναι μια γιορτή που γίνεται πανελλαδικά, στις λίμνες, εκεί που υπάρχουν τα πουλιά, θα είναι μια ξεχωριστή δράση. Να πούμε ότι εκεί στο ανατολικό ανάχωμα της λίμνης Κερκίνης, από τις 10 το πρωί ως τις 2 θα σας περιμένουν οι άνθρωποι του ΕΦΥΠΕΚΑ, που μας καλούν μικρούς και μεγάλους και πάντα διοργανώνουν κάτι καλό, δηλαδή υπάρχουν ειδικά τηλεσκόπια, ειδική φακή για να παρακολουθήσετε τα πουλιά. Πέρυσι είχε και εξαιρετικές φωτογραφίες, πόστερ έτσι μεγάλα που τα μοίραζαν στον κόσμο, να τα βάλεις στο δωμάτιό σου, σε ένα γραφείο, πραγματικά εκπληκτικές φωτογραφίες οι οποίες έγιναν γιγαντοφωτογραφίες για να μπορεί κάποιος και να απολαμβάνει τη φύση. Και βέβαια το σύνθημα είναι «Ελάτε να παίξουμε μαζί», και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την προστατευόμενη περιοχή, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες για παιδιά και να παρατηρήσουν τα πουλιά της Κερκίνης με τηλεσκόπια μέσα από το φυσικό τους περιβάλλον. Είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, μια της μεγαλύτερης ετήσιας δράσης του δικτύου. Πραγματικά αξίζει να πάτε έτσι στο ανατολικό ανάχωμα, από τα Χρυσοχόραφα από εκεί, και σίγουρα είναι θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε βέβαια την γιορτή που θα γίνει στο Νέο Σούλι. Πραγματικά αξίζει να πάτε και εκεί. Θα έχει πάρα πολλές δράσεις, θα τα ακούσετε και από την εκπομπή που θα ακολουθήσει. Βέβαια να πούμε ότι στις 4 Οκτωβρίου έχουμε ο πρόεδρος και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νέο Σκοπού μας προσκαλούν στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Νέο Σκοπού για την τέλεση του μνημοσύνου των 18 παλικαριών που εκτελέστηκαν από τους Βουλγάρους στις 3 Οκτωβρίου του 1941. Και βέβαια έχουμε στο Νέο Σούλι, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Νέο Σουλίου, γιορτή Τρίγου και Μουσταλευριάς. Την Κυριακή λοιπόν γίνεται αυτή η εκδήλωση. Όπως λέει και η ανακοίνωση, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τις παραδόσεις του τόπου, να ανάψουμε τα μαγκάλια για νόστιμα ψητά, θα έχουμε παραδοσιακό πατητήρι στα φιλιών, έχουν πάντα ένα πατητήρι που τα παιδάκια πάνε εκεί και πατάνε στα φύλλα, θα δοθεί δωρεάν μουσταλευριά σε όλους, θα υπάρχει ένα εργαστήριο τρίγου για τους μικρούς φίλους και βέβαια να πούμε ότι θα υπάρχει και μεγάλη λαχιοφόρος αγορά, θα έχει πολύ ωραία έτσι, δώρα, όπως διήμερο στο έπαυλες εκεί στα πορόγια, βόλτα με τα άλογα στα άνα και κάτω πορόγια, θα υπάρχει DJ, θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή, έτσι τρίγου και μισθολευριάς, την Κυριακή στο Νέο Σούλι. Πραγματικά πάτε και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.

στο Βαλτερό, να πούμε τον Ιερό Ναό Αγίος Τριάδας Βαλτερού, μας προσκαλούν να τιμήσουμε με την παρουσία μας την Ιερά Πανήγυρη της Παναγίας της Οικονόμησας στον Ιερό Ναό Αγίος Τριάδας Βαλτερού. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα γίνει ο αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Μακάριου, με αρτοκλασία και περιφορά της Ιεράς Εικόνας Παναγίας, η οποία αποτελεί ιερό κοιμήλιο των προγόνων και του χωριού από την πατρίδα, και την Κυριακή του πρωί θα έχουμε τον πανηγυρικό όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Όλα αυτά στο Βαλτερό. Επίσης να πούμε ότι... λίγο την καλημέρα μου εδώ στους φίλους που στέλνουν την καλημέρα τους. Θα έχουμε παρουσίαση βιβλίου στο Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Σερών το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7. Η Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Σερών, το βιβλιοπωλείο Μαρνέρη και εκδόσεις Διόπτρα μας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Δανάης Δελιγιώργη με τίτλο «Πάνω κάτω, μπροστά πίσω». Έτσι, θα έχουμε πολλές παρουσιάσεις βιβλίων αυτό το διάστημα, να το πούμε αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι ξεκινά και το πρωτάθλημα της μπάσκετ γυναικών, όπου να πούμε ότι εκεί θα έχουμε τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Πασαρέκου, που έχει ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πάει να παίξει δηλαδή στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό, στον Πειραιά. Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Ο Πασαρέκος, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος, να το πούμε αυτό, αλλά νομίζω ότι θα πάει εκεί να διεκδικήσει ό,τι το καλύτερο. Η ομάδα πραγματικά μπορεί να πετύχει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και την Κυριακή να πούμε ότι έχουμε και μια παρουσίαση του βιβλίου «Ο λάθος άνθρωπος στο λάθος μέρος στη λάθος στιγμή», 4 Οκτωβρίου στις 6.30 στο καφέ Έγλι. Την παρουσίαση του βιβλίου του Στέλιου Βραδελή θα κάνει ο καλός μας φίλος, ωραίος δημοσιογράφος, ο Κώστας ο Καντούρης. Την Κυριακή λοιπόν στις 6.30 στην Έγλη, «Ο λάθος άνθρωπος στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή». Έτσι, με ένα βιβλίο που μιλά για ατυχήματα και διάφορα άλλα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θάνο Παπουτσίπου, τα συνήθεια των ήχων. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Εμείς πρώτα θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο δίπλα στους δικούς σας ανθρώπους. Και πρώτα ο Θεός την Δευτέρα το πρωί θα είμαστε κοντά σας. Να είστε καλά. Καλημέρα, Σέρες. Καλό Σαββατοκύριακο, Σέρες.

0: Τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Κρήτη και ευρύτερα το Νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση από θεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην επίθεση κατά την πτήση της Fly Dubai, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Δύο μέρες μετά την κατεπήγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία του αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στα 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό την Ελλάδα, τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο. 32χρονος από τη Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρο στην ίδια και το σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιέβου, ενώ ρωσικά ντρόν χτύπησαν σχολείο προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίσκο.
0: Ο καιρός.
1: Το Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώς στη Θεσσαλονίκη ως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλεια Δαμόπουλο.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την Ερτσερών.
0: Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητές μας. Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, Ερτσερών, με το Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με το Νίκη με το Σίγμα θα πορευτούμε έως τις 11 για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα.
1: Σήμερα που είναι Παρασκευή, σήμερα που έχουμε 2 Οκτωβρίου, σήμερα που θα είμαστε παρέα έως τις 11 η ώρα για να δούμε μαζί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Με μια σειρά από συναντεύξεις έχουμε ρεπορτάζ, έτσι ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα για όλα αυτά που συνθέτουν τοπική επικαιρότητα. Θα δούμε μαζί και πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τοπικά φύλλα αλλά και τα φύλλα τα οποία κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα, θα δούμε τα πρωτοσέλιδά τους. Στους ρυθμούς τους γνωστούς της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής της ΕΡΤ με το Νίκη και με το Σίγμα. Χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς φωνές, χωρίς τσιρίδες, αλλά με έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Και αυτό δεν το λέμε εμείς και βλογάμε τα γένια μας, αλλά το λέτε όλοι εσείς που είστε μαζί μας καθημερινά, μας ακούτε, μας τηλεφωνείτε, είτε δεν μας τηλεφωνείτε, αλλά μας ακούτε. Και κατά καιρού σας βλέπουμε έξω και μας λέτε, α, εμείς σας ακούμε το πρωί, αλλά να δεν παίρνουμε τηλέφωνο. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε γι' αυτό και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Η μέρα βέβαια ειδησιογραφικά ξεκίνησε από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής με κάτι πραγματικά πολύ δυσάρεστο, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της, όταν αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες. Ό,τι χειρότερο να φύγεις από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο δωμάτιο που κοιμόταν ηλικιωμένη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης,
1: ξυλόσωμα,
0: εντόπισαν τη γυναίκα οι πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις της. Εκεί και ο γιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Τώρα τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.
1: Γι' αυτό ρώτησα αν ήταν ξυλόσωμα ή κάτι άλλο. Ό,τι και να ήταν τραγικό. Τραγικό πραγματικά και πάρα πολύ άσχημη η είδηση αυτή. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις σε τοπικό επίπεδο. Θα δούμε και μια σειρά από εκδηλώσεις που ετοιμάζονται για αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειλικρινά, μείνετε μαζί μας για να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. 2 του μήνα σήμερα που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου και γιορτάζουν ο Κυπριανός, η Κυπριανή, η Ιουστίνη, η Ιούστα, η Ιούστα, η Ιουστίνα και η Ιουστίνη.
0: Την Κυπρούλα ξέχασες.
1: Δεν έχει Κυπρούλα. Είναι Κυπριακό... Κυπριανός και Κυπριανή.
0: Και Κυπριανή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μέρα το δικό μου ερωτολόγιο δεν γράφει κάτι, αλλά έχω τις διεθνείς ημέρες. Διεθνή ημέρα μη βία σήμερα και παγκόσμια μέρα χαμόγελου. Είναι μια μέρα.
1: Χαμό νόμιζα, έτσι πώς το είπες.
0: Όχι, χαμόγελου. Είναι μια μέρα που τιμάται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Humphrey Ball, σχεδιαστή της χαμογελαστής φατσούλας που έχει καθιερωθεί ως Smiley. Τον εορτασμό συνεχίζει και προωθεί και μετά το θάνατο του εμπνευστή το ίδρυμα που έχει ιδρυθεί προς τιμήν του. Σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας χαμόγελου είναι «Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Τα άτομα λοιπόν ενθαρρύνονται να ανταλλάξουν χαμόγελα για να δημιουργήσουν έστω για μία μέρα μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Φαντάζομαι τώρα, όλος ο πλανήτης θα προσπαθεί για μία μέρα χαμόγελο. Εκεί έχουμε φτάσει. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε τη μισή μέρα όλος ο πλανήτης να χαμογελά.
1: Κοίταξε, το χαμόγελο όμως έχει την αξία του όταν είναι αυθεντικό, πηγαίο και ειλικρινές. Όταν είναι τυπικό, δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους να χαμογελάνε τυπικά και από πίσω άλλες συμπεριφορές. Πολύ, πολύ συχνά το συναντάμε το φαινόμενο.
0: Τώρα, λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η μέρα? Ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, το 1963, όταν ο Harvey Ball προσλήφθηκε σε μία ασφαλιστική εταιρεία. Στη Μασαχουσέτη, συγκεκριμένα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Προσλήφθηκε λοιπόν να εργαστεί εκεί, ναι, για να φτιάξει ένα σύμβολο που θα ανέβαζε το ηθικό των υπαλλήλων της εταιρείας. του πήρε μόνο 10 λεπτά για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με το χαμογελαστό προσωπάκι που είναι γνωστό ως Smiley. Για τις υπηρεσίες του πληρώθηκε τότε το ποσό των $45. Το Smiley όμως γνώρισε τεράστια επιτυχία τα επόμενα χρόνια. Αποτυπώθηκε σε μπλουζάκια, πόστερ, ήταν η πηγή έμπνευσης για το πασίγνωστο εμότικον των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα emoji. Επέφερε $100 εκατομμύρια, αλλά ο Μπολ έλαβε μόνο την αρχική του αμοιβή, $45.
1: Μάλιστα. Σήμερα έχουμε μία τάρτα για κέρασμα, μία κλασική τάρτα. Πολλές φορές, ξέρεις, δεν χρειάζονται και πάρα πολλά για να είναι κάτι πολύ νόστιμο και ωραίο. Στα απλά πράγματα είναι η ομορφιά. Μία απλή κλασική τάρτα με κρέμα βανίλιας και πάνω υπέροχες κατακόκκινες φράουλες.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και άμα η ζύμη είναι έτσι δημιουργική και
1: νοστιμούλα.
0: Ναι, και νόστιμη και φρέσκα, είναι εξαιρετική. Πριν πάρα πολλά χρόνια, ένα ζαχαροπλαστή που δεν υπάρχει πλέον, είχε λανσάρει τις τάρτες. Ήταν εκεί στην Αμίντα, νομίζω.
1: Αμίντα, ποιος ζαχαροπλαστή ήταν στην Αμίντα?
0: Κάθετα στην Μεγάλο Αλεξάνδρο. Ναι. Τώρα μετά πήγε... τέρμα, ναι, μου λέει, το ξέρω πως λέει, απλά να μην το αναφέρουμε, μου το λέει ο Σταυτιά, ο
1: Θάνας. Ναι, ναι,
0: ναι, επίσης, να το πούμε, δεν
1: μπράβο,
0: υπάρχει πλέον.
1: Λίλας, και να σου πω, γιατί κάπου εκεί έμεινα κοντά εκείνη, τότε που λες, είχε φοβερές σοκολατίνες με μπίτερ σοκολάτα.
0: Τώρα πώς από την τάρτα πήγαμε σοκολατίνα, φυσικά, μόνο εσύ δεν μπορούσε το κάνεις.
1: Σου λέω, παιδί μου, ότι είχε το ζαχαροπλαστείο και τέτοιες υπέροχες πάστες.
0: Ναι, ναι. Ήταν το πρώτο που έτσι λάνσαρε τις τάρτες, ναι, και ήταν, ναι, εξαιρετικές.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι ώρα πήγε? 9 και 4. Θάνος Παπουτσής στη ρύθμιση των ήχων. Θάλια Καμπορίδου, Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Τηλέφωνο εκπομπής 2321-055-900, 2321-055-638. Θέλω να πω ευχαριστώ μεγάλο σαν εκπομπή, να πούμε, στους συναδέλφους που επικοινωνούν καθημερινά μαζί μας και καμιά φορά ξεχνιόμαστε να το πούμε. Και χθες είδα έναν συνάδελφο και μου λέει, για τους άλλους λέτε, εμείς που παίρνουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλειά, αγαπημένοι μας συνάδελφοι. Καλή δουλειά και καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα με λίγες νεφώς, αυξημένες ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές, ανατολικά υπηρωτικά σποράδες, κυκλάδες έβια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρούς θα έχουμε έως σχεδόν θυελώδεις ανέμους βόρειους στο Αιγαίο και η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση, κυρίως όμως ανατολικά και νότια. Τώρα, 10 με 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία, 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια, 13 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Και εκεί θα κυμανθεί 22, 24, άντε να πάει σε κάποιες περιοχές μέχρι 26. Οι άνεμοι και σήμερα θα πνέουν πάρα πολύ δυνατά, ισχυροί σχεδόν θυελώδεις, 6 με 7 μποφόρ. Τι σημαίνει αυτό? Ρηπές 80 με 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Νομίζω υπάρχει και απαγορευτικό, Ραφίνα. Υπάρχει απαγορευτικό. Ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, 3 με 4 από φόρ, και μετά το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια όμως ένταση. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια από το πρωί. Η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη τώρα στο Θερμαϊκό, 3 με 4 από φόρ.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ημέρες η υπηρωτική χώρα και κυρίως η Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες από ό,τι ο νότος και κυρίως στα νησιά. Βέβαια αυτό θα αλλάξει στην πορεία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτές οι λίγες χαρές που μας δίνουν τα καιρικά φαινόμενα, ότι εμείς έχουμε πολύ καλύτερο καιρό από αυτούς, γιατί συνήθως ζηλεύουμε κακά τα ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε ένας τεράστιος όγκος νερού στην Κρήτη το τελευταίο διήμερο, Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στα Ανόγια Ρεθύμνου, όπου καταγράφηκαν 361 χιλιοστά. Τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε να καταλάβουμε, αν σκεφτούμε, ότι ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου. Και τώρα σκεφτείτε να πέσουν σε μια πολύ συγκεκριμένη έκταση 361 χιλιοστά νερού. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το αυτόματο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 7 σταθμοί καταγράφουν βροχή. Οι περισσότερες περιοχές βρίσκονται στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά, σε άλλες δύο περιοχές βρέχει. Για να δούμε όμως τι μας περιμένει από πλευράς καιρού για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που βρίσκεται έξω από την πόρτα μας. Στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 26 βαθμούς, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, Σαββατοκύριακο, 24 με 25 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια σήμερα, καθαρός ο ουρανός, εξαιρετική μέρα, με τον υδράργυρο να φτάνει

0: ημερών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που έχω μπροστά μου. Η Δευτέρα λοιπόν μας έρχεται με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και ηλιοφάνεια, δηλαδή ο υδράργυρος στους 26 μπορεί και 27 βαθμούς. Εξαιρετικά καλές καιρικές συνθήκες για τα δεδομένα της εποχής.
1: Τώρα για εσάς που μπορεί να ταξιδέψετε, σίγουρα θα έχετε ενημερωθεί, απλά εμείς να σας πούμε ότι σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ ως τη νεότερη ενημέρωση μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, δηλαδή σήμερα το μεσημέρι τα νεότερα. Τα δρομολόγια όμως με τα συμβατικά πλοία προς τα νησιά του Αργοσαρονικού γίνονται κανονικά.
0: Λοιπόν, τώρα για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας στον Ευρωκόπη, ξεχωριστή καλημέρα και εκεί με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Ξεκινά το Σαββατοκύριακο, θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, ενώ πολύ καλημέρα και η σημερινή. Αραιή συννεφιά νωρίς το πρωί. Ηλιοφάνεια με αρκετά σύννεφα σήμερα. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του στον Ευρωκόπη θα φτάσει τους 19 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ηλιοφώτινο, με θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 21 βαθμούς το μεσημέρι του Σαββάτου και τους 22 το μεσημέρι στις 3 της Κυριακής. Ενώ επίσης η έναρξη της εβδομάδας θα γίνει και στον Ευρωκόπη με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο να σημειώνει την μεγαλύτερη θερμοκρασία των τελευταίων ημερών να φτάνει στους 23 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
4: Οι εφημερίδες γράφουν.
5: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ξεκινάμε με τον τύπο Θεσσαλονίκης. Απόβαση αλλιέων με καΐκια στην παραλία Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα και προειδοποιούν για νέες κινητοποίησεις. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν περισσότερα από 150 αλλιευτικά σκάφη και έχει τη σχετική φωτογραφία στην πρώτη σελίδα και στο κεντρικό της.
6: Εφημερίδα Τα Νέα. Διέξοδο σωτηρίας για τα δασικά ακίνητα. Ο οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντήσεις. Πρώτον, τι να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι η περιουσία σας έχει αποτυπωθεί λανθασμένα ως δασική. Δεύτερον, πώς μπορεί να διορθωθεί ο δασικός χάρτης, ακόμη και αν έχει κυρωθεί. Τρίτο, παράθυρο ευκαιρίας, έστω και αν δεν έχετε υποβάλει εγκαίρως ένσταση. Όλα τα δικαιολογητικά, τα απαραίτητα στοιχεία και οι αιτήσεις. Δεύτερο θέμα προτάσει η εφημερίδα ως κύριο σήμερα, μία παρέλαση με μηνύματα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Ιστορική και με πολλές απόψεις η φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί έδωσαν το παρόν στρατιωτικές μονάδες ξένων χωρών, η ομιλία του Νίκου Δέντια και η αντίδραση της Άγκυρας που δείχνει αμηχανία.
5: Εφημερίδα Star για τη συνέχεια χώρισε και την καινούρια Ολίτρας. Από τα μέλια και το γάμο στο άδοξο τέλος για Λίτρα Παπαδοπούλου. Από το καυτό καλοκαίρι στη Μύκονο στον καυγά που έφερε την κρίση, γιατί ο ποινικολόγος χώρισε με την εκρηκτική ξανθιά σε μόλις 18 μήνες.
6: Γιατί θα πρέπει να μας νοιάζει αυτό? Δεν μου απαντάς. Ρίζος Μπάστης. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του ΚΚΕ με τροπολογία στη Βουλή. Κουτσούμπας. Ποτέ και πουθενά δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν τα κέρδη των ομίλων με τα συμφέροντα και τις ανάγκες της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού. Η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με τη μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου.
5: Είναι ένα θέμα στην προηγούμενη εφημερίδα Star που τώρα το βλέπω και λέει βιβλίο με τις αμαρτίες εισαγωγικά του Μαζονάκη. Ποιοι θέλουν να βγάλουν στη φόρα τα άπλυτα του τραγουδιστή. Ασφαλιστικά μέτρα ετοιμάζουν οι αδερφές του.
6: Δεν θέλουν απλά να βγάλουν στη φόρα τα άπλυτα, θέλουν να θησαυρίσουν.
5: Θέλουν να οικονομήσουν. Ναι. Έτσι. Οι άγιοι, οι αμόλυντοι, δεν ξέρω ποιοι το κάνουν. Στη φόρα, αν είναι έτσι τα πράγματα όπως αναφέρονται.
6: Αλλά και οποιαδήποτε έκδοση με κουτσομπολιά και ιστορίες υποτίθεται επιπεράτες, δεν ξέρω τι θα έχουν, επωνύμων πουλάνε.
5: Ο λόγος. Στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη. Εντοπίστηκε νεκρός κτηνοτρόφος, εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία.
6: Κόντρα. Νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. 25% άνοδος τιμών σε φέτα και καλοκτοκομικά. 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Και χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας από την κακοκαιρία που χτύπησε στην Κρήτη. Ένας νεκρός, καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Και πραγματικά δεν μπορείς να καταλάβεις που αρχίζει και που τελειώνει η θάλασσα.
5: Η Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρητική αύξηση του κόστους, δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία. Κεντρικό της εφημερίδας. Έχει ένα θέμα για τη Σαντορίνη. Φεύγει από την καλντέρα η χωματερή. Έπειτα από δεκαετίες μπαίνουν τίτλοι τέλους στη χωματερή της καλντέρας στη Σαντορίνη. Το δημόσιο θα αναλάβει την απαλωτρίωση των απαραίτητων εκτάσεων κτλ. Κτλ. Μάλιστα.
6: Μανιφέστο. Στεγαστική ασφυξία για άτομα με αναπηρία. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Κρίσιμη η διάσταση, η μη προσβασιμότητα της κατοικίας. Τα στοιχεία δείχνουν όξυνση της επισφάλειας και της ανισότητας.
5: Αυτή τη φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη, πού τη βρήκαν, ειλικρινά δηλαδή.
6: Τη βρήκανε και την...
5: Ειλικρινά.
6: Έβαλα λίγο χέρι, πραγματικά, ναι. Πραγματικά είναι αγνώριστος. Και εννοείται 25 χρόνια μεγαλύτερος.
5: Ελεύθερη ώρα, παίρνει σάρκα και οστά το υπερμνημόνιο. Καταργήστε το άβατο στο Άγιο Όρος. Προβοκατόρικο, όσο και ακατάπτυστο δημοσίευμα της ΕΛΠΑΙΣ, που είναι η μεγαλύτερη και η πιο δημοφιλής ισπανόφωνη καθημερινή εφημερίδα. Το άβατο αποτελεί το θεμέλιο λίθο της ασκητικής ζωής στο περιβόλι της Παναγιάς και προστατεύεται από το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος. Έντονη διαμαρτυρία του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου για την επιστροφή της Κάρας του Σαμουήλ στη Βουλγαρία με ανταλλάγματα μόλις 48 από τους 800 θησαυρούς που μας έχουν αρπάξει.
6: Ελεύθερος τύπος, χωρισμένος στα 3 σήμερα το πρωτοσέλιδο, ας δούμε τα θέματα. Ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για άνοια, το πρώτο στο Περιστέρι το 2027, μετά σε Ιωάννινα Καστοριά Λακωνία, Ροδόπη και το δεύτερο στην Αττική. Οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα, αναλυτικοί πίνακες με τιμές σε 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα μαζί με την εφημερίδα ειδικό τετρασέλιδο ένθετο με τίτλο «Ακίνητα». Και ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή. Και πραγματικά υπάρχει μία αεροφωτογραφία που δείχνει κάποια κτίσματα τα οποία είναι σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και γύρω-γύρω καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν καλυφθεί από νερό και λάσπη.
5: Εφημερίδα των Συντακτών. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδος στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αθρώασης εισρωής μεταναστών πρότεινε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιφυλακτική η Κομισιόν στην πρόταση. Τι περιλαμβάνει ο κανονισμός επιστροφών που εγκρίθηκε, γράφει η εφημερίδα στο κεντρικό της θέμα με φωτογραφία του κ. Πλεύρη.
6: Εφημερίδα Δημοκρατία. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών. Υπουργεία, κρατικοί φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία The Crystal Blue που με τον ίδιο αφημί προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας. Και 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας στη φίλη της Μαρέβας, σύζυγο του Περιφερειάρχη το Ψίδι.
5: Και εδώ στην εφημερίδα βλέπουμε κάτι το οποίο εχθές ενημερωθήκαμε. Δεν ξέρουμε αν ισχύει, αν θα ισχύσει. Πάντως προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Πρόκληση, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Διπλασιάζουν οι βουλευτές τα επιδόματά τους. Την ώρα που η κοινωνία υποφέρει, αυτοί κοιτούν μόνο την τσέπη τους. Σε τι αναφέρεται το δημοσίευμα? Οι βουλευτές, πέραν των άλλων, συμμετέχουν σε επιτροπές, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι της δουλειάς τους, έτσι.
6: Του κοινοβουλευτικού τους έργου.
5: Του κοινοβουλευτικού τους έργου. Είναι σε επιτροπές για θέματα κτλ. Κτλ. Κτλ. Η συμμετοχή διαπαρουσίας είναι 75 ευρώ στην επιτροπή, σε κάθε συνεδρίαση. Σε κάθε συνεδρίαση. Και λέγεται ότι η πρόταση είναι να γίνει 150. Ένας βουλευτής μπορεί να συμμετέχει πέραν της μιας ομάδος. επιτροπής.
6: Τις περισσότερες φορές.
5: Ναι, τις περισσότερες. Τέσσερις επιτροπές, α πούμε. Έτσι, αν συνεδριάζει μία ή δύο φορές την εβδομάδα, σκεφτείτε τι γίνεται. Όχι τι παρανόμους θα παίρνουν.
6: Ναι, το θέμα είναι ότι αν ισχύει όλο αυτό και γίνει, είναι η δεδομένη στιγμή που γίνεται.
5: Ναι, είναι η πρόκληση της πρόκλησης. Δεν μπορεί να έχεις καύσιμα πάνω από 2 ευρώ. Το να έχει τρελαθεί ο κόσμος πως θα σταθεί σε έναν δύσκολο όπως φαίνεται χειμώνα και να διπλασιάζεται η αμοιβή αυτή.
6: Πάντως από χθες το θέμα έχει προκαλέσει
5: μεγάλες αντιδράσεις
6: και δεν έχουμε και επίσημα θέση.
5: Ναι.
6: Ίσως από το περιβάλλον του Προέδρου γενικότερα της Βουλής, ναι, θα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις.
5: Ναι, δεν είναι γνωστή η πατρότητα της πρότασης. Προφανώς δεν θέλει κανείς να αναλάβει την ευθύνη γι' αυτό. Αλλά δεν βλέπουμε και μεγάλες αντιδράσεις, για να είμαστε ειλικρινείς.
6: Από το κόμμα της αντιπολίτευσης εννοεί.
5: Δηλαδή.
6: Εντάξει, άμα ισχύσετε εσείς για όλους, δεν είναι μόνο για τη συμπολίτευση.
5: Ναι, θάλια, ναι,
6: το θέμα
5: θάλια.
6: Είναι. Εάν ναι. ισχύσει τι θα γίνει, βέβαια υπήρχε ούτως ή άλλως φημολογούνταν ότι στο τραπέζι θα τεθεί αυτό το θέμα. Έγινε από χθες ένας κακός χαμός και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιστεύουμε να έχουμε επίσημα θέση για το θέμα.
5: Για να δούμε.
6: Από το Προεδρείο του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
5: Δηλαδή για να πάει ένας βουλευτής σε μια επιτροπή θα παίρνει 75 ή θα παίρνει 150 ευρώ από εδώ και πέρα. Σε μία επιτροπή, σε μία συνεδρίαση. Απογευματινή. 5 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όλες οι λεπτομέρειες αναλυτικά στην εφημερίδα. Επίσης, ανακαινίζω προκαταβολή 50% εντός Οκτωβρίου. Το θέμα της Κρήτης και εδώ, στην πρώτη σελίδα, η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμη. Μία φωτογραφία, ωραία φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού από το 2027, Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Τελευταία δεν είναι?
6: Ναι, ολοκληρώσαμε.
5: Πάμε, Στέλλα.
6: Την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας, τραγουδάκι και περνάμε στις τοπικές εφημερίδες.

0: Οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, η Πρόοδος είναι η πρώτη εφημερίδα που βλέπουμε σήμερα. Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, η επιστροφή μέρους των Κοιμηλίων είναι μόνο η αρχή. Και η φωτογραφία του σφασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης Θεολόγου. Κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο Σερών επιβεβαίωσε ο ΔΗ, συστάσεις προς πολίτες. Αφαίρεσε 4 βαθμών στο Πασαραϊκό για χειραγώγηση αγώνων. Σειρά άρθρων, η ωραία ξυπνημένη άρθρο 5 που υπογράφει ο φιλόλογος φροντιστής Σταύρος Αργυρίου. Και η μόνιμη σχολιογραφική στήλη παρασκηνιακά κι άλλα.
2: Συνεχίζουμε τον καθημερινό παρατηρητή. Νοσοκομείο Σερών, οι κλινικές στο κόκκινο, τραγική η κατάσταση στις Σέρες. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και αυτή τη φορά δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για επικοινωνιακές σειροποίησεις. Οι αριθμοί δεν χωρούν καμία ωρεοποίηση, γράφει η εφημερίδα. 85 κενές οργανικές θέσεις ιατρών, αναισθησιολογικό 2 στους 12, παιδιατρική 1 στους 7, ΤΕΠ 1 στους 8, ουρολογική 1 στους 5. Η πραγματικότητα πίσω από τις ανακοινώσεις για ενίσχυση. Κύριο Σύλλος, κύριο θέμα. Τα υπόλοιπα θέματα. Τα κοιμήλια της Μονής Θημίου Προδρόμου δεν είναι αντάλλαγμα, ένα άρθρο με την υπογραφή της Διαμάντος Ραγκεδάκη. Κλείνει το μάτι στους δεσποτάδες, αλλά η ψήφος του ποιμνίου δεν είναι δεδομένη, Μητσοτάκης κοιμήλια. Δήμο Σερών, με χαμόγελα για τραγούδια, γιορτάστηκε η Παγκόσμια Μέρα Τρίτης Ηλικίας στο Καπί και στο Κηφί. Και παγετός, για μήλα, βύσσινα και κεράσια θα αποζημιωθούν οι σεραίοι παραγωγοί.
1: Σημερινή το Σερών, παραδίδουμε έργο και όχι αέρα, σε εισαγωγικά η λέξη αέρα, φωτογραφία της Δημάρχου Σερών. Η Δήμαρχος Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα τόνισε για τα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής αυτό που είπα πριν, δηλαδή παραδίδουμε έργο και όχι αέρα.
2: Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι θα απαντήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης,
1: ναι,
2: του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήδη προγραμματίζει συνέντευξη τύπου ο ίδιος και οι συνεργάτες του για την εβδομάδα που μας έρχεται, κατά πάσα πιθανότητα Πέμπτη.
1: Ναι. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Πιθανότητα την Πέμπτη, η απάντηση του κυρίου Χρυσάφη και της παράταξης βεβαίως της οποίας είναι επικεφαλής. Κεντρικό της εφημερίδας, όπως είπαμε, η δήλωση της κυρίας Μητλιάγκα και ρεπορτάζ που περιλαμβάνει τα όσα υπόθηκαν συνέντευξη τύπου παραχώρησε. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών για πληγέντες από τον παγετό του 25. Τώρα με φαγορίζει να πω κάτι. Δηλαδή, έχεις κεράσια. Έχει καταστραφεί η παραγωγή στο 25. Είμαστε στον Οκτώβριο του 26. Γιατί είναι στήριξη αυτό με 50 εκατομμύρια?
2: Ναι, γιατί υπάρχει ο αντίποδος όλο αυτό, ότι παλαιότερα, ας πούμε, περίμεναν και παραπάνω.
1: Εντάξει, οπότε παλαιότερα πηγαίναμε και με τα κάρα, ας πούμε, στα χωράφια ή προπαπούδες μας και ή τέτοια.
2: Συνήθως η σύγκριση με το παρελθόν δεν γίνεται με το, ούτε με το παρόν, ούτε με το μέλλον, ούτε με τη λογική.
1: Άρα δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς?
2: Μάλλον να λέμε και ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ή τέλος πάντων να υπογραμμίσουμε
1: καταστράφηκε
2: το γρήγορο της κατάστασης.
1: Το γρήγορο της κατάστασης, ναι. Μας. Okay. Προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων στο δημόσιο τομέα για το έτος 2027 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το λέμε αυτό γιατί σχεδόν καθημερινά μιλάμε ανθρώπους του κάμπου, με αγρότες. Και αν υπήρχε αυτή η εικόνα γενικότερα, νομίζω ότι δεν θα χρησιμοποιούσαμε τέτοιου είδους λέξεις. Το τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, τι δουλειά πατάνε. Και τώρα ας πούμε, εντάξει, σύγκριση με το παρελθόν, ωραία. Να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερα από το παρελθόν. Μπράβο, και είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ωραία, αλλά 1,5 χρόνο μετά και είναι στήριξη. Τελειώσαμε με τις εφημερίδες.
2: Όχι, έχουμε το σερακό θάρρος.
1: Έλα, Θάλια.
2: Βαρβάρα Μητλιάγκα, στα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή παραδίδει έργο και όχι αέρα. Οι Σέρες προχωρούν μπροστά με σταθερά βήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, 4 παρεμβάσεις για την ακρίβεια. Αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ, θα κρατηθεί κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Σερών Θεολόγος για τα κοιμήλια. Από σήμερα ξεκινά ακόμη πιο δυνατά ο κοινός αγώνας. Στο επίκεντρο η γενετική βελτίωση των φυτών, πανελλήνιο συνέδριο 7 με 9 Οκτωβρίου στις Σέρες. Και ενώ η κλιματική κρίση επιμένει και διευρύνεται, οι επενδυτές της ενέργειας έχουν βάλει στο μάτι το μενίκιο όρος. Είναι τίτλος από ένα άρθρο με την υπογραφή του Παναγιώτη Κοτρώνη.
1: Τώρα πάμε στη τραγούδια.

0: Για να περάσουμε τώρα σε κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Ήδη και ο Βασίλης που προηγήθηκε από μας έκανε αναφορά για τον ημιμαραθώνιο που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην πόλη των Σερών, 21 χιλιόμετρα, κρικρή σούπερ σπούν, και επίσης παράλληλα με τον ημιμαραθώνιο θα υπάρχουν και διοργανώσεις με λιγότερες αποστάσεις, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, και επίσης μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που θα αφορά και όλη την οικογένεια. Η διαδρομή θα είναι από την πλατεία Κρονίου στο Δημαρχείο Διονυσίου Σολομού, Παπαπαύλου, Εθνικής Αντίστασης, Εξοχών, αναστροφή στο Καντίν Citizen, Μαρούλη, Αγιάννης, στροφή δεξιά προς Λίδλ, παράδρομος Εθνικής Οδού Σερών Δράμας, Νεοσούλη, Ινούσα, Επτάμιλη, Αγιάννης, Μαρούλη, Εθνικής Αντίστασης, Λεωνίδα Παπαπαύλου, Διονυσίου Σολομού, με τερματισμό μέσω του Δημαρχείου από την στην πλατεία Κρονίου. Εκείνη τη μέρα θα υπάρξουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διοργάνωση του 5ου αγώνα δρόμου Κρικρή Σούπερ Σπούν. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει? Από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 θα έχουμε μία σειρά από παρεμβάσεις με διακοπή κυκλοφορία παντός οχημάτων στην Οδό Εθνικής Αντίστασης από τη Συμβολή της με την Οδό Λεωνίδα Παπαπαύλου έως τη Συμβολή της με την Οδό Αγίας Σοφίας, στο ρεύμα ανόδου της Οδού Εξοχών από τη Συμβολή της με την Οδό Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι το ύψος του Θερινού Σινεμά, στην Αγία Σοφίας από τη Συμβολή της με την Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη Συμβολή της με την Οδό Εθνικής Αντίστασης, και η κυκλοφορία των οχημάτων αυτό το διάστημα θα διεξάγεται μέσω παράπλευρων οδών και όπου δεν υπάρχουν η κίνηση θα διεξάγεται εκ περιτροπής.
1: Μάλιστα, έχουμε και μάλλον τύχες Γιάννη, τύχα πάντα αυτό.
0: Τύχες Γιάννη.
1: Τι είχα πάντα, ναι. Ό,τι είχα πάντα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, λόγια, συμβουλές, αλλά το κεφάλι μας δεν αλλάζει γραμμή και κατά συνέπεια και η πράξη μας. Μιλάμε για το κάψιμο υπολοιμάτων καλλιεργιών, που για ακόμη μια φορά στην περιοχή της Ηράκλειας έγινε κάτι τέτοιο και επιδόθηκε πρόστιμο 1.275 ευρώ για πρόκληση πυρκαγιάς σε υπολείμματα καλλιεργιών. Τώρα... τι άλλο να πούμε για αυτό το θέμα, ξέρω εγώ.
0: Πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι κάποιοι μυαλό δεν βάζουν.
1: Ναι.
0: Και από τη στιγμή που δεν θέλουν να βάλουν μυαλό, ας βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν. Και βέβαια και δεν είναι όμως μόνο το πρόστιμο, γιατί μια τέτοια ενέργεια κάνει κακό. Πρώτο στο υπέδαφος και στα θρεπτικά συστατικά που έχει για την ίδια την καλλιέργεια. Κάνει κακό στη δημόσια υγεία και φυσικά.
1: Είναι απειλή.
0: Είναι απειλή για όλους μας. Είναι απειλή για όλους μας. Πριν χρόνια χόντεψε να καεί βαμβακιά.
1: Ναι.
0: Γιατί με το ή με τη φωτιά δεν παίζουμε. Μιλώντας βέβαια για πυρκαγιά, πυρκαγιά ξέσπασε χθες στη αγροτική περιοχή στην κοινότητα Χυμάρου, στο Δήμο Ηράκλειας. Εκδηλώθηκε σε έκταση με θάμνους και φλόγες σε 15 στρέμματα γης. Αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, 9 πυροσβεστικά οχήματα, 18 πυροσβέστες. Ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, δεν είχε περαιτέρω έκταση η πυρκαγιά και βέβαια συνέδραμε και ένα υδροφόρο όχημα από το Δήμο Ηράκλειας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση του ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τυχεία και άλλες υποδομές. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό και το αγροτικό οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Πιερία επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent εκτινάσεται, καθώς περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει έως τα τέλη Νοεμβρίου. Οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολίτικο. Οι 5 χώρες συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση αποθεμάτων πρέπει να αυξηθεί σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και να προσπαθήσουν να μειώσουν την ένταση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά 7% στα 15,913 λεπτά. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοδερμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώς στη Θεσσαλονίκη, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

Η αλήθεια είναι ότι κάπως διαφορετικά. Είχαμε προγραμματίσει να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Βρισκόμαστε 11 λεπτά μετά από τις 10. Καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που είστε από το πρωί στην παρέα μας, από το πρωί στη συντροφιά μας, αλλά και εσάς που τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Και ένας φίλος από τα παλιά που λέει και το τραγούδι μας ξαναθυμήθηκε και μας επισκέφθηκε και πάλι. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, στον οποίο ήμασταν και πρωταγωνιστές πριν μερικά χρόνια όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών, αλλά και αυτών που είχαν φύγει από τη ζωή, γιατί είχαμε και θύματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αν θυμάστε. Πιστέψαμε ότι είχαμε αντισώματα, ότι μπορέσαμε τέλος πάντων να οχυρωθούμε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην ξανασχοληθούμε με αυτόν, και παρά το γεγονός ότι υπήρχε μία έκρηξη εξάπλωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου κυρίως στην Αττική, αν θυμάστε στην έναρξη του καλοκαιριού είχαμε συνομιλήσει με τον ομίατρο και μας είπε ότι εμείς το περάσαμε, από τη στιγμή που πήγε στην Αθήνα θα παραμένει εκεί στην Αττική. Και βλέπουμε ότι πραγματικά εκεί είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός των κρουσμάτων. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδία έκθεση του ΕΟΔΗ, είναι η εβδομαδία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουμε κρούσματα. Είμαστε σε αυτές τις περιοχές που παρουσιάζουν κρούσματα, εντοπίστηκαν κρούσματα και συγκεκριμένα ένα στην περιοχή της Ηράκλειας, δύο στην περιοχή του Δήμου Σερών και δύο στην περιοχή του Δήμου Συντικής. Αυτό δείχνει η τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ όσον αφορά την πορεία των κρούσματων πανελλαδικά.

0: Μπορεί ο γιος του Δυτικού Νείλου να ένας φίλος από τα παλιά που επανήλθε, αλλά και τον κύριο Νομίατρο αρκετό καιρό έχουμε να τον ακούσουμε, οπότε τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τώρα τι γίνεται με αυτό το κρούσμα, τι σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, κύριε Νομίατρε?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας. Να πω επίσης με την έννοια ότι το καλοκαίρι για φέτος έχει εκλείψει, έτσι, έχει φύγει το καλοκαίρι. Ναι. Λέω δηλαδή αυτά είναι κρούσματα πριν από 10-15 μέρες. Μπορεί να έχουμε ακόμη κανένα στον νομοσερών, αλλά δεν υπάρχει ανησυχία πλέον, γιατί πλέον η θερμοκρασία έχει πέσει, οπότε θεωρώ σε 10-15 μέρες δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν θα το συζητάμε καν. Ναι.
2: Ναι, φυσικά ο υδρός του Δυτικού Νείλου δεν θα φύγει, το έχουμε συζητήσει και, ναι, και τις επόμενες χρονιές θα υπάρχει. Να πω επίσης ότι στο νομόσερο φέτος συνολικά είχαμε 4 κρούσματα. Έτσι, 4 κρούσματα. Να πω, ένα είχαμε στο Δήμο Νέας Ζύχνης, στο Δραβίσκο. Είχαμε 2 στην Δήμο Ηράκλειας, στην Αμμουδιά, στο χωριό και Δασοχώρη.
1: Ναι, στο Δασοχώρη.
2: Και ένα που έχουμε τώρα στο Δήμο Σερών, στην Αγία Ελένη όμως, στο χωριό Αγία Ελένη.
1: Ναι.
2: 4 συνολικά κρούσματα είχαμε φέτος. Να πω ότι μέχρι στιγμής, έτσι. Πέρυσι δεν είχαμε κανένα κρούσμα στο νομό Σερών, ήταν 0. Τα περισσότερα κρούσματα στο νομό Σερών τα είχαμε το 2020. Εκεί από τα 145 πανελλαδικά κρούσματα που υπήρχαν, τα 56 περίπου ήταν το Σερών, το 1 τρίτο δηλαδή, τα 56 κρούσματα είχαμε στις ΣΕΡΕΣ του 2020. Φέτος έχουμε 4. Να πω επίσης ότι φέτος είναι η χρονιά πανελλαδικά που υπάρχουν τα περισσότερα κρούσματα. Μέχρι στιγμής ο ΕΟΔΗ χθες που έδωσε μία του μηνός υπήρχαν 423 κρούσματα, 423 κρούσματα πανελλαδικά, με 41 θανάτους πανελλαδικά. Από τα 423, σας πω εδώ ότι τα περισσότερα κρούσματα από το 2010 και μετά ήταν το 2018, που ήταν 317 κρούσματα. Και τώρα πιάσαμε 423, δηλαδή είμαστε περίπου 110-120 κρούσματα πάνω από τα 2018 που ήταν τα περισσότερα.
1: Πάντως με την εμφάνιση στην έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου των κρούσματων, κυρίως στην Αττική, είχαμε συνομιλήσει και μας είχατε πει ότι από τη στιγμή που έχει κρούσμα εκεί πέρα δεν πρόκειται να καθαρίσει υπόθεση έτσι εύκολα, ο μεγαλύτερος αριθμός θα είναι και θα συνεχίζει να είναι.
2: Και
1: επιβεβαιωθήκατε.
2: Ναι, και αυτό δείχνει και τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι θα υπάρχουν το πρόβλημα. Να πω εδώ ότι από τα 423 κρούσματα περίπου τα μισά σχεδόν είναι κάτω στην Αττική, έτσι περίπου. Ένας μεγάλος αριθμός είναι στην Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία έχει, έτσι, Βέρεια, Μαθία, Κυρκής, όλα. Και το χαρακτηριστικό το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι φέτος, τα τελευταία χρόνια φαινόταν αυτό, αλλά φέτος έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν κρούσματα. Δηλαδή μας δίνουν κρούσματα και στην Κρήτη και στον Εύρο.
0: Που δεν είχαμε
2: παλιά. Πελοπόννησο.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Αυτό δείχνει ότι πλέον υπάρχουν κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου σε διάφορα πτηνά, γιατί από εκεί τα κουνούπια παίρνουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, από τα πτηνά παίρνουν. Φαίνεται εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και άρα δείχνει αυτό ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε κρούσματα πανελλαδικά. Άρα κυρίως θα εστιαστεί πιο πολύ στις περιοχές όπου υπάρχει πιο πολύ πληθυσμό, και είναι λογικό αυτό. Γιατί ας πούμε στο νομό Σερών, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλά κρούσματα, θεωρώ ότι έχει γίνει ανοσία σε αρκετά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Οπότε θεωρώ θα υπάρχουν κρούσματα και στο νομό Σερών για τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν νομίζω να έχουμε έτσι τον αριθμό που είχαμε όπως το 2020, τα 56 κρούσματα. Θεωρώ όπως είναι η Αττική, η Θεσσαλία, έτσι, περιοχές που έχουν πολύ πληθυσμό, τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να υπάρχει, να υφίσταται το πρόβλημα αυτό με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Οπότε δεν πρέπει να ανησυχούμε.
2: Κοιτάξτε, εγώ στο Δυτικό Νείλο.
1: Κυρίως τώρα που αλλάζει η θερμοκρασία, αλλάζουμε εποχή. Γιατί τα κουνούπια μέσα στο χειμώνα και το φθινόπωρο δεν υπάρχουν.
2: Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας. Δηλαδή, όσα κρούσματα έχουν εκδηλωθεί, έχουν εκδηλωθεί πλέον. Τα κουνούπια έχουν πέσει. Δηλαδή, και να εκδηλωθεί κάποιο άλλο κρούσμα θα είναι από τις προηγούμενες μέρες. Γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου, όταν στην πει στο κουνούπι, χρειάζεται ένα χρόνο επόαση 2 με 6-7 μέρες και μετά να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Οπότε όταν θα γίνει διάγνωση του κρούσματος, έχουν περάσει ήδη 10-15, γύρω στις 8-15 μέρες. Mm-hmm. Θεωρώ τώρα με την πτώση θερμοκρασίας, ήδη βλέπετε ότι τα βράδια δεν έχει κουνούπια κτλ. Έντονα όπως ήταν πριν, και θα πέσει και άλλο θερμοκρασία, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Φυσικά τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να υφίσταται το πρόβλημα. Ο ιός του Δικουνίλου, να πούμε και πάλι ότι το κουνούπι το παίρνει από τα πτηνά. Το κουβαλάει πάνω του, όσα κουνούπια είναι μολυσμένα μέσα στο κουνήλο, το μεταφέρω στον άνθρωπο με το δείγμα του κουνουπιού. Κυρίως έχω πρόβλημα τα άτομα που είναι μιας κάποιας ηλικίας και αυτοί που έχουν χρόνια σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή αυτοί έχουν έτσι πιο βαριά συμπτώματα και προβλήματα και συνήθως αυτοί καταλήγουν, αν καταλήξει κάποιος. Σε νεαρέτερες ηλικίες μπορεί να μας έχουν τσιμπήσει και εμάς ο ιός του κουνήλου μέσα στο κουνουπιού και να έχουμε δημιουργήσει αντισώματα και να μην έχουμε πρόβλημα. Να πω εδώ ότι από τα 100 άτομα που θα μολυθούν μέσω κουνουπιού από τον ιό του Δικουνίλου, τα 80 δεν θα παρουσιάσουν κανένα σύμπτωμα. Δηλαδή μπορεί και εγώ και εσείς να έχουμε αντισώματα και να μην έχουμε κάποιο σύμπτωμα, να μην είχαμε κάποιο σύμπτωμα. Να είμαστε ασυμπτωματικοί, το 80%. Ένα 19% υπάρχουν ήπια συμπτώματα μιας απλής ίωσης. Όπως ένα συνάχι, μπούκωμα.
0: Που μπορεί και να μην το καταλάβουμε, δηλαδή. Που μπορεί και να μην το καταλάβουμε.
2: Ακόμα και ένα γιατρός να εξετάσει, θα πίνει μια ίωση και μένει εκεί. Mm-hmm. Το 1% είναι αυτό που κάνει κυρίως συμπτώματα πιο βαριά από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έτσι. Κεφαλαλγία έντονα, μπορεί να υπάρχουν σπασμοί, μπορεί να υπάρχουν έτσι προβλήματα από το κεντρικό νευρικό, αστάθεια. Αυτοί καταλήγουν στο νοσοκομείο και κυρίως είναι μεγάλες ηλικίες άτομα ή χρόνια νοσήματα που έχουν. Και εκεί γίνεται η διάγνωση του ιού του Δικουνίλου. Δηλαδή αυτά τα διαγνωσμένα είναι όλα, έχουν εισέλθει στο νοσοκομείο, εκεί γίνεται η διάγνωση και εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Για τον ιό του Δικουνίλου δεν υπάρχει εμβόλιο, όπως δεν υπάρχει και θεραπεία αυτό καθ' αυτό που να θεραπεύει την νόσο. Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική και κυρίως σας είπα ότι πρόβλημα έχουν τα μεγάλες ηλικίες άτομα και αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα. Δηλαδή παιδιά έτσι μέσα ηλικίες και τα λοιπά δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν έχουμε δει δηλαδή να υπάρχει θέμα και πολλές φορές ίσως θα ήταν και καλό να έρθει ένα δείγμα κουνουπιού να έχουμε και κάποια νοσία όσο είμαστε πιο νέοι. Να μην μας βρίσκει μεγάλη ηλικία που λέμε.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα το πρόβλημα θεωρώ θα υφίσταται και θα υπάρχει όπως φέτος υπήρχε στην Αττική και τα επόμενα χρόνια, γιατί από τη στιγμή που ο ιός εγκαταστάθηκε και άρα θα υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια όλο το χειμώνα εκεί που θα εμφανιστούν την άνοιξη πάλι. Οπότε εκεί θα εγκατασταθεί το πρόβλημα και υπάρχει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού εκεί. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουν και τα επόμενα χρόνια πρόβλημα σε Αττική και Θεσσαλία κυρίως.
0: Μάλιστα.
2: Και σε εμάς, εντάξει, το πάνω.
0: Ψυχραιμία λοιπόν. Ψυχραιμία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πανικός, ψυχραιμία και βέβαια. Νομίζω ότι αν εμφανιστεί κάποιο συμπτώματα, ειδικά σε ηλικίες λίγο μεγάλες, έτσι, εκεί θα πρέπει να απευθυνθούν στο γιατρό ή στο νοσοκομείο για να προχωρήσουν περαιτέρω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Έγινε καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Όξερα να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με αδειακή φορητό.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα και θα μεταφερθούμε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και συγκεκριμένα στην Πεντάπολη, όπου εκεί μας περιμένει μια εξαιρετική φιλαρμονική. Και δεν το λέμε εμείς, οι εμφανίσεις που κάνει η Δημοτική Φιλαρμονική Πεντάπολης πιστοποιούν αυτό που λέμε. Άλλωστε η φήμη της έχει περάσει και τα όρια, τα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Και για την φετινή της λειτουργία, αλλά κυρίως για το ιδιαίτερο κάλεσμα που έχει γίνει στους ενήλικες να ενισχύσουν το τμήμα ενηλίκων, θα συνομιλήσουμε με τον αρχιμουσικό και διευθυντή ορχήστρας της Φιλαρμονικής, τον κύριο Γιάννη Καρατζιά, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα και καλή νέα εκπαιδευτική χρονιά να ευχηθούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση. Πρωτότυπο το κείμενό σας, γιατί ένας ενήλικας να έρθει στο τμήμα ενηλίκων στη Φιλαρμονική.
1: Ναι,
2: ναι, ήταν όντως ένα καλό κείμενο. Φυσικά το τμήμα των ενηλίκων δεν είναι φετινή η προσπάθεια που κάνουμε. Έτσι λειτουργεί από το 2016 που πρώτο ξεκίνησε. Κατά καιρούς υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι θέλανε να ενταχθούν στη Φιλαρμονική, να βγάλουν τα παιδικά τους τραύματα, όπως μου είχαν πει, να μάθουν μουσική, να ενταχθούν σε μια ορχήστρα. Οπότε τους δόθηκε ευκαιρία μέσα από τη Φιλαρμονική να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Και όντως αυτό ξεκίνησε το 2016. Κατά καιρούς υπήρχαν και τμήματα όχι καθαρός αμιγώς, θα έλεγα, ενηλίκων και μεικτά. Τι εννοώ? Πάρα πολλοί γονείς όταν φέρναν τα παιδιά τους στη Φιλαρμονική, κύριε Καμπουρίδο, ή καθόταν στην αίθουσα αναμονής που είχαμε για να τα περιμένουν, ή καθόταν στα αυτοκίνητά τους. Κάποια στιγμή τους πείσαμε να έρθουν μέσα στη Φιλαρμονική, να καθίσουν στα ίδια θρανία μαζί με τα παιδιά τους, πράγμα το οποίο το χάρηκαν πάρα πολύ. Και έτσι ξεκίνησαν τα μεικτά τμήματα. Φυσικά έγινε και ένα κάλεσμα στους ενήλικες και έγιναν και αμιγώς καθαρά τμήματα ενηλίκων, όπως είναι και αυτό που θα λειτουργήσει φέτος.
0: Μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με την μουσική να ενταχθεί σε αυτό το τμήμα? Γιατί εάν κάποιος γνωρίζει μουσική, εντάξει, είναι πολύ πιο εύκολο το να το πάρει απόφαση και να ενταχθεί. Αλλά αν δεν ξέρει καθόλου τίποτα?
2: Μα ακριβώς σε αυτό το κοινό που ευθυνόμαστε, στους ανθρώπους που δεν έχουν καμία γνώση μουσικής. Και ακριβώς για αυτό το λόγο είμαστε εδώ πέρα, για να πάρουμε τον μαθητή που η ηλικία του μπορεί να είναι από 9 μέχρι 69, να τον πάρουμε από την αρχή και να τον μιλήσουμε στα μυστικά της μουσικής και να τον εντάξουμε μετά στην ορχήστρα μας.
1: Έρχονται.
2: Και έρχονται εδώ και πολλά χρόνια. Και στο μεικτό τμήμα και στον ενηλίκο.
1: Ναι, μικρή και μεγάλη.
2: Μικρή και μεγάλη. Και αυτή τη στιγμή η ορχήστρα μας αποτελείται, και λόγω του δημογραφικού προβλήματος που έχουμε στα χωριά, αποτελείται κατά το ίμιση από το τμήμα των ενηλίκων.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Να, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν παιδιά. Από την άλλη, βέβαια, διαβάζοντας το κείμενό σας, είναι ότι καλύτερο μάλλον για κάποιον ενήλικα να ενταχθεί σε τμήμα φιλαρμονικής.
1: Προτροπής.
0: Ναι, καλύτερο και από το γυμναστήριο, λέτε. Κάνει γερά πνευμόνια.
2: Προσπαθούμε να προσελκύσουμε και να φέρουμε τον κόσμο στη φιλαρμονική. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους να μπουν μέσα, να γνωρίσουν τον κόσμο της μουσικής, να μάθουν ένα μουσικό όργανο, να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι γύρω-γύρω. Και νομίζω ότι το πράγμα έχει ανταπόκριση, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Τώρα, αν κάποιος ενδιαφέρεται, πού μπορεί να σας βρει, σε ποια τηλέφωνα, πού μπορεί να έρθει?
2: Κοιτάξτε, η Φιλαρμονική είναι και το πρωί και το απόγευμα ανοιχτή. Βρίσκεται η έδρα μας είναι στην Πεντάπολη. Το τηλέφωνο μας είναι το 71677. Μπορεί να μπει στο
1: με
2: site.
1: Με πρόθεμα σερών, έτσι, 2321.
2: 2321. Μπορεί να μπει στο site της Φιλαρμονικής, το οποίο έχει ανανεωθεί φέτος με αφορμή τα 90 χρόνια λειτουργίας μας, το pentapoliband.gr, και μπορεί να έρθει να μας δει πρωί και απόγευμα και να γνωρίσει και το πρόγραμμα διδασκαλίας, να μιλήσουμε από κοντά, να δει τους χώρους μας, να επισκεφτεί το Μουσείο της Φιλαρμονικής μας που ξεκίνησε να λειτουργεί το καλοκαίρι.

0: και να τα πούμε από κοντά.
1: Πολύ ωραία.
2: Φέτος, πώς ξεκίνησε η χρονιά, υπήρξε ανταπόκριση, υπάρχουν εγγραφές, πώς θα λειτουργήσετε?
0: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο ξεκινάμε και κάνουμε επισκέψεις στα σχολεία. Δυστυχώς κάθε χρόνο αυτό που αντικρίζουμε είναι αποκαρδιωτικό. Δηλαδή τα παιδιά λιγοστεύουν, τα σχολεία μας συρρυκνώνονται. Ναι. Οι νέοι πλέον είναι πολύ άσχολοι, γιατί καταπιάνονται με χίλια δυο πράγματα, εκτός του σχολείου και των φροντιστήριων. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς αυτό. Πιστεύουμε ότι με το Δήμιο των Ελλήνων τουλάχιστον καλύπτουμε ένα μεγάλο κενό που μένει από τους νέους μας.
1: Τρομερή διαπίστωση, τραγική δυστυχώς.
0: Κύριε Γεννακίδη, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι,
1: όσο και αν κάποιοι δεν θέλουν
0: να
1: τη
0: δουν,
1: όσο έχει ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς.
2: Πολύ ωραία, εμείς θα σας ζητήσουμε.
0: Ευτυχώς, δυστυχώς και η νεολαία μας είναι αυτή. Περισσότερο ασχολούνται με τα κινητά τους, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Οι γονείς μετά τον κορονοϊό, δυστυχώς, δύσκολα σηκώνονται από τον καναπέ. Και αρχίζει ο κόσμος και υπολογίζει τα πάντα, ακόμα και τα κάψιμα που θα φέρει το παιδί του. Όλα πλέον είναι υπολογίσιμα. Αλλά από εκεί και μετά είναι όλα δωρεάν στη Φιλαρμονική.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτά που είπατε είναι αποτρεπτικά τα περισσότερα, όμως η Φιλαρμονική είναι ένα ισχυρό κίνητρο, έτσι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας μας.
2: Και είναι και μια διέξοδος ακριβώς από αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας μας.
1: Ένας δρόμος διαφορετικός. Καλή επιτυχία.
2: Εμείς σας ευχηθούμε πραγματικά καλή χρονιά, καλή επιτυχία και είμαστε στη διάθεσή σας να παρουσιάσουμε τις όποιες δράσεις έχετε μέσα στη χρονιά και ενδεχομένως και κάποια εκδήλωση επετειακή, οτιδήποτε τέλος πάντων είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε κάποια στιγμή να σας δούμε και από κοντά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ορίστε και να εγγραφείτε.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα σας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
4: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας, 34 λεπτά μετά από τις 10, εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο περίπου μοτίβο. Σας έχουμε πει ότι η έναρξη του Σεπτεμβρίου ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη πολλών για τη νέα χρονιά, πολλών τμήματων πολιτιστικών συλλόγων, δραστηριοτήτων εξωσχολικών, δραστηριοτήτων για ενήλικες, αλλά και για παιδιά. Εμείς θα μείνουμε στην οδηγική χρονιά, η οποία ήδη ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, και θα μιλήσουμε για το τοπικό τμήμα ΣΕΡΟΝ του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Γιατί φυσικά το βλέπουμε να συμμετέχει στις καθιερωμένες παρελάσεις κάθε φορά, αλλά είναι η ευκαιρία να γνωρίσουμε περισσότερο για το πώς λειτουργεί το τμήμα ΣΕΡΟΝ του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, σε ποιες ηλικίες απευθύνεται και να κάνουμε και ένα διαχωρισμό. Ποιοι είναι οδηγοί, ποιοι είναι πουλιά, ποιοι είναι αστέρια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την πρόεδρο του τμήματος, η οποία είναι και ένας δικός μας άνθρωπος, συνάδελφος, η Δήμητρα Μετόκη. Οπότε θα μιλήσουμε μαζί της, τον ενικό, είναι τουλάχιστον υποκριτικό, να κρατάμε τους τύπους για το ροδιόφωνο. Δήμητρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Δήμητρα.
6: Καλημέρα, Φάλια. Καλημέρα, Δεσπίνα. Τι κάνετε?
4: Καλή οδηγική χρονιά, μια χαρά είμαστε.
6: Καλό μήνα να έχουμε, καλή οδηγική χρονιά να έχουμε.
5: Επειδή.
6: Περιμένουμε.
5: Ναι, πες.
6: Περιμένουμε τα παιδιά μας να έρθουν, να πλησιώσουν την ομάδα μας, τον ελληνικό οδηγισμό, το τοπικό τμήμα. Και να χαρούμε όμως τις στιγμές.
5: Επειδή τώρα οι περισσότεροι δεν ξέρουν και πάρα πολλά πράγματα, δώσ' μας λίγο ένα πλαίσιο, Δήμητρα.
6: Κοίταξε. Ο οδηγισμός είναι μια παγκόσμια αυτόνομη ανεξάρτητη οργάνωση, έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε παιδιά και νέους, αλλά και σε μεγαλύτερους, οι οποίοι θέλουν να γίνουν εθελοντές. Είναι μια από τις μεγαλύτερες παρέες του κόσμου, γιατί είναι σε 153 χώρες και έχει περισσότερα από 11 εκατομμύρια μέλη. Στην Ελλάδα υπάρχουν τμήματα σε 90 πόλεις. Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο σημαντικό ποσοστό. Είπαμε, απευθύνεται σε παιδιά από ηλικίες από 5 χρονών έως... Δεν βάζουμε ηλικίες.
5: Ναι, γιατί και τι κάνει αυτή η μεγάλη παρέα?
6: Μέχρι τα 17-18 χρόνια είναι στις ομάδες των κλάδων και μετά από εκεί μπορούν να είναι εθελοντές και να είναι στελέχη του οδηγισμού και να βοηθάνε στις δράσεις μας. Τι κάνουν? Τα παιδιά από 5 χρονών έως 17 χρονών μπορούν να έρχονται στην εστία μας, να συμμετέχουν στις δράσεις μας, να μαθαίνουν τις αξίες και τις αρχές του οδηγισμού. να προκαλέσουν σε αυτούς τους σε νέες περιπέτειες, να αποκτήσουν εμπειρίες, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους, να αναπτύξουν το δικό τους προσωπικό σύστημα αξιών, να δώσουν ένα νόημα διαφορετικό στη ζωή τους. Είμαστε μια ομάδα που αφήνει τα παιδιά ελεύθερα να εκφραστούν, χωρίς πιέσεις, χωρίς συγκεκριμένα κανόνες. Μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, να συζητήσουν με τις ιδέες τους, να συζητήσουν με τις απόψεις τους, να συζητήσουν με αυτό που θέλουν και πολλά από αυτά που θα μας πούνε να τα δουλέψουμε και να τα δώσουμε σαν ρωτιστά, μπορούμε να πούμε. Βλέπουμε τα παιδιά να αναπτύσσονται, να αναπτύσσουν μια κριτική σκέψη, να παίρνουν αποφάσεις μόνα τους, να δημιουργούν χωρίς να τα κρίνει κανένας. Και θεωρώ ότι αυτά είναι πολύ, πολύ σημαντικό για το ένα παιδί.
5: Με ρεθίσματα και επίκεντρο τον άνθρωπο, την αλληλεγγύη.
6: Βεβαίως.
4: Και βέβαια και την επαφή με τη φύση, γιατί εγώ θυμάμαι...
6: Πάνω απ' όλα. Δημιουργούν νέες φιλίες, διασκεδάζουν, μαθαίνουν την αξία της ομαδικής δουλειάς, αναπτύσσουν οι ηγετικές ικανότητες, μπορώ να πω, γιατί όταν θες μια ιδέα σου και βλέπεις ότι ικανοποιείται αυτή η ιδέα, υλοποιείται αυτή η ιδέα, θεωρείς και τον εαυτό σου παίρνεις μια ανεβαίνει αυτοποίθησή σου. Μέσα στα πλαίσια της ομάδας μας είναι και, όπως είπατε και εσείς, το περιβαλλοντολογικό. Η φύση. Κάνουμε εκδρομές στη φύση, μαθαίνουμε να αγαπάμε το περιβάλλον, κάνουμε δράσεις για το περιβάλλον. Συμμετέχουμε, όπως είμαστε, σε εκδρομές, αλλά και στις κατασκηνώσεις το καλοκαίρι. Τα παιδιά μαθαίνουν να συμμετέχουν. Και αυτές οι δράσεις, οι περισσότερες γίνονται χωρίς την παρουσία των γονέων και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, γιατί τα παιδιά αφήνουν τελείως ελεύθερα, χωρίς να περιορίζουν τίποτα το πρόβλημα των γονέων. Και νομίζω είναι βασικό αυτό εδώ πέρα.
4: Μακριά από τους γονείς, Δήμητρα, αλλά και μακριά από οθόνες, κινητά, τάμπλετ,
6: βασικό,
4: που
6: βασικό,
4: αυτό
6: βασικό,
4: είναι
6: βασικό,
4: πολύ σημαντικό.
6: Βασικό είναι. Αποκτούν εμπειρίες και μαθαίνουν να ζουν με αξίες, ας πούμε, όπως ο σεβασμός απέναντι στον άλλον, τη πίεση, τη συνεργασία, τη φιλία. Δένουν φιλίες μέσα στις ομάδες τους. Θα πούμε ότι οι ομάδες είναι ο κλάδος των αστεριών, που είναι από τις ηλικίες από 5 μέχρι 7, είναι ο κλάδος των πουλιών, που είναι από 7 μέχρι 11, ο κλάδος των οδηγών από 11 μέχρι 14 και ο κλάδος των μεγάλων οδηγών από 14 έως 17. Και μετά από εκεί πέρα μπορούν όποιος θέλει, όχι μόνο από τα παιδιά που θα συμμετέχουν στα τμήματα και στους κλάδους, αλλά και ακόμα και εσείς. Αν θέλετε να συμμετέχετε.
5: Εμείς πού συμπεριλαμβανόμαστε?
4: Γιατί εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερη από 17, ξέρεις. Ναι. Μπορεί να δείχνω μικρή.
6: Να έρθετε να βοηθήσετε στις δράσεις μας. Ναι. Αυτές που κάνουμε. Κάνουμε διάφορες δράσεις και νομίζω τόσα χρόνια που είναι οδηγισμός της ΕΡΙΣ έχει παρουσιάσει μεγάλο έργο. Υπάρχουν πάρα πολλές κυρίες οι οποίες ιδιαίτερα παλιότερα μπορώ να πω ότι ήταν χωρισμένα, δηλαδή λεγόταν ένα σώμα Ελληνίδων οδηγών. Πολλές κυρίες 75 και 80 χρονών ήταν μέλη, στελέχη του ελληνικού οδηγισμού. Τις βλέπουμε στις εκδηλώσεις που κάνουμε στα κεράσματα και τα λοιπά, για καφέ και όλα αυτά, για την βασιλόβητά μας, για διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Έρχονται κυρίες οι οποίες πέρασαν από τον οδηγισμό και έχουν αναμνήσει.
4: Ανταπόκριση υπάρχει πούμε, από τα σημερινά παιδιά και τους εφήβους?
6: Αυτό το διάστημα μπορώ να πω ότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε στο δυνατόν περισσότερα παιδιά. Ναι. Να έρθουν να μας γνωρίσουν, να γνωρίσουμε ότι η αιστεία μας είναι στη γωνία Μπεκιάρη με Ρεδεστού, πίσω από το γήπεδο του Πανσεραϊκού.
4: Ναι, στο τέλος του γήπεδου, για να δώσουμε.
6: Στο κεντρικό πάρκο, ναι. Οι συναντήσεις γίνονται μέσα στην αιστεία μας και έχουμε και μεγάλη αυλή όπου τα παιδιά παίζουν, να δραστηριοποιούνται έξω, κάνουν παιχνίδια. Δεν το φυτεύσεις κάνουμε. Περνούν ευχάριστα ένα δίωρο. Οι συναντήσεις είναι κάθε Σάββατο, 10 με 12. Μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους οι γονείς, να έρθουν, τους καλούμε να έρθουν να γνωρίσουν τι είναι ο οδηγισμός. Τα στελέχη μας όλα είναι εθελοντές, να το πούμε αυτό εδώ πέρα. Δεν έχουμε μισθωτούς να πω, είναι όλοι εθελοντές. Και τα στελέχη, και, δηλαδή και η διοίκηση, αλλά και όσοι είναι εκπαιδευτές. Είναι όλοι εθελοντές.
5: Πολύ ωραία.
6: Και προσφέρουν με αγάπη. Ό,τι κάνουν το προσφέρουν με αγάπη για τα παιδιά.
5: Πολύ ωραία. Οπότε είπες ποια είναι η διεύθυνση για να έρθουν να σας βρούνε.
4: 10 με 12 κάθε Σάββατο. Μία δοκιμή εκεί θα πείσει γονείς και παιδιά για το τι γίνεται και για ποιο λόγο.
6: Εγώ να πω και ένα εμπειρικό, ότι την κόρη μου την πήγα, ήταν πόσο 6 χρονών, αλλά την πήγα. Την πήγα έτσι να γνωρίσει τον οδηγισμό. Δεν την είπα τι είναι, τι ακριβώς είναι. Πήγε με διάθεση, όχι ιδιαίτερα, να πω ότι θα πάει. Πήγε όμως και ενθουσιάστηκε και από τότε έχει γίνει πλέον στέλεχος. και το γνωρίζετε καλά.
4: Πήγε και δεν έφυγε.
5: Ωραία.
6: Εμείς καλούμε τους γονείς να έρθουν να επισκεφτούν μια φορά, μια επίσκεψη να κάνουν, να γνωρίσουν ποιοι είμαστε, τι κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, ας κάνουν το καλύτερο, ας δουν και ας κρίνουν. Εγώ θεωρώ ότι θα κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών τους και θα έρθουν να συμμετέχουν στις δράσεις μας.
5: Πολύ ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να
6: είστε καλά. Καλή και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή που μας δίνετε.
5: Χαρά μας.
6: Να είστε γεροί, πάντα τέτοια. Ναι. Και σας περιμένουμε κάποια στιγμή, να τα πούμε και από κοντάκι.
4: Έγινε.
6: Καφέ, τσάι, ό,τι θέλετε. Κάθε Σάββατο πρωί είμαστε εκεί.
5: Θα έρθουμε για να σας δούμε εμείς.
4: Καλημέρα.
6: Να έρθετε. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Γεια.

0: Και για το τέλος αφήσαμε πρόταση. Πρόταση που δεν έρχεται από εμάς, έρχεται από το παράρτημα Σερών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Το παράρτημα μας προσκαλεί στην παρουσίαση ενός βιβλίου, όχι τυχαίου βιβλίου, της κυρίας Δανάης Δελιγεώργη. Νέο βιβλίο, τίτλος «Πάνω κάτω μπροστά πίσω», μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί. Γνωστή επιστήμονας, ιδιαίτερα προβεβλημένο πρόσωπο, καλέ συνεργάτηδα τηλεοπτικών εκπομπών, ιδιαίτερα δημοφιλής, η κυρία Δανάη Δελιγιώρη, και ίσως είναι και όλοι αυτοί οι λόγοι που έκαναν το παράρτημα Σερών της για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε έναν ακόμη δικό μας άνθρωπο σήμερα. Εκδότρια, συνάδελφος του Καθημερινού Παρατηρητή, Διαμάντο Φραγκεδάκη, πρόεδρος του παραρτήματος Σερών. Διαμάντο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πραγματικά και εγώ έτσι σας νιώθω και σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Είναι μια εκδήλωση σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Μαρνέρι και τις εκδόσεις Διόπτρα. Το βιβλιοπωλείο Μαρνέρι, που είναι ένας μικρός φάρος πολιτισμού και είναι αρρωγός σε όλες τις προσπάθειες, συνοδοιπόρος πραγματικά και της αυριανής εκδήλωσης, που γίνεται πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Δεν θα πω πρωτοφανές, γιατί όλες οι εκδηλώσεις που κάναμε σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Μαρνέρι είχαν απίστευτη ανταπόκριση και δείχνει ότι ο κόσμος διψά για ουσιαστικές συναντήσεις που έχουν έτσι ένα πιο βαθύ ενδιαφέρον μέσα σε μια ρευστότητα και αστάθεια που ζούμε όλοι μας.
0: Επίσης και πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά, ολοκένουργιο το βιβλίο της κυρίας Δελιγιώργη.
2: Ναι, βέβαια να πω ότι είναι μια εκδήλωση που την ετοιμάζουμε από το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Γιατί τα πράγματα όταν γίνονται φαίνονται έτσι αυτονόητα λόγω της ανταπόκρισης που έχουν και αυθόρμητα. Όμως είναι κάτι το οποίο δουλεύτηκε. Και τώρα, σωστά είπατε, είναι ένας επιστήμονας με τον οποίο είμαστε εξοικειωμένοι και αν κρίνω από το πώς ο κόσμος δέχεται την πρόκληση, νομίζω ότι αύριο ίσως η αίθουσα δεν θα χωράει από κόσμο.
0: Μακάρι. Ναι. Αυτό είναι παρήγορο. Εκδήλωση για βιβλίο. Εκδήλωση με ψυχολόγο να μην έχει να γεμίσει ασφιχτικά η αίθουσα. Αυτό είναι παρήγορο.
2: Είναι η αγωνία αυτή που έχουμε πάντοτε. Εάν θα πετύχει, πετυχαίνει. Να μην είναι τόσο πολύ. Ας πούμε να φτάνει ο κόσμος που να μην μπορεί να το παρακολουθήσει. Ναι. Αλλά είναι η καιρή ούμενητη. Και τελικά χρειαζόμαστε κάποιες προσωπικότητες που λίγο μας καθοδηγούν.
1: Τώρα, ο τίτλος που μας πάει, Διαμάντο, «Πάνω κάτω, μπροστά πίσω». Τι περιλαμβάνει τα πάντα?
2: Ναι. Ακριβώς αυτό που ζούμε. Ναι.
1: Εκείνος να μην ξέρεις από πού σου έρχεται.
2: Πίσω.
1: Να μην ξέρεις από πού σου έρχεται, δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, νομίζω, ας πούμε, μετά από τρία μνημόνια, μια πανδημία, μια οικονομική κρίση παγκόσμια που δεν έχει τέλος, μια, ας πούμε, κοινωνική απαξίωση των πάντων, μια ρευστότητα, εντάξει, τα περικλεί όλα ο τίτλος του βιβλίου. Να πω κάτι, ας πούμε, που είναι βασικό. Εμάς αυτός ο κύκλος είναι ένας μήνας που ξεκινάει μέχρι την Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των γυναικών. Είναι ένας κύκλος που όλο αυτό το έτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Μαργαρίτης Παπανδρέου. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια αναφερθήκατε σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που έκανε η Ένωση Γυναικών Ελλάδος για τα δικαιώματα των γυναικών που σήμερα αφισβητούνται, και πραγματικά οι κακοποίησεις που και το πρωί ανοίξαμε την τηλεόραση και
1: καλά, ναι,
2: έχουν αντικαταστήσει και έχουν γίνει κύριο μέρος όχι της ειδησιογραφίας, της ζωής, της διπλανής μας.
0: Δυστυχώς.
2: Τα κρούσματα στο νομό Σερών πολλές φορές τα έχετε αναφέρει σε συνεργασία και με την αστυνομία και με τους φορείς. Είναι πάρα πολύ σε υψηλό επίπεδο δυστυχώς τις αίρες.
1: Και με τόση αγριότητα και τρομάζει, ναι, κανείς και με, ναι, την... Βέβαια, οποιαδήποτε κίνηση αυτού του περιεχομένου έχει την αγριότητά της, αλλά το τελευταίο διάστημα είναι πραγματικά να τρομάζει κανείς με πόση ευκολία κάποιος όχι απλά σηκώνει το χέρι του, σηκώνει ένα μαχαίρι, ένα όπλο μπροστά στα παιδιά του.
2: Υπάρχει εξοικείωση. Εμείς σαν τοπικό παράρτημα ζητήσαμε από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να μην αναπαράγεται αυτό το πράγμα τηλεοπτικά, να είναι μία είδηση. Αυτή η εξοικείωση, αυτή η επανάληψη, τελικά νομίζω ότι τον δράστη και τον θήτη τον, ναι, ναι, φαίνεται κάπου.
0: Τον ηρωποιεί και κάποιες φορές. Γιατί βλέπουμε τα σχόλια που,
1: από κάτω, ναι.
0: Στις αναρτήσεις που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να γίνονται και από γυναίκες μάλιστα, που ακόμη αυτό είναι θλιβερό για μένα. Μα δεν είναι δυνατόν. Ή να παρακολουθούμε τη σχέση ενός ζευγαριού που η μία καταλήγει στο χώμα, σαν να είναι ένα σύριαλ και να θέλουμε να μάθουμε τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας και να έχουμε άποψη, χωρίς να καταδικάζουμε για όποιο λόγο κάποιος οπλίζει το χέρι του και το σηκώνει έναντι της συντρόφου, της γυναίκας του, της μητέρας του, της αδελφής του, της κόρης του.
1: Βασικά δεν υπάρχει λόγος, έτσι, κανένας απολύτως. Και από την άλλη, αυτή η συνεχής προβολή με λεπτομέρειες αμβλύνει και τη δική μας ανοχή, μπαίνει στην καθημερινότητά μας.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το ζητούμενο, να πάψει να γίνεται αυτή η επανάληψη. Εγώ, επειδή πάντοτε εκμεταλλευόμενοι το βήμα, θέλω να πω, δεν αρκεί μόνο το σπάσε τη σιωπή. Θέλει μια συντονισμένη ενέργεια, έξυπνη, με κινήσεις πολύ προσεκτικές, σε συνδυασμό και συνεργασία με τους φορείς. Είναι το συμβουλευτικό κέντρο, είναι το σπίτι της γυναίκας, είναι η αστυνομία. Έχουν γίνει πολύ ουσιαστικά βήματα. Οι γυναίκες τα ακούν, το ξέρω ότι το ακούν και θέλει πραγματικά πολύ συντονισμό και ψυχραιμία στο πώς θα κινηθούν οι γυναίκες ώστε να βγουν στο φως. Δεν είναι εύκολο.
1: Όχι,
2: και δεν γίνεται από
0: μια
2: μέρα στην άλλη.
0: Εύκολο, και θα πρέπει να υπάρχει και ένα ισχυρό δίκτυο ασφαλείας από κάτω.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Γιατί αλλιώς το βήμα αιωρούμενο, δηλαδή.
0: Να μπορεί να στηρίξει ακριβώς αυτές τις γυναίκες και τα παιδιά τους, αν υπάρχουν και παιδιά.
2: Είναι όπως το λέτε. Αυτή είναι και η ευαισθητοποίηση, ας πούμε, που, και η ανάγκη που εισπράττουμε και εμείς απαράρτημα, ώστε θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με διάφορα περιστατικά λίγο να μας δροσίσουν την ψυχή αύριο και στην εκδήλωση που θα γίνει στη ΔΕΠΚΑ. Δηλαδή είναι το κέντρο, να το πω με την ονομασία του, Κέντρο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Σερών, που μας φιλοξενεί και τους ευχαριστούμε. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι λίγο πάνω από μας, να έχουν μια κατάρτιση, να έχουν μια εξειδίκευση, και πραγματικά εγώ ευελπιστώ ότι δημιουργείται και μια κοινωνική ομάδα με κάποιες ευαισθησίες. Το βλέπω και όλα στις γυναίκες τα Χριστούγεννα, υπάρχει ένας εθελοντισμός, υπάρχει μια ανταπόκριση. Το αντικείμενο της ομιλίας, το πρώτο αντικείμενο, είναι πώς αντιμετωπίζουμε τα χαρισματικά άτομα. Και εδώ εγώ βάζω ένα ερώτημα. Τελικά, χαρισματικό άτομο είναι αυτό το οποίο έχει κάποιες επιμέρους δεξιότητες, ή είναι αυτό που έχει έναν πόθο, μία αγάπη για τον, αυτή τη μικρή την κοινωνία, αυτή τη μικρή την κοινότητα, όχι μόνο τη Σεραϊκή, αυτή εδώ του ραδιοφώνου σας. Να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Είναι όλοι, κάθε μέρα, και εσείς από τη συχνότητά σας, έχουμε ένα μικρό αγώνα και με τον εαυτό μας και με την κοινωνία, με την ομάδα. Πώς δηλαδή θα γίνουμε καλύτεροι? Αυτό να το πω απλά, θα γίνουμε καλύτεροι. Και έτσι θέλω να πω και ένα καημό που έχω. Είδα ότι όλοι το καλοκαίρι πιαστήκαμε χέρι-χέρι, χορέψαμε στα πανηγύρια, με πολύ μεγάλη συλλογικότητα. Αυτή η συλλογικότητα να μην μείνει μόνο έτσι σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Αυτό το χέρι-χέρι να είναι σε όλα τα επίπεδα, γιατί και στις αίρες το έχουμε ανάγκη. Δηλαδή η πόλη μας, ο νομός μας πρέπει να πάρει μια ζωή. Βλέπεις τα παιδιά φεύγουν. Αυτά τα χαρισματικά παιδιά που θα μιλήσει αύριο η Δανάη, που την ευχαριστούμε που έρχεται, γιατί ξέρετε, είναι ένας άθρος λίγο για να φέρεις κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα.
0: Βέβαια, και με τεράστιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κοινωνικές, προσωπικές, και αυτοί έχουν οικογένειες.
2: Και για αυτούς είναι ένας άθρος, και για μας, πιστέψτε μας, είναι ένας άθρος με το βιβλιοπωλείο Μαρνέρι που γίνεται αυτή η προσπάθεια και με τις γυναίκες της ΕΓΕ. Γιατί τελικά, ας πούμε, αυτά τα χαρισματικά παιδιά στα οποία αναφέρετε φεύγουν από την πόλη μας, φεύγουν από τις αίρες, γιατί δεν υπάρχει κάτι. Άρα και εμείς βάζουμε ένα ζητούμενο εδώ πέρα να μείνουν αυτά τα παιδιά, και μέσα σε ένα πνεύμα έτσι λίγο κοινωνικό και πολιτικό, θα πω, είναι ένα ζητούμενο τα παιδιά τα χαρισματικά να μείνουν εδώ στον τόπο, που τους έχει τελικά και προσφέρει και ο τόπος αρκετά πράγματα, να αξιοποιήσουν αυτά που πήραν προς το καλό όλων.
1: Nice.
2: Αλλά να αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί τελικά δεν συμβαίνει αυτό.
0: Η παρουσίαση του βιβλίου, ποιος θα γίνει, Διαμάντο?
2: Η παρουσίαση του βιβλίου είναι επάνω στην ίδια τη συγγραφέα. Ναι. Θα προλογίσω εγώ, όπου θα αναφερθώ και σε όλες τις δράσεις που είναι να γίνουν στο άμεσο μέλλον. για την Παγκόσμια Μέρα για την Κακοποίηση. Είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ φορτωμένο, περιλαμβάνει ας πούμε και προβολή slides και ένα κύκλο που είναι πολύ συγκροτημένος και σφιχτός όσον αφορά το πρόγραμμά του. Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να τελειώσουμε το βράδυ του Σαββάτου με τις ερωτήσεις που έχουν προγραμματιστεί. Είναι στην ουσία συνάντηση, εκδήλωση και είναι μια performance για να τα λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους. Η ίδια είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο στα μεταπτυχιακά προγράμματα που αφορούν την εφηβεία κυρίως. Ωστόσο, λόγω και της εξοικείωσής της με την τηλεόραση, έχει αυτή τη δυνότητα να γίνεται πιο προσιτή και πιο ενδιαφέρουσα στο κοινό.
0: Ναι.
2: Άρα όλος αυτός ο κύκλος, ας πούμε, έτσι έχει μια ιδιάζουσα μορφή. Πραγματικά αξίζει να τον παρακολουθήσει κανείς. Γιατί δεν δίνεται κάθε μέρα ευκαιρία για τέτοια άτομα για να λάβει θέση.
0: Ναι, με τέτοια επιστημοσύνη και αμεσότητα και όχι μόνο, και μία σεμνότητα. Αυτό που την ξεχωρίζει νομίζω είναι.
2: Ναι, το ζητούμενο. Ναι. Και μια αύρα θετικού ανθρώπου.
0: 7 η ώρα λοιπόν, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Σερών, ή όπως η παλαιότερη την έχουμε μάθει, την πρώην ΔΕΠΚΑ. Για να δώσουμε έτσι ένα στίγμα. Να, μην...
2: να πω και πρώην και δεις, γιατί υπάρχει και ένα διάμεσο στάδιο που εμείς.
0: Και πρώην και δεις. Και στην και δεις πάλι πρώην ΔΕΠΚΑ λέγαμε, τέλος πάντων. Και πρώην ΔΕΠΚΑ και πρώην
1: ΔΕΠΚΑ. Θα συντονιστούμε πού να πάει.
2: Και δεις.
0: Εφτά η ώρα το απόγευμα.
2: Θα χαρώ να σας δω. Πραγματικά.
1: Να είσαι καλά.
2: Και σα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή τη συνομιλία.
0: Θα τα πούμε αύριο, Διαμάντο. Να είσαι καλά, καλή
2: επιτυχία. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
1: Αποχαιρετούμε εδώ, αποχαιρετούμε. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις, ενημερώσαμε για αυτές. Μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορείτε να κάνεις επιλογές. Τώρα ο καιρός, γκκμουκ θα τα καταφέρει.
0: Καλός θα είναι, σύμμαχος.
1: Εντάξει. Οπότε κάνει τις επιλογές σας, πάρτε και μια ζακετούλα και καλά να περάσετε. Εμείς τη Δευτέρα το πρωί, 9, εδώ, αμετακίνητες.
0: 9, done.
1: Done.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Από τις 9 το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχε η Στέλλα Δόβα. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιχείρηση της πυροσβεστικής για περιστατικό δηλητηρίασης με μαθητές στο καταφύγιο Πέτρος Τρούγκα σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορούμενων για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά σήμερα στο μονομελές εφετείο ενώπιον του οποίου δικάζεται λόγω ειδικής δοσιδικίας, καθώς έχει δικηγορική ιδιότητα η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Στη βουλευτή καταλογίζεται η ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχημάτισε ξεχωριστές δικογραφίες κατά της κυρίας Παπακώστα, αλλά και κατά τον Κώστα Στρέκα, Χρήστου Μποκόρου και Μάξιμου Σενετάκη μετά την άρση της ασυλίας από τη Βουλή. Στην Πιερία βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Ιεραμονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοση παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα, αυτή την ώρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους του ομεάρχες και κομματικά στελέχη συναντώνται με τη διοίκηση του Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας για ζητήματα της λειτουργίας του μέσου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των επαφών για την εξαίρεση του Επταπυργίου από τους χώρους εκδηλώσεων μετά από επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το ομπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά χτες η εταιρεία. Περισσότερα από 100 αλλιευτικά σκάφη που έφτασαν χθες στην παραλία της Θεσσαλονίκης από Μηχανιώνα, Χαλκιδική, Καλαμαριά και Πιερία και έριξαν άγκυρα κατά μήκος της παλιάς παραλίας από το ύψος του λιμανιού μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους παραμένουν οι αλλιείς και ζητούν άμεσης λύσης από την κυβέρνηση για το υψηλό ενεργειακό κόστος. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού εκτός των Χανίων.
0: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου.
2: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Με ένα στίχο του Θανάση Παπακοσταντίνου από το τραγούδι «Σιμούν» άρχισε τη δημοσίευσή του στα social media για την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος ο Αλέξης Τσίπρας. «Ψέλνιστε στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη», έγραψε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελλάς, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες του γεμάτες ηρεμία και κατάνοιξη. Και άρχισαν τα σχόλια όχι μόνο από πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά και από πολίτες στα social media. Από το 2014, είχε να πάει στην Αθωνική Πολιτεία, τουλάχιστον να το γνωστοποιήσει. Μπορεί να πήγε ιδιοκτικά και να μην το ανακοίνωσε ποτέ. Αφού έχει παραδεχθεί ότι είναι άθεος, τι δουλειά έχει στο περιβόλι της Παναγίας, αναρωτιούνται κάποιοι. Και κάποιος λέει ότι όσοι επισκέπτονται το Άγιον Όρος είναι βαθιά θρησκευόμενοι. Δεν ξέρω. Και κάπου εδώ αρχίζουν οι εύλογοι συνειρμοί. Γιατί τώρα, γιατί έπειτα από 12 χρόνια επιλέγει να δημοσιοποιήσει ο ίδιος μια ιδιωτική επίσκεψη στο Άγιον Όρος, συνοδεύοντάς την με αναφορές στην πνευματικότητα. Όταν ένας πολιτικός επιλέγει να προβάλλει δημοσίως μια τέτοια επίσκεψη, το ερώτημα αν πρόκειται απλώς για ένα προσωπικό ταξίδι ή αν υπηρετεί και έναν ευρύτερο πολιτικό συμβολισμό, είναι αναπόφευκτο να τεθεί. Ιδίως όταν ο συγκεκριμένος πολιτικός έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

0: Σέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μα οι τρομαγμένοι κάνουν πως τάχα δεν ακούν, λέει παρακάτω. Καλημέρα, Εφη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το Σιμούν που είπε του Θανάση Παπακοσταντίνου, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα και καταλήγει βέβαια με τη στροφή την αγαπημένη και στα στόματα όλων των νέων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Και τα παρτάλια, οι σκέψεις μας, πειρατική σημαία, όλα στραβά γεννήκανε και όλα είναι ωραία. Και αυτό θα μπορούσε να είναι επίσης ένα πολιτικό σχόλιο προς πάσα κατεύθυνση.

0: y Saturno. Βέβαια, άλλο είναι το live. Εκεί όπου γίνεται χαμός και όταν γυρνάει και αρχίζουν να λέει να θυμηθώ, να ξεχαστώ, να γίνω ερυθρελάτη και τα παρτάλια σκέψη με πειρατική σημαία, γίνεται χαμός από τα παιδιά.
1: Εξάλλου, εντάξει.
0: Πετάνε μπουκάλια, πετάνε μπλούζες, πετάνε ρούχα, μπουφάν, ό,τι υπάρχει.
1: Η συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου είναι εμπειρία, έτσι, να το πούμε αυτό.
0: Ήτανε, γιατί δηλαδή λέει ότι σταμάτησε αυτή την περίοδο, τη Διονυσιακή, και μπήκε στην Απολώνια, την πιο έτσι, εσωτερική περίσκεψη, η οποία όμως βέβαια θα διακοπεί την επόμενη Παρασκευή, 9 του μήνα, με τη μεγάλη συναυλία για τις Κουριές που θα γίνει στην Ιερισσό και τα Τέμπη μαζί, ενάντια δηλαδή στην επένδυση του Χρυσού στην Ιερισσό, στη Χαλκιδική, και βέβαια για τα Τέμπη. Με τον Θανάση Παπακοσταντίνου, τον Γιάννη Χαρούλη, τον Γιάννη Αγγελάκα, τον Παύλο Παυλίδη, την Νατάσα Μποφίλιου και πολλούς ακόμα, από εδώ τον Δημήτρη Μισακίδη, Social West και άλλους πολλούς που θα τα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Συγγνώμη, παρακαλωπείτε μου.
1: Ναι, ναι, ναι, θα τα πούμε. Τι να πρωτοπούμε λοιπόν σήμερα. Αύριο περιμένουμε τρεις πολιτικούς αρχηγούς στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό που έχει ανακοινωθεί, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι στην Πιερία. Θα συνδεθούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Είναι στην Πιερία και θα έρθει πιθανότατα το βράδυ εδώ να διανυκτερεύσει.
1: Ναι, προκειμένου αύριο να.
0: Φαντάζομαι.
1: Θα τα πούμε και λεπτομερώς ότι θα κάνει εκεί αύριο. Δεν τον ρώτησα. Να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, να τον ρωτήσουμε αν θα
0: πει το
1: βράδυ.
0: Ο Τσίπρας πάντως σίγουρα θα διανυκτερεύσει εδώ σήμερα.
1: Ναι.
0: Έρχεται από το Όρος, διανυκτερεύει εδώ σήμερα το βράδυ και αύριο πάει 11 ώρα στο Πταπύργιο. Σε μια
1: έχει
0: συμβολική
1: ανακοινωθεί. Ναι.
0: Ναι. Σε μια συμβολική έτσι,
1: επίσκεψη.
0: Επίσκεψη, παρουσία σε ένα χώρο που τέλος πάντων συζητήθηκε πολύ τελευταία. Το είχαμε και εμείς στην εκπομπή μας. Προκειμένου να μπλοκαριστεί η ένταξή του σε αυτούς τους χώρους που δίνονται για δεξιώσεις και τα λοιπά, για εκδηλώσεις.
1: Επίσης, αναμένεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτή, αύριο
1: να δει το ματς.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει εξασφαλίσει τα πολυπόθητα αυτά που τα ψάχνουν, την πρόσκληση τέλος πάντων, προφανώς, για να είναι στο γήπεδο της Τούμπας το βράδυ της Κυριακής, 10 παρατέτατο.
1: Δίπλα του θα είναι ο κύριος Σχοινάς αυτή τη φορά ή δεν θα είναι?
0: Όχι, τέτοια δεν θα έχει. Θα έχει βέβαια άλλους, πολλοί θα είναι. Εδώ βουλευτές Θεσσαλονίκης από όλα τα κόμματα και άλλοι πολλοί θα είναι σίγουρα.
1: Πάντως αυτή
0: Ελλάδα,
1: φωτογραφία,
0: Γερμανία είναι αυτή, παιδιά.
1: Ναι. Πάντως αυτή η φωτογραφία σε ένα μάτσο του Παναθηναϊκού, με ρωτήσεις ποιος ήταν αντίπαλος, ξέρεις, δεν παρακολουθώ αθλητικά.
0: Μπάσκετ, ήταν και εγώ δεν ξέρω.
1: Μπάσκετ,
0: ναι, και εγώ δεν τα ξέρω τα μπασκετικά.
1: Λοιπόν, που ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης δίπλα με τον κύριο Σχοινά χθες. Εξαιτίας αυτής της φωτογραφίας υπήρξε μεγάλη ένταση στη Βουλή.
0: Εντάξει, τον κατηγόρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι μαλώνουν μέσα στη Βουλή και βγαίνουν απ' έξω και πάνε φιλαράκι μαζί στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, από ό,τι μου είπαν,
1: όχι,
0: από το
1: μίλησε
0: ΠΑΣΟΚ
1: και για φιλικές σχέσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
1: το πήγε ένα level παραπάνω. Δεν έμεινε
0: λοιπόν
1: μόνο στο προσωπικό.
0: Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ως φανατικός μπασκετόφιλος και Παναθηναϊκός, το ξέρω γιατί σε μια πρόσφατη, κάνω μια παρένθεση, παρουσία το εδώ, μιλούσαμε έτσι εκεί που κάνει τις συνέντευξεις με τους δημοσιογράφους. Και μου έλεγε ότι έχει έρθει εδώ και στον τελικό εκείνο του Final Four που το πήρε ο Παναθηναϊκός εδώ στο Παλατάκι, ναι, όταν είχε ξεκινήσει, που είχαμε και τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, είναι φανατικός, έχει αγορασμένη θέση και πηγαίνει εκεί στα επίσημα. Έτσι, δίπλα του κάθεται ο δημοσιογράφος ο Γιάννης Κολοκυθάς που έχει την γνωστή εκπομπή «Τα παιδιά της αλλαγής» και είναι έτσι, κοντά στο ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις απόψεις. Και ήρθε ο Μαργαρίτης Σχοινάς και κάθισε εκεί παραδίπλα. Τέλος πάντων, δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Εκεί στους επίσημους μπορεί να βρεθείς με διάφορους από διάφορα κόμματα όταν πας σε έναν αγώνα μπάσκετ, ποδοσφαίρου κτλ. Και μάλλον αυτό θα γίνει και στην Τούμπα, ξέρεις. Θα υπάρχουν πολιτικοί όλων των κομμάτων κοντά. Τώρα, Άγιο Όρος, αντιπαράθεση και κατηγορίες κατά του κ. Τσίπρα και αυτό που ανέφερε στην αρχή η Έφη για την παρουσία του δηλαδή στη Σιμωνόπετρα. Το μοναστήρι κρεμασμένο, εικόνα του να το δεις από κάτω, τη Μονή Σιμωνόπετρα, είναι φανταστική, είναι μοναδική. Και βέβαια το να την επισκεφτείς επίσης, μια εμπειρία.
1: Έχεις πάει?
0: Έχω πάει στην Σιμωνόπετρα, δεν έχω μείνει. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις διαμονητήριο. Έχει χιλιάδες αιτήσεις από όλο τον κόσμο, έτσι, η Σιμωνόπετρα, για να μπορείς να διανυκτερεύσεις εκεί. Βρίσκουνε κάποιοι, τέλος πάντων, περιμένεις καιρό. Έχω μείνει σε άλλες μονές. Είναι μοναδική, αξεπέραστη. Έχει και επιχειρηματικές δραστηριότητες, πρέπει να σου πω. Όπως και άλλες μονές έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι και εντός και εκτός των μονών. Είναι μεγάλες, πολύ μεγάλες δυνάμεις και οικονομικές οι μονές του Αγίου Όρους. Τέλος πάντων, καμιά σχέση αυτό με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρέθηκε εκεί, φωτογραφήθηκε, δέχτηκε επίθεση, ηρωνία μάλλον, από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι τέλος πάντων.
1: Ότι... Για άθεος.
0: Ναι, για άθεος είναι πολύ πιστός.
1: Θα πάει πάνω, καλά, λέει,
0: κάπως
1: έτσι,
0: θα πάει
1: ναι.
0: καλά. Από τον Πολάκη, όχι γιατί. Τον Παύλο Πολάκη, όχι τόσο γιατί ήταν στο Άγιο Όρος, γιατί είχε ξαναπάει το 2014.
1: Αλλά για τη συνοδεία του.
0: Ποιος τον συνόδευε, ο Λινός. Ο κύριος Λινός.
1: Ο σύζυγος της.
0: Ο οποίος έχει χειροτονηθεί και είναι γνωστή κόντρα με την κυρία Λινού και τον κύριο Λινό. Που έχει
1: νομίζω είναι στα δικαστήρια.
0: Στο δικαστήριο. Ναι. Το πρωί η κυρία Κωνσταντοπούλου στο τηλεοπτικό σταθμό είπε ότι έχουμε θεοπαίχτες πολλούς, άλλος ένας στη χώρα. Και τέλος πάντων, γενικότερα δέχεται επιθέσεις για αυτή την παρουσία του εκεί και το ότι βγαίνει με τις φωτογραφίες. Τώρα,
1: νομίζω ότι ήθελε να το προκαλέσει κιόλας αυτές τις αντιδράσεις.
0: Προφανώς.
1: Αλλιώς ναι, δεν θα ανέβαζε τις φωτογραφίες.
0: Και από τη μια μεριά λοιπόν Άγιο Όρος, από την άλλη Πταπύργιο. Και έτσι ναι. θα κινηθεί το επόμενο mm-hmm. διάστημα ο κύριος Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός επίσης σε περιοχές που είχε προβλήματα η Νέα Δημοκρατία, Πιερία. Δέχεται επίθεση από τα δεξιά και σε όλη τη Μακεδονία γενικότερα.
1: Γενικά η Βόρεια Ελλάδα, ναι.
0: Έτσι. Και οπότε θα είναι πολύ συχνά εδώ, γιατί έρχεται Θεσσαλονίκη ξανά. Πόσες μέρες έχει περάσει από την έκθεση που είχε έρθει δύο φορές.
1: Ναι, ούτε ένας μήνας.
0: Ναι, πάλι αύριο εδώ πέρα με αυτό που έχει και θρησκευτικό περιεχόμενο. Και έχει μια αναφορά, παρόλο ναι. που είναι βέβαια και πολιτιστικό.
1: Και θρησκευτικό και πολιτιστικό.
0: Εντάξει, πολιτιστικό εννοείται, αλλά έχει και θρησκευτικό γιατί θα πάνε σε μοναστήρια. Τα κοιμήλια αυτά mm-hmm. θα δοθούν σε μοναστήρια. Και σήμερα πάει επίσης σε μοναστήρι. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι παρουσίες. Πολύ μοναστήρι έχει πέσει τελευταία.
1: Ευλογία, ευλογία.
0: Έτσι, ευλογία. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης πάμε... θα πάει γήπεδο, όμως δεν θα πάει μοναστήριο.
1: Θα πάμε σε λίγο στο Θωμά το Τσίμπα για να συνεχίσουμε την πολιτική συζήτηση. Απλώς δεν μπορώ, βρε Βασίλη, να μην δεν αναφερθώ πάλι στο νέο περιστατικό. Να μην αναφερθώ,
0: Να
1: αναφερθείς. Πολύ με πονάει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είχαμε ακόμη ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Ένας 32χρονος μπήκε μέσα στο σπίτι, μπήκε μπούκαρε δηλαδή, εισέβαλε. Μέσα στο σπίτι έμενε, ήταν η πρώην σύντροφός του μαζί με τον νυν σύντροφό της και τα δύο μικρά παιδιά, ανήλικα παιδιά που είχε η κοπέλα με αυτόν που μπούκαρε, τους τραυμάτισε πολύ βαριά και τους δύο. Η κοπέλα τον είχε καταγγείλει 5 φορές και γι' αυτό είχε και panic button. Το φαντάζομαι ότι το πάτησε χθες. Νοσηλεύονται και οι δύο, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τώρα θα μου πεις πώς μπήκε στο σπίτι. Ανέβηκε στο μπαλκόνι του πρώτου ρόφου. Έσπασε με βαριοπούλα.
0: Εντάξει,
1: το τζάμι της
0: μπαλκονόπορτας,
1: φίλε, και μπήκε μέσα. Εντάξει, είναι φοβερό. Λοιπόν,
0: τίποτα, έλεγα για τη Μαρία Καριστιανού, συνέντευξη πρόεδρος εχθές τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Είπε ότι έγινε έλεγχος του ιατρείου της. Κρίθηκε, λέει, νόμιμο το μηχάνημα βιοσυντονισμού. Τα είχε πει και σε εμάς εδώ αυτά, ότι έχουν άδεια και κυκλοφορούν νόμιμα αυτά τα μηχανάκια. Και είπε, επανέλαβε ότι υπάρχει κυβαντική ιατρική, αλλά φυσικά όχι κυβαντικός γιατρός και υπάρχει μια εξειδίκευση βάσει των εξελίξεων στην κυβαντική φυσική. Λοιπόν,
1: επίσης η σκέψη μας, τέλειος με την Μαρία Καριστιανού,
0: ναι, ναι.
1: η σκέψη μας στην Κρήτη που πραγματικά δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
0: Ένας κτηνοτρόφος, ναι.
1: Ναι, ένας κτηνοτρόφος.
0: Θα πούμε και άλλα μέσα στην εκπομπή, αλλά πρέπει να πάμε στα πολιτικά. Αργήσαμε.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, στην παρέα μας ο καλός συνάδελφος ο Θωμάς ο Τσίμπας, πλούσια η επικαιρότητα. Θωμά, τι ξεχωρίζεις εσύ?
1: Καλημέρα. Τι να ξεχωρίσω, θέλω να μείνουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκε ο κύριος Συρίγος τις τελευταίες ημέρες, έτσι, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, Βασίλη, να πούμε λίγο γιατί η προκλητικότητα της Τουρκίας συνεχίζεται το τελευταίο 48ωρο και έχει προχωρήσει σχετικά με το καλώδιο της Ελλάδας Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε, όπως είπε, καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Η δεύτερη πρόκληση έρχεται να κάνει με την έκδοση της Ναύτεξ, με την οποία η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Τώρα, οι διπλωματικές ελληνικές πηγές αναφορικά με την Ναύτεξ κάνουν λόγο για παράτυπη και προκλητική μονομερή ενέργεια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του καλωδίου, οι δηλώσεις του ΕΡΤ News του καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου, πως και στα δύο προηγούμενα επεισόδια στην Κάσο υποχωρήσαμε, καθώς δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, όπως είπε, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση αντιπολίτευσης. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις του ακαδημαϊκού κυρίου Συρίγου, του ακαδημαϊκού να το σημειώσουμε αυτό, και διαβεβαίωσε πως δεν τίθεται θέμα άδειας για το καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν το έργο. Ο κύριος Συρίγος σήμερα επανήλθε στο θέμα και σε συνέντευξή του στον Αντένα, δεν κάνω λάθος, είπε ότι τα περί υποχώρησης στην Κάσο δεν παίρνω τίποτα πίσω. Έχω δύο ιδιότητες υποστήριξη, την πολιτική και την επιστημονική, και η μία δεν αναιρεί την άλλη και οφείλω να καταθέσω την επιστημονική μου άποψη. Πάντως για το θέμα αυτό αντέδρασαν έντονα τόσο το Πασόκ όσο και η ελληνική αριστερή συσπήρωση. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, σε ανακοίνωση τονίζει πως οι δηλώσεις αυτές ακυρώνουν μονομιά στα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης

0: κυρίου Μητσοτάκη, απέτυχε όπως υποστηρίζει να δεσμεύσει την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, υποχώρησε στις τουρκικές αποβλές στη Κάσο και σήμερα αντί να κινητοποιηθεί παρατηρεί άπραγος την Τουρκία να επιστρέφει στις προκλήσεις. Αυτά όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά.
1: Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει μια ένταση γενικότερα. Έχουμε όμως εξέλιξη και με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία κάπως την έχουμε παρατήσει, έτσι. Λες και λυθήκαν όλα τα ζητήματα.
0: Όχι, δε, απλά είχαν πέσει τόνοι γιατί δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο να προσθεθεί στην όλη ιστορία. Απλά τώρα αρχίζουν οι δίκες. Και των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που πάνε κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα ξεκινάει η πρώτη από τις τέσσερις δίκες που έχουν προσδιοριστεί για τους βουλευτές λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, θα σου πω. Κύκλος ξεκινάει με την υπόθεση της κυρίας Κατερίνας Παπακώστα. Θα ακολουθήσει η δίκη του κυρίου Χρήστου Μπουκόρου στις 27 Οκτωβρίου. Στις 30 του μήνα θα δικαστεί η υπόθεση του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ η υπόθεση του Κώστα Σκρέκα έχει προσδιοριστεί για τις 12 Νοεμβρίου, ολοκληρώνοντας έτσι τον πρώτο κύκλο των τεσσάρων ξεχωριστών δικών που αφορούν τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα έχουμε πολλά να πούμε για αυτό εδώ το θέμα σίγουρα στη πορεία, καθώς θα ανοίξουν στο δικαστήριο πολλά στόματα, υποτίθεται.
1: Θα δούμε τώρα, ναι, αυτό που λες, γιατί δεν ξέρουμε τελικά πώς θα γίνει. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πάντως μαζί με την κυρία Παπακώστα, ναι, να πούμε ότι στο Ιδόλιο θα καθίσουν και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για δικήματα όμως πλημεληματικού βαθμού που αφορούν το μακρινό 21.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα όλα αυτά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά, για την ενημέρωση.
0: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια στον Θωμά τον Τζίμπα. Έμαθα τώρα μόλις με ενημέρωση και ο συνάδελφος ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου ότι έκλεισε και το απόγευμα θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπαμε ότι θα έρθει σήμερα 7 παρατέταρτο, θα συναντήσει τους αλείς εδώ στην παραλία. Το ετοιμάζαν τέλος πάντων. Θα δει τους αλείς που διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους έτσι από το πετρέλαιο. Σημαντικό, έχουν μαζευτεί εδώ τα σκάφη τους. Οπότε 7 παρατέταρτο θα είναι στην παραλία της Θεσσαλονίκης ο κ. Τσίπρας. Ξεκινάει από σήμερα.
2: Τι ώρα θα έρθει?
1: Θα έρθει λίγο νωρίτερα, 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Στις Βαρκούλες, κάτω εδώ, στο Θερμαϊκό.
2: Εντάξει.
1: Να πας για καφέ στην παραλία, στο Θερμαϊκό.
2: Τι ωραία που το λες στις Βαρκούλες.
1: Είναι εδώ μπροστά, θα ήταν πολύ ωραία να έχουμε τις βάρκες. Κάθε φορά που έρχονται για διαμαρτυρία ή αλληλείς.
2: Κατεβαίνει στην παραλία.
1: Όχι, δεν κατεβαίνω στην παραλία. Κατεβαίνω για δουλειά στην παραλία. Κατέβαινα παλιότερα. Ναι. Αλλά είναι πολύ ωραία εικόνα όταν δένουν να έχει δεμένες βάρκες όλο το μήκος, όπως έχει τα 2-3 τουριστικά που είναι εκεί πέρα και κάνουν τις πόλεις στα μπαράκια. Να είναι και άλλες βαρκούλες, όπως έχει σε πάρα πολλές πόλεις και κυρίως στα νησιά. Τέλος πάντων, εικόνες από το παρελθόν της Θεσσαλονίκης. Πάμε ξανά στο σήμερα. Ηλία Σταμπουλή στον ήχο θα μας πάει σε τίτλους ειδήσεων.
2: Να πούμε περαστικά και στα παιδιά, στους μαθητές από ιδιωτικό σχολείο οι οποίοι ήταν στον Όλυμπο, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης
1: και είναι
2: με
1: καλύτερα.
2: Συμπτώματα δηλητηρίας.
1: Εντάξει. Πάμε τίτλους να γυρίσουμε μετά να πούμε και τα υπόλοιπα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιχείρηση αεροκομιδής με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μαθητών από τον Όλυμπο λόγω συμπτωμάτων δηλητηρίασης ήταν σε σχολική εκδρομή. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, ανακοίνωσε αργά χτες η εταιρεία. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση αυτή την ώρα με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Αύριο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για την υπογραφή ανταλλαγής κοιμηλίων με το Βούλγαρο ομόλογό του. Αύριο στη Θεσσαλονίκη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Με τη δίκη της Κατερίνας Παπακώστα ξεκινούν σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραμένουν περίπου 100 σκάφη παράκτιας αλιείας στην παραλία Θεσσαλονίκης. Οι αλιείς ζητούν άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Στις 7 το απόγευμα συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις έως 25 βαθμούς σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστροφή στα δικά μας μετά τους τίτλους ειδήσεων για να συζητήσουμε πολιτικά και όχι μόνο βέβαια.
1: Γιατί όχι μόνο, έχουμε πολλά σήμερα.
0: Η καθημερινότητά μας σχετίζεται με την πολιτική.
1: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Δράμας από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τάσο Νικολαίδου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τις μεταφορές και τις υποδομές. Κύριε Νικολαίδε, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας από Δράμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είστε στην περιοχή σας. Σας πετυχαίνουμε σήμερα.
2: Η Δράμα πάνω απ' όλα.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, μια και το είπατε, να βγω λίγο εκτός ατζέντας. Το τρένο που έκανε την υπέροχη διαδρομή από πάνω, γίνονται τώρα αυτά τα δρομολόγια?
2: Όχι, όχι, δυστυχώς. Το τρένο σταματάει στις Σέρες. Ναι. Γίνεται το δρομολόγιο με κτέλ από Σέρες, Δράμα, Δράμα, Ξάνθη και ξανά μετά για Εύρο. Δυστυχώς η γραμμή δεν υπάρχει. Μιλάτε για την γραμμή του Παρανεστίου, στα στενά του Νέστου.
0: Στα στενά του Νέστου, που παίρνουν από εκείνη το υπέροχα σημεία.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει. Γίνονται προσπάθειες από τον Δήμαρχο Παρανεστίου, τον κύριο Καγιάογλου, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει έστω το τουριστικό τρενάκι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, όποιες υποσχέσεις και να δώσει η κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία και με την εταιρεία που έχει τα τρένα, να επισκευαστεί η γραμμή. Σοβαρά τα προβλήματα και ξέρετε, είμαστε εκτός θέματος, αλλά είμαστε και εντός θέματος,
0: ναι, γιατί
2: η περιφέρεια, η περιφέρεια ερημώνει λόγω της ότι παραμελείται. Έχουν περάσει τόσα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα και δεν βρέθηκαν χρήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε στην επισκευή του σιδηροδρομικού δικτύου.
1: Εγώ σας έχω ακούσει και παλαιότερα, κύριε Νικολαίδη, να εκφράζετε παράπονα για έργα που δεν έγιναν στο νομό σας.
2: Ξέρετε, δεν είμαι από τους ανθρώπους που κλαίνε, που διαμαρτύρονται, γιατί είμαι θετικός ως άνθρωπος. Αλλά η Δράμα μας πονάει. Η Δράμα έχει απομονωθεί από τον οδικό χάρτη, το σιδηροδρομικό χάρτη. Ξέρετε, συνδεόμαστε με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέσω του Νευροκοπίου. Με το γραμμή που είπατε, οδική μαρτυρία, έχουμε Παρανέστη για Ξάνθη. Σέρες από Αργυρούπολη Σιταυρούς, Καβάλα από Άγιο Αθανάσιο, Θεσσαλονίκη από Κουδούνια, για να φτάσουμε στην Αμφίπολη. Και το πρόβλημά μας είναι ότι και τα πέντε δίκτυα είναι άθλια.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: αυτό
2: φοβάσαι να κυκλοφορήσεις. Την προηγούμενη, πριν από τρεις μήνες, είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα στο δρόμο Δράμα Αμφίπολης. Χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές και κανένας δεν ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα της του δικτύου. Το ότι αυτό το δίκτυο, πέρα ότι οι γραμμινοί πολίτες ζητάνε να γίνει ένα κλειστό δίκτυο, ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος, εδώ δεν μπαίνουμε στη λογική του να επισκευάσουμε το υπάρχον δίκτυο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν αυτό το δίκτυο να μην έχει ασφαλτόστρωση, να είναι γεμάτο λακκούβες, αν είναι δυνατόν να μην έχει γραμμές, να μην έχει διαγράμμιση, αν είναι δυνατόν να μην έχει φωτισμό στην Ελλάδα του 2026. Mm-hmm. Δηλαδή, τι μπορεί να περιμένει ο Έλληνας πολίτης από μια κυβέρνηση για την καθημερινότητα, τα αυτονόητα.
1: Μια που είμαστε και στο θέμα των υποδομών, κύριε Νικολαίδη, να πούμε ότι αυτή την ώρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης έχουν μια συνάντηση και με τη διοίκηση του μετρό και με τους εργαζόμενους, από όσο γνωρίζουμε. Οπότε και εκεί θα συζητηθούν κάποια.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα να παρευρεθώ, αλλά είναι ο συνάδελφος βουλευτής, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, με τη συναδέλφισσα την Ράνια Θρασκιά, τον υπεύθυνο υποδομών, τον Δημήτρη Σαριγιάννη και μέλη της νομαστιακής της Θεσσαλονίκης.
1: Να πάμε,
2: γίνεται μια συνάντηση για ενημέρωση για τα προβλήματα που υπάρχουν για το μετρό. Και αν υπάρχουν, και ανακοίνωση σχετική θα βγει.
0: Υπάρχουν διάφορα ζητηματάκια, κάτι διακοπές, κάτι ζητήματα που έχουν ανακύψει, αλλά τέλος πάντων δεν είμαστε εκεί τώρα. Απλά κοιτούσα, εγώ κοιτούσα, ξέρετε, τα ποσοστά τώρα είχα ανοίξει εδώ πέρα για να θυμηθώ, γιατί μιλούσαμε για τη Δράμα. 39,41 βλέπω η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, 13,89 ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, το ΠΑΣΟΚ 16,93, δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, έτσι.
2: ΠΑΣΟΚ πάει καλά στη Δράμα και αγωνιζόμαστε ώστε να πάει ακόμα καλύτερα. Αλλά έχουμε θέσει στόχο, πραγματικά το λέω και το εννοώ, την πρωτιά στην
0: την πρωτιά. Δράμα.
2: Φυσικά, δεν μπαίνοντας σε έναν αγώνα, αποτιθήσουμε ως άνθρωπος, μπαίνω για να κερδίσω. Ο αγώνας που δίνω εγώ και η Νομαρχιακή Επιτροπή του Νομού Δράμας είναι έτσιος ώστε να αναδείξουμε τα προβλήματα και να προτείνουμε και λύσεις, γιατί δεν στεκόμαστε μόνο στα προβλήματα, δεν κάνουμε μια πολιτική της κατηγορίας, κάνουμε μια θεσμική πολιτική προτείνοντας λύσεις.
1: Πάντως,
2: τουλάχιστον για τον τόπο μας.
1: Πάντως, εσείς λέτε ότι στόχος είναι η πρωτιά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου χθες σας κατηγόρησε ότι έχετε πολύ φιλικές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Αναφερόμενοι βέβαια στη συνύπαρξη στις κερκίδες του Νίκου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σχοινά και όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο της συζήτησης για τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης στην κοινωνία.
2: Θέλετε,
1: να τα πιάσουμε και τα δύο.
2: Όλα, ναι. Όλα θα τα πιάσουμε, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θέλω να ασχολούμαι με το τι λένε τα άλλα κόμματα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει επιλέξει το δικό της δρόμο. Είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα που κατηγορεί τους πάντες. Η τοξικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με ένα κόμμα το οποίο δεν παράγει πολιτική, δεν προάγει πολιτική και δεν βοηθάει στη λύση των προβλημάτων των πολιτών. Εμείς από τη μεριά μας, αυτό που κάνουμε είναι μέσω του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη, του προγράμματός μας και με τα στελέχη μας να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, να δείχνουμε το πρόγραμμά μας και να επικοινωνούμε το πρόγραμμά μας, ώστε να μας εμπιστευτεί ο κόσμος. Τώρα, αν θα γίνει αυτό, θέλει πολύ αγώνα. Πραγματικά πάρα πολύ αγώνα.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί, εκεί πέρα. Ναι,
2: γιατί το Πασόκ έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολες μέρες και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δεν είναι ούτε τα στελέχη της, ούτε ο πρόεδρός της, ούτε οι βουλευτές του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την παράταξή μας. Αυτή την εμπιστοσύνη πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να δώσουμε μεγάλο αγώνα όλοι μας, χωρίς να παρεκκλίνουμε.
0: Το δίλημα βέβαια ήταν, επειδή ξέρετε από το Πασόκ το άλλοτε κρατεό, στην κρίση τότε που έφυγαν οι ψηφοφόροι και στελέχη πολλά βέβαια, τα οποία κάποια ξαναγυρνάνε, τα βλέπουμε σταδιακά να επιστρέφουν. Άλλοι φύγανε αριστερά και άλλοι δεξιά. Δηλαδή κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις οι ψηφοφόροι. Και το ζήτημα για εσάς τώρα είναι από πού θα μαζέψετε. Συγγνώμη. Από πού θα προσπαθήσετε να προσελκύσετε αυτούς που φύγανε προς το ΣΥΡΙΖΑ τότε ή προς τη Νέα Δημοκρατία, όπως φύγανε και οι υπουργοί που είναι σήμερα, στελέχη που γίνανε υπουργοί.
2: Η απάντηση δική μου είναι προς όλους τους πολίτες. Δεν υπάρχουν πολίτες δεξιοί, πολίτες αριστεροί. Υπάρχουν οι πολίτες που βασανίζονται σήμερα στο να επιβιώσουν. Το πρόγραμμά μας είναι για όλους τους πολίτες της πατρίδας μας, οπότε στόχευσή μας είναι να ψηφιστούμε από όλους τους Έλληνες. Εγώ προσωπικά αυτόν τον αγώνα κάνω στη Δράμα. Δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί μπροστά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για να παραμείνουν στον τόπο τους. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο.
1: Και βέβαια, να πούμε ότι στο Πασόκ αυτό που άφησε να εννοηθεί ο Βασίλης, συνεχίζεται η διεύρυνση. Είχαμε τον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη, ο οποίος ήταν στο Πασόκ, μετά πήγε Δημάρ, μετά ΣΥΡΙΖΑ, τώρα επιστρέφει πάλι στο Πασόκ.
2: Ξέρετε, είμαστε σε μια φάση λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη από όλους και μας χωράει όλους. Αλλά πρέπει να σταθούμε στους ψηφοφόρους και όχι στα στελέχη, γιατί όλα τα στελέχη που θα επιστρέψουν και θα, ίσως κάποια είναι ψηφοδέλτια, δεν είναι. Στο τέλος, οι Έλληνες πολίτες θα αποφασίσουν για το ποιοι θα μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να φύγει από τη διεύρυνση στην κακή, στον κακό τρόπο διαλόγου. Εδώ πρέπει να δείξουμε όλοι ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να είμαστε η επόμενη μέρα διακυβέρνηση της πατρίδας μας.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί από τις αίρες που μιλούσαμε, από το Κιλκί, συγγνώμη, που μιλούσαμε προχθές, φεύγουν όλοι, πάνε, βάζουν βενζίνη, το ίδιο ισχύει και για εσάς. Έτσι, Βουλγαρία, και όχι μόνο βενζίνη, και άλλες δουλειές και ψώνια και εργασίες οδοντιατρικές και άλλα πράγματα γίνονται στις γειτονικές χώρες, είτε στη Βόρεια Μακεδονία είτε στη Βουλγαρία, ανάλογα με το πιο κοντά βρίσκεται ο καθένας. Από εσάς συνεχίζεται αυτή η διαρροή και με πτώσεις οικονομικές. Αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αντιμετωπίζουν σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα, κύριε Νικολαίδη?
2: Εμείς λέμε ότι είμαστε υπέρ όλων των μέτρων που μπορούν να βοηθήσουν τον Έλληνα πολίτη. Αλλά από εκεί και πέρα τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και να μην είναι με επιδοματικό τρόπο, ώστε να κάνουν τον Έλληνα να νιώθει άσχημα. Γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη φράση η οποία δεν θα ακουστεί και καλά. Ο Έλληνας πολίτης είναι υπερήφανος. Ναι. Οπότε πρέπει να του δώσεις τις λύσεις οι οποίες θα έρχονται αμέσως. Εμείς έχουμε πει ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα έπρεπε να μειωθεί. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρξει ο τρόπος να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας όταν τα κάψιμα είναι πάρα πολύ υψηλά. Και ξέρετε, δίνω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουν όλοι και να καταλάβουμε όλοι ότι το να μειώσεις το φόρο προστιθέμενης αξίας στα κάψιμα όταν παίρνουν πολύ την ανιούσα, δεν έχει δημοσιονομικό κενό η πατρίδα μας, γιατί αυξάνοντας η καθαρή τιμή ενός προϊόντος, της βενζίνης στην παρούσα φάση, που από το αν η καθαρή τιμή είναι 1 ευρώ, συν το ΦΠΑ γίνεται 1,24, όταν η τιμή είναι στα 2 ευρώ, συν το ΦΠΑ 24% γίνεται 2,48. Άρα το ελληνικό δημόσιο έχει δημοσιονομικό όφελος 24 λεπτά παραπάνω από ό,τι είχε. Αυτά τα χρήματα πρέπει να τα επιστρέψει στον Έλληνα πολίτη. Όχι ως επίδομα, αλλά ως μείωση στην τιμή του πετρελαίου. Άρα θα μπορούσε κάλλιστα σήμερα το πετρέλαιο να είναι 24 λεπτά φθηνότερο.
0: Προς το παρόν πάντως το απέρριψε η κυβέρνηση. Βέβαια λέω προς το παρόν, γιατί είδατε και για 120 δόσεις για τους σέρβισες και τα λοιπά που είναι στις προτάσεις που είχε ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ. Με κάποια καθυστέρηση υιοθετούνται.
2: Ξέρετε τι δεν μπορεί να καταλάβει αυτή η κυβέρνηση? Και δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί είναι μακριά από το πρόβλημα. Ότι μια οικογένεια στα ορεινά της δράμας για να ζεσταθεί θέλει κοντά στις 3,5 με 4,5 λίτρα πετρέλαιο. Μια οικογένεια στη δράμα θέλει κοντά στα 2 με 3,000 λίτρα πετρέλαιο για τη χρονιά. Στη δράμα θέλει κοντά στις 5,000 ευρώ σήμερα για να ζεσταθεί.
1: Μα είπαν ότι θα υπάρξει μέριμνα, μέριμνα για κάποιες περιοχές.
2: Μα να σας πω, αυτό ακριβώς λέω, ότι στον Ευρωκόπη και στο Παρανέστη για να ζεσταθείς με πετρέλαιο, που δεν χρησιμοποιούν και πολύ πετρέλαιο αυτοί οι άνθρωποι, θέλεις κοντά στις 6,000 ευρώ. Τα ξύλα τώρα κόβονται για να γίνει η διανομή για τις ατομικές ανάγκες στους κατοίκους. Υπάρχει το πέλετ που πρέπει να επιδοτηθεί η τιμή. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι ένας άνθρωπος, αν μπορεί, αν δώσει 6,000 ευρώ για να ζεσταθεί, τα χρήματα πρέπει να πάρει για να μπορέσει να ζήσει ένα χρόνο? Αυτή την ερώτηση μπορεί να την απαντήσει κανένας στην κυβέρνηση?
1: Μάλιστα.
2: Ζει κανένας σε περιβάλλον που καθημερινά δουλεύει η θερμάστρα, ο καυστήρας? Για να μπορέσει να το βιώσεις πρέπει να αρχίσει να μείνει στον Ευρωκόπη. Δεν μπορεί να έρχεσαι και να λες σου δίνω ένα επίδομα που βάζεις κριτήρια, γιατί πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε, και τώρα η συζήτηση πάει από το ένα θέμα στο άλλο, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε ποια είναι η μεσαία τάξη και γιατί μια οικογένεια με 25.000 ευρώ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθεί.
1: Έτσι είναι, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος ζωής, κύριε Νικολάηδη, και το ζούμε έτσι είναι.
2: Μια μέση οικογένεια με δύο ανθρώπους που δουλεύουν, εγώ θα σας λέω με δύο το ζευγάρι να δουλεύει ή στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο τομέα, δεν υπάρχει περίπτωση να παίρνει πάνω από 2.500 ευρώ.
1: Κύριε Νικολάηδη, ευχαριστώ.
2: Ευρώ δεν μπορεί να ζήσει την χρονιά πληρώνοντας 5.000.
0: Αυτό το ξέρουμε όλοι μας, το ξέρει ο καθένας. Το ξέρει ο καθένας από εμάς.
1: Κύριε Νικολάηδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα,
2: Τον
0: βουλευτή δράμας του ΠΑΣΟΚ, έτσι με στόχο την πρωτιά στη δράμα που μας είπε ο κύριος Νικολαίδης, Τάσος Νικολαίδης, το μεάρχης.
1: Τώρα από το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσουμε να πάμε Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, και συγκεκριμένα στην Κατερινή, στην Πιερία όπου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Είναι ο πρωθυπουργός.
1: Ναι. Θα προσπαθήσουμε τώρα εκεί να πάμε.
0: Θα πάμε.

0: δεν θα πάμε προς το παρόν στην Πιερία, γιατί νομίζω ο Χρήστος ο Τσαλικίδης έχει πάρει τα όρη και τα βουνά και δεν πιάνει το κινητό του εκεί.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν αύριο, θα είναι εδώ πέρα. Σήμερα θα το δούμε για το τι γίνεται στον Όλυμπο συνέχεια. Αύριο λοιπόν το πρωί θα είναι και ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ο Ρούμεν Ράντεφ, για την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων που θα γίνει μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού εδώ πέρα, στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Η Σοφία Πακαλίδου που είναι μαζί μας, συνάδελφος, έχει μαζέψει έτσι όλα τα στοιχεία για το τι ακριβώς κοιμήλια είναι αυτά που συζητάμε, που θα δώσουμε, θα πάρουμε. Και τι ακριβώς θα γίνει αύριο. Σοφία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μόνο αυτό δεν έχω μαζέψει για τα κοιμήλια που θα δώσουμε και θα πάρουμε. Ξέρω μόνο τον αριθμό. Θα τα μάθουμε αύριο όλα αυτά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να εξηγηθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα γύρω από αυτό. Και κυρίως από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Πάμε να δούμε για μια διαπραγμάτευση η οποία είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70 με την Κωνσταντίνου Καραμαλή και σύμφωνα με ένα ιστορικό που δημοσίευσε και πρόσφατα η εφημερίδα Καθημερινή. Όταν ξεκίνησε αυτές τις διαπραγματεύσεις, από τότε δηλαδή που ξεκίνησαν, η βουλγαρική πλευρά φέρεται να συνέδεε την επιστροφή των ελληνικών κοιμηλίων με την παράδοση των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, που είχαν βρεθεί με τον καθηγητή, τον Νίκο τον Μουτσόπουλο, στο Αχίλιον.
1: Στις Πρέσπες.
2: Λοιπόν, νέα προσπάθεια έγινε το 2004-2005 από τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που συζητήθηκε τότε με τον Νικόλαο Μουτσόπουλο η δυνατότητα αξιοποίησης των λειψάνων στις διαπραγματεύσεις. Μετά το 2012, επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά και τότε ο Υπουργός Πολιτισμού Κώστας Τζαβάρας είχε αναφέρει ότι οι συζητήσεις αφορούσαν την επιστροφή κοιμηλίων και χειρογράφων από την Οικοσιφήνισσα και το Τίμιο Πρόδρομο. Μιλάμε για τα δύο μοναστήρια, με παράλληλη εξέταση του αιτήματος περί επιστροφής των λειψάνων του Σαμουήλ. Το Δεκέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη επιστημονική εξέταση των λειψάνων από Βούλγαρους ειδικούς. Συνομιλίες συνεχίστηκαν το 2010, εκεί ταυτοποιήθηκαν βέβαια ότι πρόκειται για αυτά που ζητούσαν ήδη η βουλγαρική πλευρά. Και αυτές οι επαφές επανεκκινήθηκαν την περίοδο 2019-2020 και κατέληξαν στην έκφραση αμοιβαία κατάθεση πολιτιστικών αγαθών, που θα πρέπει να διευκρινιστεί τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά. Σε ό,τι αφορά από τη βουλγαρική πλευρά, έψαξα και αναζήτησα δημοσιεύματα από το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων, από επίσημο τύπο της γειτονικής χώρας, και είναι μια άλλη ερμηνεία η οποία δίνεται από την πλευρά της Βουλγαρίας. Λοιπόν, η σημερινή συμφωνία προβλέπει την επιστροφή 48 κοιμηλίων από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας και την Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερών, αλλά και τη Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Τα αντικείμενα είχαν μεταφερθεί στη Σόφια, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του 1917. Και από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τις αντιδράσεις.
1: Έχουμε
2: από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία έχει αιρέσει τη συμφωνία.
1: Α, ωραία, θετικά.
2: Ναι, περίμενε. Υπογραμμίζω ότι πρέπει να αποτελέσει μόνο την καλή αρχή. Αυτό αναφέρεται, θα πρέπει να πούμε, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι η συζήτηση δεν έχει διακοπεί, γιατί η Ιερά Σύνοδος επαναφέρει και τα άλλα τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που αφαιρέθηκαν από ναούς, μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Και μια που μιλάμε για την Ανατολική Μακεδονία και της Θράκης, είχαμε οξύτατες αντιδράσεις από τους Μητροπολίτες της περιοχής. Πάμε στο Μητροπολίτη Δράμας. Είναι πολύ επιφυλακτικός επιστολή του προς την κυρία Μενδώνη, την οποία έδωσε και στη δημοσιότητα. Είπε ότι πληροφορήθηκε τη συμφωνία από τα μέσα ενημέρωσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση συμμετοχή στη διαβούλευση. Έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για τα 48 κοιμήλια, ποια και τι ακριβώς είναι, ποιος θα επέλεξει και με ποια κριτήρια. Και ο ίδιος αναφέρει ότι από την Οικοσιφήνισσα έχουν αφαιρεθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, περίπου 800 ιερά κοιμήλια και 430 χειρόγραφα. Επίσης εξέφρασε επιφύλαξη ότι μετά την παράδοση του λειψάνου του Σαμουήλ η Ελλάδα ενδέχεται να έχει μικρότερη διαπραγματευτική δυνατότητα.
1: Δίνουμε το αντάλλαγμα το ισχυρό. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή η συζήτηση, ξέρεις, μου είναι λίγο δυσάρεστη που την παρακολουθώ τώρα που την περιγράφεις. Μου θυμίζει περιόδους πολέμου που ανταλλάσσουν εχμαλώτους, έτσι.
2: Κοίταξε να σου πω, επειδή πρόσφατα κάνω και μια έρευνα για την ευρύτερη περιοχή εκεί που δέχτηκε και μεταναστευτικές ροές από τη Μικρά Ασία την περίοδο 1914 και μετά, το 1922, αλλά κυρίως εστιάζω σε εκείνη την περίοδο. Εκείνη η περιοχή είναι πολύ πονεμένη από αυτού του είδους τα ζητήματα και το τι πήραν από την περιοχή,
1: ναι,
2: αυτή,
1: σωστά,
2: και αφαιρέθηκαν.
1: Σωστά. Εντάξει, Ναι, σε κάθε περιοχή.
2: Η βουλγαρική
1: έχει...
2: κατοχή, έτσι.
1: Έχει,
2: αυτό βουλγαρική... συμβαίνει πάντα όποτε υπήρχαν κατοχές και μεταλάφυρα και τα υπόλοιπα. Πάμε λίγο να δούμε τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθωρίου, κύριο Παντελήμωνα. Και αυτός αντέδρασε με επιστολή του στην κυρία Μενδώνη. Διεκδικεί εδώ και περίπου 3 δεκαετίες 50 κοιμήλια από τις μονές Παναγίας Καλαμούς, Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας, χειρόγραφα και παλέτυπα. Εκφράσει δυσαρέσκειά του μάλιστα, επειδή οι συγκεκριμένες διεκδικήσεις δεν περιλήφθησαν στη συμφωνία. Ο Μητροπολίτης Σερών τώρα, εκείνος που τα λάβει και τα κοιμήλια αυτά, να πούμε ότι χαιρέτησε την εξέλιξη, ως ευχαρίστηση την κυβέρνηση, μάλιστα συμμετείχε σε μια σύσκεψη τον περασμένο Μάιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Αυτός είναι.
2: Αλλά και ο ίδιος λέει, εξέφρασε την προσδοκία ότι θα ακολουθήσει και επιστροφή των υπολείπων. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στη βουλγαρική πλευρά, σε ένα-δύο λεπτά να τα πω. Η διευθύντρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Μπόνι Πετρούνοβα, δήλωσε ότι τα αντικείμενα εξετάστηκαν από επιτροπές και ειδικούς και ότι διαπιστώθηκε η ελληνική προέλευσή τους, γιατί υπήρχαν και αντιδράσεις.
1: Ωραία,
2: από εκείνη την πλευρά.
1: Και αντιδράσεις, ναι, εντάξει.
2: Ανέφερε ότι πρόκειται κυρίως για εκκλησιαστικά σκεύη. Εδώ δίνω απάντηση. Εικόνες και λειψανοθήκες, γιατί δεν έχουμε περιγραφή από την ελληνική πλευρά.
1: Ναι, ωραία, αυτό είναι σημαντικό. Λειψανοθήκες, ναι. Εικόνες. Και εκκλησιαστικά σκεύη. Ωραία.
2: Πάμε να δούμε για τον Υπουργό Παιδείας και Επιστημών Γεώργη Βάλτσεφ, ο οποίος διευκρίνησε ότι η Βουλγαρία δεν λαμβάνει μόνο τα λείψανα που αποδίδονται στο Σαμουήλ, αλλά και ανθρωπολογικό υλικό που αποδίδεται στο Γαβρίλη Ρωμανό, τον Ιβάν Βαντισλάβ και άλλα μέλη της οικογένειας. Mm. Αυτό δεν το γνωρίζουμε από εδώ, αυτή την πλευρά.
1: Ναι, δεν το έχουμε μάθει. Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα. Να πούμε ότι ο ίδιος τόνισε ότι το μνημόνιο αφορά 48 αντικείμενα και δεν συνεπάγεται παρέτηση από την κυριότητα.
1: Ωραία. Μάλιστα, τα διατηρούν δηλαδή.
2: Δεν ξέρω και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Και ξαναλέω ότι πάμε στο αρχικό αυτό που είπα, ότι πρόκειται για αμοιβαία κατάθεση. Αυτό αναφέρεται.
1: Κατάθεση τι σημαίνει?
2: Αυτό θα διευκρινιστεί από το Υπουργείο
1: Πολιτισμού. Δηλαδή παραχώρηση, δανεισμός,
2: πλευρά, η βουλγαρική πλευρά τώρα από τρεις δηλώσεις.
1: Πρέπει να κλείσουμε σε μισό λεπτό.
2: Αυτό, όχι σε μισό, τώρα κλείνουμε.
1: Ναι.
2: Λέει ότι δεν αναφέρεται σε κυριότητα.
1: Δεν αναφέρεται
2: σε οριστική μεταβίβαση κυριότητας.
1: Όπως και να έχει, έχει ένα ενδιαφέρον πολιτιστικό, θρησκευτικό από όλες τις πλευρές και για μας και για τους Βουλγαρούς. Έτσι, γι' αυτό κατέληξαν και σε αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε αύριο και ακριβώς
2: και θα τα δούμε να εκτίθεται. Ναι. Και θα τα δούμε να εκτίθεται έτσι στο Βυζαντινό Μουσείο.
0: Σωστά.
2: Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.
1: Μέχρι τις 5 γιατί μετά πάνε στα μοναστήρια.
2: Mm-hmm.
1: Πολλές μονές τελευταία, Σοφία. Πολλές μονές. Άγιο Όρος εδώ, μοναστήρια. Περιοχή, πολλά μοναστήρια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να πούμε Viber, περίμενε λίγο. Πρώτη ώρα είναι τουλάχιστον. 6-9-30-078-228, το ξαναλέω.
1: Να πάρουν στον Ιδρυσά να του πούνε τα νέα.
0: Άσε να τελειώσω. Μην μιλάς πάνω στον αριθμό. 6-9-30-078-228, περιμένουμε τις καλημέρες σας και ερχόμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Αναφέρθηκε στη σημασία της περιφερειακής σύγκλησης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Δήμο Πίνδνας Κολυνδρού και συμμετέχει σε σύσκεψη για έργα και υποδομές της περιοχής. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το πολιτιστικό κέντρο και το μουσικό σχολείο Κατερίνης. Αύριο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μεταφέρονται από τον Όλυμπο στο νοσοκομείο Κατερίνης 5 μαθητές 16 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής αισθάνθηκαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Εν τω μεταξύ, αδύνατη είναι η διέλευση οχημάτων από και προς την Όλυμπο Καρπάθου μέσω της επαρχιακής οδού ΠΟΑ Όλυμπος εξαιτίας κατολισθήσεων βράχων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχείου Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου. Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μία ενιαία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αλλά και στις πιέσεις από την Ουάσιγκτον, η οποία κατηγορεί την Ήπειρο ότι δεν κάνει αρκετά, αναζήτησαν σήμερα οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με το Reuters, συζητήθηκε η γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων δίζελ μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση περιλαμβάνει την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα απελευθερώσει άλλα 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Συμφώνησαν μάλιστα ότι οποιαδήποτε συμφωνία για νέα απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν θα επιβάλλουν μονομερώς απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με το άρθρο της Wall Street Journal για φερόμενες παρεμβάσεις της πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση από την αμερικανική πλευρά. με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακή βία. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Η υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 9 στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια, το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια, τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Άνεμοι βόρειο 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Let's play.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μόλις η δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου, Παρασκευή. Σήμερα ένας καινούριος μήνας μπήκε στη ζωή μας. Ελπίζουμε να είναι πιο δημιουργικός σε σχέση με αυτόν τον μήνα που έφυγε. Με πολλά πράγματα που τρέχουν και έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Ερτ Κομωτινής, Ερτ Καβάλας, Ερτ Ροσκιάδας, Ερτ Στερών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο πάντα δημιουργικός Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρεσιέρας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους για να δούμε πώς εξελίσσουν τα πράγματα στις περιφερειακές ενότητες, πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Να θυμίσουμε ότι είναι σήμερα Διεθνή ημέρα μη βίας, Παγκόσμια ημέρα χαμογέλου επίσης. Χαμογελάστε, διότι είναι μεταδοτικό. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών στα 102 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν να στείλουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν. Η Αμερική ετοιμάζεται για τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο νυν πρόεδρος ο Τραμπ ρίχνεται στην προεκλογική εκστρατεία με δύο εμφανίσεις στο Τέξας και την Οκλαχώμα. Στον πολύχρωμο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, είχαμε νέο ρώσικο πλήγμα εναντίον της νότιας γέφυρας στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο δραματίσεις σε πλήγμα εναντίον κτηρίου κατοικιών. Στην Αλγερία, με είδηση που κάνει τον κόσμο αυτή την ώρα, το κοινοβούλιο επεκτείνει την θανατική ποινή σε εμπιστός των δασών στην Αλγερία. Στη Γαλλία έχουμε τεράστιες κινητοποιήσεις, σχεδόν 2.000 προσαγωγές είχαμε κινητοποιήσει αυτές. Οι αποκλεισμοί εξαπλώνονται και στα πανεπιστήμια πλέον. Στην Ελλάδα, στο τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΓΕ, τεχνητή νοημοσύνη, θαλάσσια ασφάλεια και η κούρσα για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα. Στις 29 Οκτωβρίου θα προοδεύσει ο Πρωθυπουργός στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην επόμενη συνεδρίαση. Η Ελλάδα ταυτόχρονα προχώρησε στην αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Καμιά ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας από την Πειραιά, είναι δήλωση που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός σήμερα. Να πούμε ότι σε ισχύ το απογοητευτικό απόπλου άνεμε ως 9 προφόρου προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν να προσέχουν και όσοι οδηγούν στην Εγνατία να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν διάφορα σημεία που φυσάει πολύ άσχημα. Είχαμε ένα νεκρό κτηνοτρόφο στην Κρήτη και μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία που συνεχίζεται σε εκείνη την περιοχή. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της κυρίας Κατερίνας Παπακώστα και των άλλων τριών. Στις αίρες φωτιά σε μονοκατοικία στο Σιδερόκαστο, χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ο 85χρονη. Και στην Καβάλα από τους Φιλίππους στην Νέα Υόρκη, η λογοτεχνική επιστροφή του Κώστα Ευκαρπίδη. Έχει ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα, 5 με 6 για την ακρίβεια, στην εκπομπή Πόβα που μεταδίδεται και από όλους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ο Φώτης Ζάντας και ο Γιώργος Εφεμίδης φιλοξενούν έναν εξαιρετικό μουσικό, τον Άλκη Ζωπόγλου, με το σχήμα του τους Αμάν Ρεμπέτικο. Συντονιστείτε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή αυτή. Και με αυτά θα πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει τα Σούλα Κρητικού. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι.
3: Μέρη σε όλους και μας πετυχαίνετε στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας, όπου σε λίγη ώρα το απόγευμα στις 18:30 εγκαινιάζεται η 32η Καβάλα Expo 2026. Τώρα είμαστε εδώ γιατί θα στηρίξουμε και εμείς σαν ΕΡΤ Καβάλα, σαν ΕΡΤ γενικότερα, το περίπτερο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας που δίνει το παρόν για δεύτερη χρονιά στην Καβάλα Expo. Είναι ένα περίπτερο ανοιχτό στους πολίτες με ενημέρωση και διάλογο. Και είναι στο πλευρό τους και η ΕΡΤ με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και τις ημέρες της διοργάνωσης να πραγματοποιήσει μία σειρά συνεντεύξεων με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και θέματα που θα αναδειχθούν έχουν να κάνουν με την προστασία ανηλίκων, την ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικές απάτες, οδική ασφάλεια, ενδοοικογενειακή βία. Αυτές οι συνεντεύξεις θα ηχογραφηθούν και θα έχουμε τη δυνατότητα να τις ακούσουμε και από Δευτέρα σε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ Καβάλας και της περιφέρειάς μας, για να υπάρχει έτσι και μεγαλύτερη απήχηση σε πολίτες που δεν θα έχουν τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας τους εδώ στην Καβάλα Expo 2026. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το πρωί είχαμε και την κινητοποίηση, το κλείσιμο του λιμανιού της Καβάλας από αλλοείς της περιοχής, όπως και οι αλλοείς όλης της χώρας είναι από εχθές κινητοποιήσεις, γιατί δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο και ζητούν να βρεθούν άμεσα λύσεις για την αύξηση του κόστους των καυσίμων, καθώς και για άλλα κλαδικά ζητήματα που, όπως λένε, φαίνουν το κλάδο στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. 10 και 4 προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Καβάλας, κάλεσαν σε συμπόρευση ηχθιοπόρους και ηχθιοπόλεις και, όπως λένε οι επαγγελματίες ψαράδες, εκπέμπουν στην ουσία ένα σήμα κινδύνου για το μέλλον του φρέσκου ελληνικού ψαριού. Χαρακτηριστικά λένε πως αν συνεχίσουμε έτσι με αυτούς τους ρυθμούς και αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν για τον κλάδο τους, σε 3 χρόνια δεν θα είμαστε σε θέση να τρώμε ελληνικό ψάρι. Εντάξει, μόνο αυτό όταν το ακούει κανείς καταλαβαίνει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και τι μπορεί να γίνει στις ζωές όλων μας. Τώρα, να θυμίσουμε ότι το βράδυ στις 6.30 αύριο θα γίνει η εκδήλωση στην Δράμα για τα 85 χρόνια από την ωριακή εξέγερση του λαού της Δράμας ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις. Θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στο Δημαρχείο της πόλης με ομιλητή το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Χριστάνη. Ενώ από χθες στη Δράμα έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για ένταξη και επανένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπολίου του Δήμου Δράμας. Εκεί δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα και οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Δράμας, και οι ενδιαφερόμενοι, είτε πρόκειται σαμί για νέες αιτήσεις ένταξης είτε για επανένταξη δικαιούχων, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του καταστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας ότι την Κυριακή το πρωί όλοι οι δρόμοι, θα λέγαμε, οδηγούν στον Πλαταμόνα του Νέου του Καβάλας, γιατί θα πραγματοποιηθεί για 25η χρονιά η γιορτή κτηνοτροφίας και δεν πρέπει να τη χάσουν οπωσδήποτε αυτοί που τρελαίνονται για βραστή γίδα, γιατί είναι μια αυθεντική γεύση που θα την απολαύσουν στον Πλαταμόνα την Κυριακή. Εντάξει, θα διασκεδάσει ο κόσμος και με παραδοσιακή μουσική, θα προμηθευτεί αγνά προϊόντα του τόπου και σίγουρα και θα απολαύσει την υπέροχη φύση εκεί του φθινοπόρου και όλοι θα περάσουν, ελπίζουμε, μια όμορφη Κυριακή.
2: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, να έχεις ένα δημιουργικό Σαββατοκυριακό. Αν ρωτούσε κανείς τα προηγούμενα χρόνια σε όλους τους χρόνους τι το καλό έχει όλη η περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέγαμε το φρέσκο ψάρι που βγαίνει από τη θάλασσα και το βλέπεις μπροστά σου και τα πολύ όμορφα βιολογικά κρέατα από τις ορεινές περιοχές. Φαίνεται πως έχουν τα πράγματα όπως έχει μεταδώσει και η Τασούλα. Στα επόμενα 3 χρόνια, αν δεν πάρουμε μέτρα σημαντικά, δύσκολα θα πάμε ελληνικό ψάρι από τις ελληνικές θάλασσες, γιατί την κτηνοτροφία της καλής τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟΥ. Εκεί θα συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα, στην Οριστιάδα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Και σας ένα καλό μεσημέρι σε όλους τους περιφερειακούς και συνεργάτες, συναδέλφους και ακροατές. Δανείζομαι έτσι, μπαίνω μάλλον αφορμή το σχόλιο σου και θέλω να πω και εγώ ότι και στον ορεινό όγκο του Εύρου μπορεί κανείς να φάει βραστή γίδα αυθεντική με την γεύση την παραδοσιακή, επειδή μίλησε η Κασούλα και τη γιορτή κτηνοτροφία, σε πάνω ψηλά, στον Πετρόλοφο, στο Βέριο, στα χωριά του ορεινού όγκου, ακόμα κανείς συναντά το φρέσκο, ντόπιο, παραδοσιακό κρέας με την γεύση που ξέραμε πριν από 40 και 50 χρόνια. Και οι αλλοί στην Αλεξανδρούπολη δυσκολεύονται και αυτοί έχουν δέσει τις μεγανότερες τους από εχθές, για δεύτερη μέρα σήμερα δηλαδή, παραμένουν όλα τα αλυστικά σκάφη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το κόστος κίνησης είναι κυρίαρχο πρόβλημα που καθιστά μη βιώσιμη την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Από 600 ευρώ τον τόνο, μας είπε σήμερα, το συγγνώμη στην Άρθρο Εστιάδας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Παναγιώτης ο Καραβέτης, από 600 ευρώ τον τόνο που κόστιζε πριν τον πόλεμο το πετρέλαιο, έφτασε πλέον τα 1.300 ευρώ τον τόνο.
2: Το διπλάσα και παραπάνω.
1: Ναι. Τώρα μας επισήμανε ο ίδιος με μεγάλη έτσι ένταση ότι όσα από θέματα φρέσκων ελληνικών αλληλευμάτων υπήρχαν στις ιχθυόσκαλες, έχουν εξαντληθεί και θα πρέπει να προσέχουμε όλοι τι αγοράζουμε, από πού το αγοράζουμε, πώς το αγοράζουμε, τι υπάρχει πάνω στην πινακίδα του κάθε ψαριού, αν είναι εισαγωγής είτε ιχθυοκαλλιέργειες ή ακόμα και αποψυγμένα ψάρια. Πάντως είναι καθολική, όπως προείπα, 12 σκάφη μέσης αλίας έχουν κινητοποιήσει εδώ στην περιοχή και περισσότερα από 150 παράκτιες αλίας που δένουν στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης, αλλά και στα μικρότερα λιμάνια της Μάκρης και του Δέλτα του Εύρου. 10 βουλευτές του ΚΚΕ για τα οξυμένα προβλήματα των αλιαίων που τους οδήγησαν στην πανελλαδική κινητοποίηση κατέθεσαν σχετική ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά το τέμενος Βαγιαζίτ, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται σιγά σιγά. Από την πληροφόρηση που έχουμε από ανθρώπους μέσα από τον Δήμο, Δημοτήχου, προς το τέλος Οκτωβρίου θα παραδοθεί έτσι και το εξωτερικό μέρος, ο περιβάλλον χώρος του τεμένου Βαγιαζίτ. Μάλιστα στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάθηκε μια απόφαση, υπήρχε μια πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού μέσα από το σχέδιο, τη μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όπου εκτός από το γύρω-γύρω πεζούλι που υπάρχει στο τέμενος, πρόκειται να δημιουργηθεί και να ενσωματωθεί μια ζαρντινιέρα η οποία αυξάνει και το φάρδος, ας πούμε, του πεζουλιού που είναι έξω από το τέμενος και δυσκόλευε, στένευε τον μονόδρομο που βρίσκεται πίσω από το τζαμί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν, εάν αυτό συνέβαινε, να περάσουν περιοριστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έβαλε αυτή την προϋπόθεση, τη ψηφίζει μεν την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση όμως να μην γίνει η δεύτερη ζαρτινιέρα για να μπορέσουν να περνούν εύκολα τα αυτοκίνητα της περιοριστικής και τα ασθενοφόρα εάν παραστεί ανάγκη. Πάντως είναι σχεδόν όλα έτοιμα στον εξωτερικό χώρο, τέλος πάντων, του τεμένους Βαγιαζίτ. Τώρα η Αλεξανδρούπολη, η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης, η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει έτσι προβεί σε ένα κυνηγητό για να εντοπίσει ταυτοποιήσει το άτομο που εμφανίζεται σε φωτογραφίες να αποθέτει ογκώδη αντικείμενα σε χώρο ανεξέλεγκτης απόρριψης στο Δήμο. Στην ανάρτηση που έχει ήδη βγει στα social, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τονίζει ότι θα πρέπει όποιος εντοπίσει, όποιος δει κάτι, όποιος έχει κάποια πληροφορία, να τους ενημερώσει. Οι χώροι αυτοί έχουν επανειλημμένα καθαριστεί, ωστόσο ορισμένοι δεν δείχνουν κανένα σεβασμό, όπως αναφέρεται, ενώ τονίζεται πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν θα επιτρέψει την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων σε μία διοδοτημένα σημεία. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι παράδειγμα το οποίο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές και σε άλλους Δήμους, δεν είναι μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Ο Οκτώβριος, ένας μήνας αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια, με δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και εδώ και στον Εύρο και στις δύο διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών, και της Αλεξανδρούπολης αλλά και της Ορεστιάδας. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών Ορεστιάδας, τον κύριο Χαμαλίδη, όπου από την ερχόμενη Δευτέρα αρχίζουν δράσεις σε κάθε βαθμίδα σχολική, αρχές γενομένες από τα γυμνάσια, ακολουθούν τα δημοτικά, τα λύκεια, αλλά και δράσεις σε γονείς για το τι θα μεταφέρουν στα παιδιά τους όσον αφορά τη συμπεριφορά τους στον δρόμο, σε ποδηλάτες, τη χρήση όσων είναι, έχουν ποδήλατο στην περιοχή, αλλά και στους ηλικιωμένους θα γίνουν ειδικές δράσεις ενημερωτικές για το πώς και αυτοί θα μπορούν και θα πρέπει να συμπεριφέρονται όταν κινούνται στον δρόμο. Στο Σουφλί έχουμε μια πάρα πολύ, μάλλον δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις στις 3 του μηνός, σήμερα Σάββατο. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών είναι η πρώτη, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης του ΦΠΚΑ και με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με μια γιορτή στο κέντρο ενημέρωσης στις 10 το πρωί, με δράσεις εκπαιδευτικές και βιωματικές για παιδιά και για οικογένειες, ενώ η συναυλία που θα δοθεί την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη στις 8, στις 9 το βράδυ, στη ξενοδοχείο της πόλης, πρόκειται να μεταφερθεί και στο Σουφλί το Σάββατο. Είναι μια ξεχωριστή συναυλία από την Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εχόρδων, Strings in Motion, Έχορδαν Κινήσει, του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ, με θέμα «Από το Δούναβι στον Εύρο» και το ρεπορτόριο που θα παρουσιάσει η διεθνώς αναγνωρισμένη ορχήστρα θα είναι υψηλού επίπεδου, αντίστοιχο με αυτό που παρουσιάζει στις περιοδίες της σε όλο τον κόσμο. Οπότε όσοι μας ακούτε μπορείτε να παραβρεθείτε στο ξενοδοχείο Ραμπάντα στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή σε 9 το βράδυ να τους ακούσετε ή στο Δημοτικό Θέατρο Σουβλίου το Σάββατο το βράδυ στις 8. Αυτά από εμάς.
2: Και θυμίζουμε, Μαρία, ότι ήταν πριν φτάσουν στην περιοχή του Εύου. Ήταν εγώ στο Μέγαρο της Μουσικής την Τετάρτη το βράδυ, το οποίο έχει και πάρα πολύ κόσμο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα όμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε τουλάχιστον για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και με αυτά λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή αλλά και χαρά Θάλια Καμπρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Ειδησιογραφικά δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, καθώς τραγική κατάληξη είχε και η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα εκεί γύρω στις 4.30 το πρωί σε σπίτι στην έδρα του Δήμου Συντικής στο Σιδηρόκαστρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 85χρονη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο δωμάτιο που κοιμόταν η ηλικιωμένη και παρά την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς για τη φωτιά επιχείρησαν να σβήσουν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, δυστυχώς την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε στη συνέχεια ο θάνατός της. Ο 57χρονος γιος της που ήταν εκεί μεταφέρθηκε και αυτός στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, καθώς αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Εννοείται ότι για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς γίνεται έρευνα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο μεταξύ και χθες είχαμε μια πυρκαγιά νωρίς το απόγευμα σε αγροτική περιοχή στην κοινότητα Χυμάρου στο Δήμο Ηράκλειας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με γεωργικά υπολείμματα και θάμνους και με τις φλόγες να καίνε περίπου 15

0: κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Σερών και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Ζύχνης, Ηράκλεια Σερών, στις κοινότητες Στραβίσκου, Αμμουδιάς, Δασοχωρίου και Αγίας Ελένης. Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός είναι περιορισμένος. Είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου το 2020, όταν ο αριθμός έφτασε στα 56 και μάλιστα είχαμε και θανάτους. Ωστόσο, αυτά τα κρούσματα δεν θα πρέπει να μας ανησυχούν. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο νομίατρος, ο κύριος Αναστασιάδης, λέγοντας ότι και η εποχή είναι τέτοια, όπου τα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό περιορίζονται λόγω των κλιματολογικών συνθήκων, ενώ ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήδη έχει αποκτήσει αντισώματα από τις προηγούμενες φορές. Και βέβαια αυτό που είπε ο άνθρωπος είναι ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν πρόκειται να μας αφήσει, πολύ δε περισσότερο στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ήδη έχουμε κρούσματα και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και έχουμε τους οριζόνες. Επίσης έχουμε πολλά πτηνά τα οποία μεταφέρουν τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών στον άνθρωπο. Έχουμε ευχάριστα όσον αφορά το προπονητικό κολυμβητήριο αλλά και το νέο κολυμβητήριο της πόλης των Σερών, αλλά και το τι γίνεται όσον αφορά τις κοινότητες όπου δεν χρησιμοποιούν νερό προς πόση λόγω του ουρανίου που βρέθηκε εκεί από τον περασμένο Μάιο. Η Δήμαρχος Σερών, η κ. Βαρβάρα Μικλιάνκα, δώσε συνέντευξη τύπου κάνοντας τον απολογισμό του έργου της στα τελευταία 2,5 χρόνια της θητείας της, επισημένοντας ότι το προπονητικό κολυμβητήριο παίρνει σάρκα και οστά και θα είναι έτοιμο τον ερχόμενο Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 2027. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε τέλος του 2026, αλλά τελικά, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, το Φεβρουάριο του 2027 θα είναι έτοιμο προς χρήση. Ενώ όσον αφορά τώρα το τι γίνεται στις κοινότητες όπου δεν χρησιμοποιούν το νερό, καθώς βρέθηκαν εκεί στοιχεία ουρανίου, πολύ περισσότερο στην τοπική κοινότητα Λευκώνα, που έχει και το μεγαλύτερο αριθμό των ενεργών παροχών, όπως υποστήριξε, τα φίλτρα έχουν ήδη κατασταθεί και η πρώτη μονάδα που θα αφορά τη συγκεκριμένη κοινότητα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του μήνα, ενώ θα ακολουθήσει η μονάδα της κοινότητας Χριστός και στη συνέχεια οι υπόλοιπες παρεμβάσεις. Θυμίζω ότι τα στοιχεία των ελέγχων που έγιναν τον Μάιο του 2025 έδειξαν ότι υπήρχε πρόβλημα στο νερό, καθώς ανιχνεύτηκαν αυξημένες τιμές ουρανίου στις τοπικές κοινότητες Λευκώνα Χριστός, όπως επίσης στον οικισμό του Μετοχίου, στην περιοχή Σερών Χρυσοπηγής, αλλά και στον οικισμό Χρυσοπηγής. Ο μεγαλύτερος αριθμός και το μεγαλύτερο πρόβλημα των καταναλωτών υπάρχει στην τοπική κοινότητα Λευκώνα, όπου εκεί, πέρα ότι το νερό είναι κατάλληλο προς πόση, ήδη υπάρχει πρόβλημα με το δίκτυο, καθώς αρκετές μέρες το μήνα έχουν προβλήματα υδροδότησης. Η ίδια έκανε αναφορά στην χρηματοδότηση 10,7 εκατομμυρίων ευρώ, μέρος της οποίας καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την επέκταση δηληστηρίου της πόλης των Σερών, το οποίο αναμένεται να κατασκευαστεί στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Σερών και ουσιαστικά θα αποκαταστήσει και το πρόβλημα της υδροδότησης στη συγκεκριμένη κοινότητα. Κατά τα άλλα, μια σεραϊκή παράδοση που εξακολουθεί να περνά από γενιά σε γενιά, οι λαζαρίνες της Λιβαδιάς, συγκαταλέγονται πλέον στα στοιχεία του Εθνικού Ευρυτηρίου Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Το έθιμο της Λιβαδιάς περιλαμβάνεται στις 10 νέες εγγραφές που ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Ολοκληρώνω με ένα πολύ μεγάλο θεσμό τον 6ο Κρικρή Super Spoon ημιμαραθώνιο, ο οποίος φέτος μάλιστα συγκέντρωσε και ένα ρεκόρ συμμετοχών, πάνω από 1.300 συμμετοχές. Δεν μιλάμε απλώς για έναν αγώνα, αλλά όπως οι καλά γνωρίζοντες τονίζουν, πρόκειται για μια εμπειρία που συνδυάζει την υψηλή αθλητική επίδοση και τη μαγεία της σεραϊκής φύσης και πόλης και είναι και το απόλυτο τεστ για όσους έχουν την αντοχή να συμμετέχουν στο μαραθώνιο της Αθήνας. Γίνεται ένα μήνα πριν από τον κλασικό και λειτουργεί σαν μια ιδανική πρόβα, σαν ένα μεγάλο τεστ. Είναι μια διαδρομή διεθνών προδιαγραφών που θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και παράλληλα θα γίνουν και άλλες διαδρομές για όσους δεν αντέχουν τόσο πολύ. Σαμί, 21 χιλιόμετρα, πρέπει να είσαι αρκετά μοιημένος στον αθλητισμό.
1: Και γυμνασμένος.
0: Πολύ.

0: και να προπονήσει. Λοιπόν, θα έχουμε και άλλες διαδρομές για 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, αλλά και έναν γύρο που απευθύνεται σε οικογένειες και παιδιά. Τώρα, όσον αφορά τον ημιμαραθώνιο, το υψηλότερο σημείο της διαδρομής θα βρίσκεται σε 162 μέτρα περίπου και το χαμηλότερο, εκεί που θα είναι και η περιοχή αφετηρίας και τερματισμού, στα 46 μέτρα. Καλές αντοχές λοιπόν σε όσους πάρουν μέρος στη διοργάνωση και καλή επιτυχία, ενώ είναι μια πολύ καλή πρόταση και για όλη την οικογένεια, καθώς υπάρχει διαδρομή σχεδιασμένη για όσους θέλουν ένα γρήγορο περπάτημα ή να χαρούν τέλος πάντων τον αθλητισμό οικογενειακός. Θα ξεκινήσουν δύο διαδρομές, 12 και 4 και 12.30, έτσι ουσιαστικά γύρω από το κέντρο της πόλης, που είναι πολύ εύκολο κανείς να πάρει μέρος και είναι πολύ ωραία εμπειρία για τους γονείς με τα παιδιά τους.
1: Ελπίζω να το αξιοποιήσουν οι γονείς και τα παιδιά. Θάλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολλές ειδήσεις και ωραίες ειδήσεις από την περιφέρεια κοινότητα των Σερών. Ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, και εμείς πάλι λέμε να πάμε μια βόλτα προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε τώρα μια εξαιρετική κυρία. Στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσιών στο Αλικάντι της Ισπανίας, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσιών τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς την Ελληνίδα ερηνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, την κυρία Αγγελική Γιάννα Κύρδου, η οποία στην πρώτη της συνέντευξη, αμέσως μετά την επόμενη μέρα από την πρόβλεψη της, μίλησε στην ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής, και να ακούσουμε ένα αποσπάσμα από αυτά που είπε και μπορείτε να καταλάβετε και πόσο συγκινημένη ήταν για αυτή την πρόβλεψη μετά από 25 χρόνια δουλειά στο Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης με υπενιχρά μέσα.
2: Ήταν δύο ταξίδια που ήταν σχεδόν υποχρεωτικά, θα έλεγα, μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας του μουσείου. Το ένα ήταν στο Ουζβεκιστάν, σε ένα πολύ μεγάλο, στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ της Μαργκιλάντ, που γίνεται στο Ουζβεκιστάν, που είναι ο τόπος στον οποίο παράγονται όλα τα υφαντάτα μεταξύ τα. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Ήταν και ότι η πρεσβεία μας έχει ένα χρόνο που έχει ανοίξει εκεί, σε αυτή την περιοχή, στο Ουζβεκιστάν. Πολύ σημαντικό επίσης, γιατί εκεί στην Ταρκάντη, όπως ξέρετε, είχαμε μια κοινότητα που είχε να κάνει ακόμη με την συνθήκη Βάρκηζας κτλ. Και η οποία μετά που φύγαν οι άνθρωποι και κινδύνεψε κάπως, τώρα άρχισε και στάκεται πάλι στα πόδια της και οργανώνεται σε ένα άλλο επίπεδο, βέβαια. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία, πολύ μεγάλη.
1: Τώρα όμως να μιλήσουμε λίγο για τη μεγάλη βράβευση στο Αλικάντε της Ισπανίας από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, η οποία σας θύμισε τη συνολική προσφορά σας στον πολιτισμό και στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη φορά το μουσείο που βραβεύεται, αλλά το βραβείο αυτό αφορά αποκλειστικά εσάς και τη δουλειά που κάνετε.
2: Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί πέρσι ακριβώς μας βράβευσαν ως μουσείο με το βραβείο DAS, γιατί υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, όπως ας πούμε το έργο που πήρε βραβείο φέτος, πήρε από τα μουσεία τέχνης. Πήρε και ένα βραβείο από παιδικά μουσεία, πήρε ένα. Ή για την εκπαίδευση, DAS κτλ. Οπότε πέρσι είχαμε βραβευθεί, που ήταν πάλι μια έκπληξη, δεν περιμέναμε, γιατί ο ανταγωνισμός είναι φοβερός. Τα μουσεία είναι πάρα πολλά και δημόσια και με πολλά χρήματα, έτσι, με προπολογισμούς που εμείς ούτε μπορούμε να κάνουμε τους διανοηθούμε. Οπότε και οι προσεγγίσεις και οι υλικότητες που διαχειρίζονται και όλα αυτά είναι σε άλλο επίπεδο. Και είχαμε πει πέρσι, θυμάμαι, ότι και μόνο ότι εμείς φτάσαμε στον διαγωνισμό αυτόν και να μιλήσουμε για τη Θράκη και για την ανθρωπογεωγραφία της Θράκης που διαχειριζόμαστε και όλα αυτά, εντάξει, για μας ήταν αρκετό και ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, ώσπου στις 10.30 το βράδυ, 11 παρά, μας ανακοίνωσαν ότι μας βραβεύουν. Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό. Αλλά φέτος αυτό ήταν, εντάξει, μπορώ να πω, Σαμί, ότι ήταν μια μεγάλη δικαίωση. Συγκινήθηκα βαθύτατα, και εγώ και οι συνεργάτες μου, βέβαια, και η οικογένειά μου, γιατί μετά από 25 χρόνια έρχεται ένας τέτοιος οργανισμός τόσο σοβαρός, έτσι. Είναι στο Συμβουλίο, είναι όλοι expert εκεί, είναι φοβεροί άνθρωποι από τη γνώση που έχουν και το ήθος και όλο αυτό. Και να σου λένε ότι ξέρεις, η φιλοσοφία μέσα την οποία παράγεται το έργο αυτό αφήνει ένα αποτύπωμα στον μουσιακό χώρο ως παρακαταθήκη. Εντάξει, τώρα νομίζω, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ για μένα, αλλά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, που δημιουργεί παράλληλα μια τεράστια υποχρέωση για μας.
1: Εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσατε με την ελπίδα να φτιάξετε πράγματα. Θυμάμαι τις αγωνίες που είχατε. Νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε είναι δικαίωση όλων αυτών των προσπαθειών, των δικών σας αλλά και των ανθρώπων που σας πίστεψαν για εκείνη την εποχή.
2: Ναι, που ήταν λίγοι βέβαια. Εσείς είστε ένας από αυτούς που ζούσατε από κοντά όλη αυτή την αγωνία μου, γιατί ήθελα με έναν άλλο τρόπο να προσεγγίσω αυτά τα πράγματα και όχι με την επιφυνιακή, ας πούμε, ματιά μιας λογογραφικής συνθήκης που δεν πήγαινε στο βάθος το να δει ότι αυτά είναι έργα ανθρώπων και ότι τα αντικείμενα αυτά τα οποία ανήκουν στην κοινωνία. Εμείς ανήκουμε, εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε, να ανταποδώσουμε ως αντίδωρο στους ανθρώπους, είναι να διαχειριστούμε τη θηλυκή μνήμη ως ένα χώρο αλληλεγγύης, σεβασμού, κοινωτικού πνεύματος, ενδυνάμωσης και δημιουργικής δύναμης. Για μας αυτό είναι η θηλυκή μνήμη και αυτό νομίζω βράβευσαν, γιατί σήμερα τα μουσεία μέσα σε όλο αυτό, στη συνθήκη την οποία ζούμε, αυτό που βλέπουν και από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων και που βλέπετε κάθε χρόνο στους ICOM που έτσι όπως βγάζει τι θα πει μουσείο και τι, ποιος είναι ο ρόλος των μουσείων κάθε χρόνο κτλ, ότι τα πράγματα οδεύουν προς τα εκεί, στο πώς δηλαδή το μουσείο θα ανήκει στην κοινωνία και τι προσφέρει, τι αποτύπωμα αφήνει στην κοινωνία για να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει, όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά να συνεχίσει να παράγει τον πολιτισμό του. Ναι, αυτό είναι εδώ ουσιαστικό πρόβλημα, αν επικοινωνείτε και το ΣΥΕΜ. Ότι δηλαδή υπάρχει μια αναγνώριση εκ των έξω. Έσω δεν είναι η ίδια, γιατί συνήθως η πολιτιστική πολιτική που επικρατεί είναι το πίτα, χορός και επιδότηση. Οπότε ένας πολιτιστικός οργανισμός όταν δεν κινείται μέσα από αυτό το τρίπτυχο είναι δύσκολο με τα οικονομικά του, τα φέρνει πολύ δύσκολα και αυτό αποδεικνύεται. Εμείς ας πούμε αυτή τη στιγμή μπορεί με το κτίριο να το πήρε το Υπουργείο και να πληρώνουμε ένα μικρό ποσό, δεν είναι για μας, έστω και 500 ευρώ, έτσι που ορίζει ο νόμος, αλλά όλα τα υπόλοιπα έξοδα με τα οποία πρέπει να καλύψει τη συντήρηση του κτίριου. Μόνο η συντήρηση του κτίριου, δηλαδή μόνο τα υλικά που χρειάστηκε να αγοράσουμε από το εξωτερικό έκαναν 5-6.000. Φανταστείτε τώρα οι ειδικοί τεχνίτες και όλα αυτά. Ναι, υπάρχουν κοστολόγια που επιβαρύνονται πολύ και αυξάνονται λόγω του κτίριου. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα για το ερευνητικό κομμάτι και να το να κινηθούμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε τα προγράμματα που κάνουμε με τις κοινότητες, γιατί αυτό στην ουσία είναι, δηλαδή η ερευνητική δουλειά που έχουμε μέσα από όλη αυτή τη μνήμη που φυλάσσεται και ερευνούμε μέσα από τα τεκμήρια που μας εμπιστεύονται οι πολίτες, είναι πώς θα το ανταποδώσουμε ώστε αυτό να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της κοινωνίας. Γιατί τα προγράμματα λοιπόν που έχουμε απαιτούν χρήματα. Ευτυχώς, όπως αυτή η βράβευση ας πούμε και το μέχρι τώρα έργο που έχουμε κάνει, θέλω να πω ότι βαραίνουν και υπολογίζονται στο βιογραφικό του μουσείου ούτως ώστε να διεκδικήσει ας πούμε παραδείγματος χάρη μια χορηγία που θα την ακούσετε στο κανάλι που θα γίνει μαζί με την Τράπεζα Πειραιώς και να εκπαιδεύσουμε τις γυναίκες επάνω σε ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό για να πάμε λίγο παραπέρα το θέμα της υφαντικής ή για να κάνουμε μια πλατφόρμα για τα υφαντά μέσα από την χορηγία του Ιδρύματος Μαρτίνου για αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι η δουλειά είναι αυτή που έχει δώσει ένα βάρος στο βιογραφικό του μουσείου και σίγουρα είμαι βέβαιη ότι τουλάχιστον για εκτός Θράκης, εδώ δεν ξέρω το πόσο θα επηρεάσει τα πράγματα, δεν ξέρω, γιατί σας είπα το τρίπτυχο. Εμείς κινούμαστε σε ένα τρίπτυχο πολιτισμός, δημιουργία, οικονομία. Αυτό απαιτεί άλλου είδους προσέγγιση, άλλου είδους δράσεις που δεν είναι κοντά σε αυτό που εντάξει είναι του σειρμού ας πούμε και είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι αυτό το βραβείο θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Αυτή που ακούσαμε ήταν και η Αγγελική Γιαννακίδου, που στο Αλικάντη της Ισπανίας η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων την τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς, αυτή τη σπουδαία γυναίκα που κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά εδώ και 30 χρόνια. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για τα αθλητικά. Έχουμε πολλά να πούμε για τα θέματα που θα τρέξουν στις επόμενες μέρες στα αθλητικά. Έχουμε και τον αγώνα πλέον Πανθακίου και Πανσαραϊκού. Σας αποχαιρετούμε, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ώρα για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μια εκπομπή η οποία είναι μαζί σας καθημερινά, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη 1 περίπου. Ο Γιώργος Αφρεμίδης είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Σε ένα πρόγραμμα όπου είμαστε συντονισμένοι 4 σταθμοί: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Και έχουμε και τι δεν έχουμε σήμερα, καθώς ξεκινούν και τα πρωταθλήματα μπάσκετ. Είχαμε τον αγώνα της Εθνικής. Έχουμε τους αγώνες για τη Super League 2 και έχουμε και την τιμωρία του Πανσεραϊκού στην πρωτόδικη απόφαση με αφαίρεση βαθμών. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Να πούμε ότι Βόλος και Πανσεραϊκός τιμωρήθηκαν με μείον 3 βαθμούς ο Βόλος και μείον 4 ο Πανσεραϊκός. Θυμίζουμε ότι τα παιχνίδια των δύο ομάδων για το 24-25 στα play-off είχαν λήξει αμφότερα με 3-0. Είχε κάνει δηλώσεις ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος είχε κάνει λόγο για στημένα παιχνίδια κόντρα στον Βόλο τη σεζόν 24-25. Στη συνέχεια ανακάλεσε τις δηλώσεις του. Παρ' όλα αυτά βγήκε απόφαση από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ για τον Βόλο και για τον Πανσεραϊκό, μείον 3 ο Βόλος, μείον 4 ο Πανσεραϊκός. Από εκεί και πέρα έβγαλε και ανακοίνωση που είπε ο Πανσεραϊκός, που λέει ότι εκφράζει την απόλυτη έκπληξή της για την πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ για μια υπόθεση προ 18 μηνών και η οποία κατά την άποψή μας στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης. Θα ασκήσουμε άμεσα έφεση με τη βεβαιότητα η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό απολύτως αβάσιμη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και αναμένουμε την τελική της κρίση, αναφέρει η ανακοίνωση. Μένει να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ξεκινήσαμε με αυτό, δεν θα συνεχίσουμε όμως με Super League 2. Λίγο αργότερα θα δούμε, καθώς θα πάμε στην Εθνική Ελλάδος, η οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ την Ολλανδία σε επίσημο παιχνίδι, παρά λίγο να το καταφέρει. Σοφαρίστηκε στο 89, παίρνοντας τη δεύτερη ισοπαλία απέναντί της σε επίσημο παιχνίδι. 2-2 λοιπόν με την Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια μουσική, να σε κλείσει τον ήχο και ίσως να έχουμε τον Βασίλη.

0: Λοιπόν, για το θέμα του Πανσεραϊκού, ασφαλώς θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, που τρέχει για τα ρεπορτάζ και για τα τηλεοπτικά και για τα ραδιοφωνικά. Τον πετύχαμε. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δεν μας εκπλήσει ποτέ αυτό το πρωτάθλημα του Super League 2, έτσι. Ακόμη και με παλιές ιστορίες. Δεν μας εκπλήσει ποτέ.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, διάβασε την ανακοίνωση του ΠΕΠΑ.
0: Ναι, διάβασα πριν λίγο.
1: Και στον Πανσεραϊκό πιστεύουν ότι θα δικαιωθεί η ομάδα. Άλλωστε, ο Σούντγκρεν, αυτά που είπε, ουσιαστικά στη συνέχεια τα πήρε πίσω.
0: Ναι, δηλαδή, ανακάλεσε τις
1: δύο. Ακριβώς, πόσο αξιόπιστος είναι ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος άλλα λέει την Κυριακή και άλλα λέει την Τετάρτη. Mm. Ο Σούγκρι τα ανακάλεσε, αθωώθηκαν και οι τρεις ποδοσφαιριστές του Βόλο, από ό,τι γνωρίζω. Mm-hmm. Άδικαν ο Λάδος, είχε ένα χρηματικό πρόσωπο για έναν τότε παίκτη Πανσεραϊκού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ο Πανσεραϊκός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί, πιστεύει στην αθλητική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν ισχύσουν αν ισχύσει αυτή η τιμωρία των μείων 4 βαθμών, είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Από εκεί που θα ήταν για άνοδο, είναι στη ζώνη υποβιβασμού αν ισχύσει το μείον 4.
1: Μα φυσικά, και είναι ότι ξεφεύγει πολύ, έτσι, ουσιαστικά ξεφεύγουν πολλοί ομάδες που είναι στην κορυφή.
0: Ναι. Αν συνυπολογίσει το κακό ξεκίνημα.
1: Μα φυσικά, βάλει το κακό ξεκίνημα, βάλει μείον 4. Δηλαδή ουσιαστικά θα πας μείον 4. Είναι μείον 6, μείον 10 βαθμούς, γιατί ναι. Έχασε και τα δύο παιχνίδια. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ψυχολογικό. Αυτό δηλαδή θα επηρεάσει πάρα πολύ την ομάδα.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω.
1: Ήδη επηρεάζει.
0: Πώς θα έρθει τώρα στην κομμάτινη με τον Πανθρακικό
1: ήδη. Εγώ νομίζω ότι ήδη έχει επηρεάσει. Ήδη έχει επηρεάσει την ψυχολογία όλων. Mm-hmm. Γιατί ξαφνικά λες μείον 4 βαθμοί, εκεί που προσπάθησε να πάρει μια νίκη και να ανεβεί ψυχολογία και η ομάδα να ανέβει βαθμολογικά, νομίζω ότι αυτό επηρεάζει. Τώρα, mm-hmm. γιατί βγήκε ένας έτσι. Άνθρωπος από το εξωτερικό είπε αυτά τα πράγματα, τα ανασκεύασε μετά από λίγο καιρό. Φαντάζομαι τώρα, άμα αρχίσουν και βγαίνουν ποδοσφαιριστές.
0: Εγώ αυτό δεν σου λέγα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πες ότι είμαι ποδοσφαιριστής, έτσι, και μου παίρνει εσύ μια συνέντευξη. Και σου λέω ότι πριν από 2 χρόνια, ξέρω εγώ, ο Νέστος ή ο Πανθρακικός ή ο Πανσεραϊκός, εκείνο το παιχνίδι. Και έρχεται μετά από 3 μήνες, δηλαδή 2 χρόνια και 3 μήνες, μια ποινή. Δεν έχει λογική, νομίζω, να έρθει.
1: Μα δεν έχει λογική. Θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Μετά ο καθένας που έχει κάποια προβλήματα προσωπικά και με τις ομάδες του.
0: Θα λέει μια δήλωση, θα κάνει μια
1: δήλωση. Γιατί οι πολλοί παίκτες έφυγαν, κάποιοι από αυτούς, όχι μόνο τον Πανσεραϊκό, από όλες τις ομάδες, έτσι. Mm-hmm. Είχαν κάποια προσωπικά για τον λόγο που έφυγαν. Σίγουρα έχουν κάποια έτσι, παράπονα, κάποια έτσι, ουσιαστικά κάποιους λόγους οι οποίοι τους ανάγκασαν να φύγουν. Άμα βγαίνει τώρα ο καθένας και λέει ότι έγινε αυτό και στη συνέχεια μετά από τις μέρες το ανασκευάζει, είναι ένα θέμα που επηρεάζει τον Πανσεραϊκό. Τέλος πάντων, ο Πανσεραϊκός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί, πιστεύει στην ελληνική δικαιοσύνη, έχει κάνει αίθηση, θα ασκήσει αυτό που χρειάζεται, τα νόμιμα μέσα, και από mm-hmm. εκεί και πέρα ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Πανθρακικό. Σίγουρα έτσι, πρόσωπο θα είναι ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος επιστρέφει στην κομμάτι.
0: Και μάλιστα έτυχε τόσο νωρίς αυτό που λέγαμε, δηλαδή 2 αγωνιστικές.
1: Ακριβώς. Και βέβαια να δώσουμε και μια άλλη είδηση. Την μεθεπόμενη αγωνιστική, ο Πανσεραϊκός υποδέχεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τον Νέστο Χρυσούπολης.
0: Σωστά. Αλλά ο Νέστος ακολουθεί τον Πανσεραϊκό.
1: Έμαθα ότι ο Πανσεραϊκός ξεκίνησε διαδικασία επανασποράς του αγωνιστικού χώρου, του Χλωοτάπητα. Άρα, γιατί δεν υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος, δεν μπορούσε να το κάνει άλλη περίοδο, το έκανε τώρα. Άρα είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι με τον Νέστο να γίνει σε άλλη έδρα. Σίγουρα δεν θα γίνει στις Σέρες, σίγουρα. Mm-hmm. Θα γίνει ή σε άλλη έδρα.
0: Στην Καβάλα δεν μπορεί να γίνει, γιατί και εκεί έχουμε επανασπορά.
1: Εκτός, ναι, αν η διοργανώτρια αρχή αποφασίσει και πει ότι να γίνει τώρα το Νέστος Πανσεραϊκός, και στο δεύτερο γύρο να γίνει το Πανσεραϊκός Νέστος. Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι μια είδηση έτσι που τη βγάζουμε τώρα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για αύριο. Mm-hmm. Μακάρι να δούμε και να δουν όσοι θα είναι στο γήπεδο ένα ωραίο παιχνίδι. Ο καιρός από ό,τι φαίνεται δεν είναι καλός. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα ταξιδέψουν και σε Ρέι να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Πανσεραϊκού.
0: Θα σου τα πω τη Δευτέρα. Θα σου τα πω τη Δευτέρα.
1: Εκεί θα είναι. Λοιπόν, απλά και εγώ, αν μπορέσω, ίσως έρθω καμιά βολτίτσα.
0: Θα πάρεις τηλέφωνο πιο πριν. Θα πάρεις τηλέφωνο πιο πριν για να έρθει. Λοιπόν, απλά εγώ να σου πω για το πρωτάθλημα, για να είμαστε και δίκαιοι. Όλοι, δεν το λέω εγώ, η UEFA το λέει, ότι ήταν τα πιο διεφθαρμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης, ειδικά αυτό τη Super League 2.
1: Αλλά
0: από την άλλη, αντί να δούμε τα παλιά, καλό είναι να κοιτάξουμε τώρα. Να κοιτάξουμε ποιες ομάδες είναι ουσιαστικά θυγατρικές.
1: Μα ήδη υπάρχουν παιχνίδια, λέει, που είναι στο στόχαστρο.
0: Ναι. Ποιες ομάδες είναι θυγατρικές μεγάλων ομάδων ουσιαστικά.
1: Φυσικά,
0: να δούμε την ιδιοκτησία και είναι ψηλά στη βαθμολογία, που αυτό λέγεται αλλίωση πρωταθλήματος. Ας δούμε τα παιχνίδια που είναι στο στόχαστρο τώρα και μετά βλέπουμε τι έγινε και πριν από 2 χρόνια.
1: Και μετά βλέπουμε. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα πρωταθλήματα ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά εδώ είναι.
0: Μεγάλος ο βαθμός. Ξεκινάει και το μπάσκετ, οι γυναίκες.
1: Το μπάσκετ και οι γυναίκες του Πανσεραϊκού παίζουν στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό. Εκτός
0: με τον Αθηναϊκό, οι Πάνθηρες που παίζουν και αυτοί.
1: Αν έχουμε και τις Πάνθηρες τώρα.
0: Είναι και οι Πάνθηρες που πήραν τη wild card και αγωνίζονται.
1: Απλώς ο Πανσεραϊκός δεν είναι ακόμα έτοιμος, δηλαδή δεν έχει κλείσει το ρόστερ του, δεν είναι 100% έτοιμος. Αλλά θα πάει να παίξει ένα καλό μπάσκετ και ό,τι βγει. Άλλωστε με τον Κρόνο έδειξε ότι έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Περισσότερα τη Δευτέρα, Βασίλη, αφήνει για να προλάβουμε. Ακριβώς. Έχουμε πολλά πρωταθλήματα να πούμε το πρόγραμμα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Λέγαμε πριν, ακούσαμε και τον Βασίλη για αυτό το θέμα του Πανσεραϊκού. Θα ρωτήσουμε αύριο για τους ανθρώπους της ομάδας, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο ΔΑΚ. Η Ελλάδα λοιπόν 2-2 με την Ολλανδία. Ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά μου θύμισε το Αργεντινή-Αγγλία. Αν το δούμε έτσι, σαν μια μικρογραφία, όπου στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μονόλογος των Ολλανδών που δεν είχαν τελικές φάσεις, αλλά πίεζαν συνεχώς, ήταν συνεχώς γύρω από την περιοχή της Ελλάδας. Και κάποια στιγμή θα μπει το γκολ, δύο ακυρώθηκαν ορθώς ως offside, δύο μέτρησαν, το δεύτερο στο 89, με αποτέλεσμα να έρθει ισόπαλη η Ελλάδα, παραμένει στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς, θα μπορούσε να είναι και 9, τώρα είναι όμως 7. 5 η Ολλανδία, 4 η Γερμανία, η οποία κέρδισε 2-0 τη Σερβία, που παραμένει χωρίς βαθμό. Σήμερα ξεχωρίζει το Γαλλία-Ιταλία στις 10 παρατέρτο και διάβασα δηλώσεις Ζιντάν για τους παλιότερους που θυμούνται εκείνη την κουντουλιά στο τελικό του Μουντιάλ του 2006. Είπε, δεν μετανιώνω, ήταν λάθος, αλλά είναι ένα μέρος της αθλητικής μου ζωής και αυτό. Αυτά όσον αφορά την εθνική ομάδα. Super League δεν έχουμε. Έχουμε Super League 2. Το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο έχουμε Νίκη Βόλου Λάρισα από την ΕΡΤ 2. Στις 3 η ώρα Πανθρακικός Πανσεραϊκός από το YouTube, από τη Super League 2. Μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι δεν θα είναι στο γήπεδο. Την Κυριακή Πύργος Πανιώνιος 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ Sport 2. Στην Πάτρα θα γίνει το παιχνίδι και κλεισμένο το θυρών. Και Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Χαρδίτσας στις 3 η ώρα στο γήπεδο του Πανιωνίου. Βλέπουμε ότι περισσότερες ομάδες δεν έχουν γήπεδο. Όπως και η Ζάκυνθος, που το παιχνίδι της Δευτέρα με τον Απόλλων Καλαμαριάς θα γίνει στο Γρηγόρης Λαμπράκης. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου στις 2 η ώρα την Δευτέρα αυτό το παιχνίδι. 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου και 3 η ώρα Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Αυτό είναι το πρόγραμμα όσον αφορά την τέταρτη αγωνιστική για την Super League 2, όπου περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο θέμα του Πανσεραϊκού που θα ασκήσει έφεση για αυτούς τους μείον 4 βαθμούς. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε, η Καβάλα ακόμη δεν είχε αποφασίσει σε ποιο γήπεδο θα παίξει για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Δύο συνεχόμενα εκτός 10 και 18 Οκτωβρίου. Την Κυριακή 25 αγωνίζεται εντός, υποδέχεται τον Ορφέα Ελευθερούπολης. Να δούμε πού θα γίνει η αναμέτρηση, αν θα γίνει στο Βερούλιο, που και εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά θα λέγαμε τον χλωοτάπητα. Αναβολή των παιχνιδιών τόσο στην Έψη Ξάνθης λόγω της απελευθέρωσης, της γιορτής της απελευθέρωσης της Ξάνθης, όσο και στην Έψη Τράγκης με αφορμή το παιχνίδι του Πανθρακικού. Ο Πανθρακικός που εξέβησε και συγχαρητήρια ανακοίνωση για τον νέο πρόεδρο της Έψη Τράγκης, τον κύριο Χατζητολούση. Και έχουμε από εκεί και πέρα τα πρωταθλήματα μπάσκετ που, όπως είπαμε, ξεκινούν. Ξεκινά τόσο η Elite League όσο η National League, όλα τα, θα λέγαμε, τα πρωταθλήματα του μπάσκετ ξεκινούν αυτή την εβδομάδα.

Στην Elite League ο Γκάς Κομωτινή θα παίξει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πρωτέα Βούλας στις 5 η ώρα στο κλειστό του Δευτέρου Λυκείου. Θα γίνει το παιχνίδι αυτό το Σάββατο. Όσον αφορά την National League 1, έχουμε το κακό δράμα να παίζει στη Γαλάτιστα επίσης το Σάββατο στις 5. Ο Πανσεραϊκός στη Χάνθη υποδέχεται την ίδια ώρα. Η Ελευθερούπολη παίζει μέσα στον Ιωνικό Ιωνίας και ο Λεύκηπος μέσα στην Γέφυρα. Αυτά όσον αφορά την National League 2. Συγγνώμη, ήταν για την National League 1, όχι την National League 2, ασφαλώς. Για την National League 1 έχουμε τον Άτλα, ο οποίος παίζει, υποδέχεται τη Σταυρούπολη, στο πρώτο παιχνίδι σε εθνική κατηγορία. Η Προσοτσάνη υποδέχεται την Ξάνθη, την Κυριακή αυτά τα παιχνίδια στις 5. Και η Αγία Βαρβάρα, τα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, αυτό είναι το πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα έχουμε και την Α1 των γυναικών, ο Πανσεραϊκός παίζει στον μέσο στον Ολυμπιακό, 2,5 ώρα το Σάββατο. Και την Κυριακή, 1:15, ο Αθηναϊκός παίζει με τους Πάνθυρες Καβάλας. Και τέλος, ξεκινά και η Nations League, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Εκεί όπου έχουμε και την Ασπίδα Ξάνθης και τον Γκάς Κομωτινή. Ο Γκάς παίζει μέσα στην Νάπολη, η Ασπίδα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της περιφέρειας σε τίτλους. Στην Κρήτη σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο ένας νεκρός εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά σήμερα τα σχολεία. Στην Κάρπαθο είχαμε κατολιστήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Πιερία που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, 17 σύλληψεις ανάμεσά τους σε νέα στρατιωτική. Στην Καστοριά νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νοσοκομείο ή εκπαιδευτικός. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση 6 μαθητές που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Είπαμε νωρίτερα ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Στο χθεσινό όμως πέρασμα της από το νησί άφησε πίσω της ένα νεκρό στις καρίνες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Περικλής. Περικλή.

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι βρίσκεστε σε επιφυλακή, έτσι?
1: Βεβαίως, επειδή όσον αφορά τον θάνατο, αυτό το τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθινο, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι από την
0: Ευκανίου,
1: θα αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά κατεξοχήν την Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, η επιφυλακή αφορά το σύνολο του νησιού.
0: Ναι.
1: Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ακριβώς ο όγκος της βροχής, ο οποίος έπεσε πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε και το θάνατο του ανθρώπου, γιατί το έδαφος πλέον είναι κορεσμένο και φοβούνται οι ηθήνοντες της πολιτικής προστασίας πάντα, ότι ακόμη και αν έχουμε ελάχιστα μικρότερο όγκο νερού από αυτό που είχαμε προχθές το βράδυ, το έδαφος δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει και θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αυτά που είδαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι σε λίγο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, θα μετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης και φορείς από την Κρήτη, που θα αφορά αποκλειστικά το πώς θα αντιμετωπιστεί το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας στο νησί. Ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου τώρα,
0: γιατί
1: η προσπάθεια και τα βλέμματα επικεντρώνονται στο να μπορέσει να κρατηθεί ανοιχτή η ροή του ποταμού Γιώφυρου, ο οποίος διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και είναι ένα ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, έχει καταστρέψει σπίτια και συνολικά από το 1937 μέχρι και το 1990 που είχαμε την τελευταία φωνική πλημμύρα, 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του συγκεκριμένου ποταμού. Διατρέχει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία καταλήγει στο παγκρίτιο στάδιο. Χθες πάλι είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα του ποτάμου, εκεί στην περιοχή της Φινικιάς, όπου υπερχείλησε το ποτάμι, πλημμύρισαν κάποιες βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή εκεί, ευτυχώς χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί πρόλαβαν και έσπευσαν τα μηχανήματα έργου που έστειλε η περιφέρεια και προχώρησαν στην απόφραξη των τριών μικρών γεφυρών, οι οποίες είχαν φράξει όχι επειδή δεν είχε καθαριστεί το ποτάμι, αλλά εξαιτίας των φερτών υλικών. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι της περιφέρειας, ακόμη και έπιπλα, οικιακά έπιπλα, τα οποία είχαν απορριφθεί στην κήτη του ποταμού, όπου ήταν ξηρός μέχρι προχθές. Το ποτάμι τώρα έχει ανέβει, έχει 2 μέτρα, 3 μέτρα ανάλογα το σημείο που βρίσκεται νερό. Και φοβούνται ακριβώς τι θα γίνει, παρότι έχουν δημιουργηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Φοβούνται μην υπάρξει και νέα υπερχείληση, γιατί υπάρχουν το πεδίο εδώ στην απορροή του, ειδικά στην εκβολή του ποταμού, είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να έχουμε άσχημη κατάληξη. Τα μηχανήματα λοιπόν της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή κοντά στα επικίνδυνα γεφυρά και έτοιμα να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά. Να πούμε ότι επίσης ότι προβλήματα σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου υπάρχει καθολική καταστροφή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αγρότες και τους ηθήνοντες της περιοχής, στα αμπέλια, στην αμπελοκαλλιέργεια. Στα φύλλα που ήταν έτοιμα να κοπούν και να προωθηθούν στην αγορά, πλέον θεωρούνται ότι έχουν καταστραφεί, ενώ οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτός ο όγκος νερού έχει προκαλέσει ζημιά και στην ελαιοπαραγωγή. Γιατί τα ελαιόδεντρα θα απορροφήσουν περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
0: να καταστραφούν οι καρποί τους
1: για την συγκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Το βλέμμα είναι στραμμένο όλων βεβαίως στο τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο στην πράξη.
0: Ναι,
1: σύμφωνα πάντα με την πρόγνωση, έτσι.
0: Φυσικά. Κύριε Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δούμε κάτι χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στο Περικλή Κουκλάκι από τα Χανιά θα έρθουμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, όπου εκεί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία από την έντονη βροχόπτωση. Σημειώθηκαν μάλιστα και κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη
0: Καλό μεσημέρι.
1: Προβλήματα στην κυκλοφορία. Προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο από χθες το βράδυ. Σήμερα νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Βέβαια η διέλευση των οχημάτων από και προς την Όλυμπο δεν ήταν δυνατή μέχρι το πρωί. Ευτυχώς όμως συνεργείο της περιφέρειας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, πραγματοποίησε εργασίες και έτσι απομακρύθηκαν οι βράχοι για την επίλυση η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ήταν από λίγο πήραμε και μήνυμα από το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και ο δρόμος Σπόα Όλυμπος είναι ανοιχτός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έπεσε πολύ νερό στην περιοχή της Καρπάθου. Επίσης είχαμε κάποιες δικοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στην Κάρπαθο λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Πάντως αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Τώρα είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Πιερία, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο υποαξιωματικοί, οι οποίοι είναι, έχουν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, σε μονάδες του στρατού στην Κατερίνη και ένα σε μονάδα αεροπορίας επίσης στην Κατερίνη. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, προσπαθώντας να τους πείσει να βάλουν, να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 1.000 ευρώ το άτομο, για να τους δώσουν κωδικούς από μια πλατφόρμα που ελέγχονταν από την οργάνωση. Περί τα 8 εκατομμύρια δολάρια και περί τα 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου φέρεται να έχει αρχίσει αυτή η οργάνωση. Στην Κατερίνη υπήρχε και γραφείο συλλόγου με περίπου 2.500 μέλη, τον οποίο ξεσκόνησαν από την ασφάλεια, από την διεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε στην Νεάπολη ένα κέντρο, σε Λάρισα, Πάτρα και σε ένα νησί. Η Σπύρα λειτουργούσε με μορφή πυραμίδας, όποιος έβαζε τις περισσότερες, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα, και όποιος προσιλήφθησε περισσότερο κόσμο, είχε και αυτός που αποκόμιζε κέρδη από τις επενδύσεις, ποσοστά, αλλά όχι το κεφάλαιο που είχαν αρχικά τοποθετήσει στη δικογραφία. Έχουμε 9 Έλληνες. Από τις κατασχέσεις χρημάτων, περί τα 300.000 ευρώ, μία κατάσχεση έγινε από τους δύο εκ των εγκεφάλων στην περιοχή της Πιερίας, μία στην περιοχή της Ροδόπης, και συνεχίζεται η έρευνα. Επίσης έχουν κατασχεθεί όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι πέρασαν χθες το κατόφλι του εισαγγελέα Κατερίνης, τους ασκήθηκαν διώξη σε βαθμό κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και τη Δευτέρα κατά ομάδες σε ανακριτή.
0: Μάλιστα, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου εκεί έχουμε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, την οποία επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια ιδιωτική κλινική, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε χειρουργική επέμβαση σε βρέφος, χωρίς η κλινική να διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση για επεμβάσεις σε ασθενείς αυτής της ηλικίας. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Η υπόθεση αυτή έφτασε για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πριν βεβαίως έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από σχετική καταγγελία που είχε γίνει στις 26 Μαρτίου του 2026. Πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος. Ακολούθησε στις 6 Μαΐου η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής που προβλέπει τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης της ΕΣΟ κ. Κουρέτας, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, γιατί σε έλεγχο που έγινε στους χώρους της ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι το οποίο είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν μόλις 55 ημερών και χρειάστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση. Από τον έλεγχο που έκανε βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχώρησε στην επιβολή του προστίμου. Οι εκπρόσωποι της κλινικής κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και βεβαίως αυτό που είπαν ήταν ότι δεν έκαναν λόγο για επίγουσα επέμβαση που έπρεπε να γίνει. Ο ισχυρισμός αυτός βεβαίως δεν χαρακτηριστήκε ως επαρκής αιτιολογία για να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως καλείται η διοίκηση της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής να καταβάλει.
0: Μάλιστα. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια, Γιάννη, αλλά χειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφος χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη κλινική, φαντάζομαι ότι ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε, γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένος εξοπλισμός σε κάτι που δεν πάει κάτι καλά. Φαντάζομαι.
2: Έτερων εκάτερων, εφόσον δεν υπήρχε η ΕΔΕ, δεν έπρεπε να γίνει και έπρεπε, θα έπρεπε
0: σωστά.
2: Να αναζητηθούν άλλοι μέθοδοι, βεβαίως να μεταφερθεί,
0: μεταφερθεί το βρέφος να διακομιστεί
2: μέρων,
0: κάπου αλλού, στο νοσοκομείο.
2: Που υπήρχε ακριβώς, σε δημόσιο νοσοκομείο προφανώς,
0: σωστά.
2: Ή κάπου που υπήρχε η δυνατότητα και η σχετική άδεια για να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση, δεν έγινε αυτό και
0: μάλιστα.
2: Είχαμε τη συγκεκριμένη κατάληξη με το πρόστιμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Και στην Καστοριά τώρα, ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και μάλιστα η εκπαιδευτικός κατέληξε και στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κύριε, ο 24χρονος νεαρός εισλήφθη στο σχολικό χώρο προκειμένου, όπως ο ίδιος έλεγε, να παραλάβει έναν φίλο του. Τώρα, τι φίλος είναι αυτός που μπήκε στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, ο 24χρονος, και θα μπορούσε να κάνει παρέα με τον με τόσο μικρό παιδί. Ο νεαρός, ο οποίος είναι όμως άτομο με αναπηρία, και κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, βρέθηκε στο χώρο μπροστά στο σχολικό κηλικείο και έγινε αντιληπτός από την δασκάλα του σχολείου, η οποία διαπιστώνοντας την παρουσία του εξωσχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε ειρήνη να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, κατέφεροντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σφυρογιάστηκε στο έδαφος. Ειρήνη, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλείθηκε αμέσως στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και την μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρωτοβοηθειών. Υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και έγινε και επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, στο σχολικό συγκρότημα έστωσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη, με τον νεαρό να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου συμμετέχθηκε η δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο. Να πούμε ότι η δασκάλα είναι καλά στην υγεία της, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, και ήταν και το σοκ, φαντάζομαι, μεγάλο για τα παιδιά όμως, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Τώρα στο νοσοκομείο Κατερίνης και υπό την φρόντιδα των γιατρών βρίσκονται 6 ανήλικοι μαθητές οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από εκδρομή στον Όλυμπο. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται στην Κατερίνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε εφιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή.
0: Να δεν σε ακούμε καθόλου καλά, δεν ξέρω αν έχεις Bluetooth, σε παρακαλώ.
4: Από τα ακουστικά σας μιλάμε, ακούτε?
0: Ναι.
4: Ωραία, πολύ ωραία, φυσάει και λίγο, γι' αυτό είμαστε στο λιτόχωρο σε εξωτερικό χώρο αυτή
0: μάλιστα.
4: τη στιγμή.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε καλά, σε ακούμε, Φέδωνα.
4: Λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν πυροσβεστικοί. Που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και έκαναν εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.900 μέτρων και η προσέγγιση με αυτοκίνητο είναι αδύνατη. Αφού τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τα συμπτώματα συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή. Στις 11 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Του ΕΚΑΣ που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βελτιώνει την κατάσταση της υγείας των παιδιών. Χρειάζονται μερικές ώρες μέχρι να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρία Ειρήνη αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησε στάση η σχολική εκδρομή για να γευματίσει νωρίτερα την Πέμπτη. Η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Να πούμε ότι όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Να επιστρέψουμε τώρα στην κακοκαιρία και να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι στις καρίνες του Ρεθύμνου εξαιτίας κακοκαιρίας ένας 79χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και έχασε τη ζωή του. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, μόλις λίγα μέτρα, δυστυχώς ο ηλικιωμένος από το σπίτι και από το μνημειοστάσιο του έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Καθώς το ρέμα που υπήρχε εκεί, το και ο ίδιος θεωρούσε ότι το γνώριζε. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του ή υποτίμησε τη δύναμη της φύσης. Και ενώ η βροχή πύκνωνε, είχε σχηματιστεί ένας ορμητικός σχήμαρος, όπου τον παρέσυρε και δυστυχώς ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης ουσιαστικά και χθες το μεσημέρι. Δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό οι άνδρες της πυροδοτικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Τώρα για την ώρα το καιρικό κομμάτι είναι σε ύφεση σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
5: Κυρίως στα δυτικά έχουμε απλά κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις όπου δεν δημιουργούνται πουδενή προβλήματα για την γενικότερα για την κυκλοφορία, τις μετακινήσεις, για το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπαθμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί. Το νεότερο μπορώ να σας πω είναι ότι στη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασχολούνται με την πολιτική
0: ναι,
5: προστασία.
0: Ναι, μας το είπε νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδάκης που μιλήσαμε.
5: Από εκεί μας ερωτώσει νεότερα για το πώς θα εκδηλωθεί το επόμενο κύμα της καλοκαιρίας, το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης να είναι στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η ένταση για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε και πώς, με τι ραγδαιότητα θα χτυπήσει το νέο κύμα της καλοκαιρίας το νησί. Είναι σε κατάσταση αυξημένης φυλακής και παραμένουν σε red code και τα επόμενα 24 ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ να σου πω πριν κλείσουμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία στους δήμους Αγίου, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, εκεί που χθες δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ένταση της καγκογερίας, της θεομηνίας, οι περιοχές αυτές, και θα ήταν, είναι κλειστά σήμερα για πολιτικούς λόγους για να υπάρξει ασφάλεια στις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και των συνοδών και γονέων τους.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε αναστάτωση, καθώς σχολικό συγκρότημα στην πλατεία Πυροσβεστίου, τμήμα της οροφής, έπεσε μέσα σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και είναι πραγματικά καθαρά θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε τραυματισμό μαθητή. Και ναι, το λέμε αυτό γιατί. Γιατί την ώρα που έπεσε το κομμάτι από το ταβάνι στο θρανείο, σε αυτό το θρανείο καθόταν μία μαθήτρια. Ένα λεπτό νωρίτερα το κορίτσι βγήκε από την αίθουσα γιατί πήγε να πάρει κάποια χαρτιά, με την άδεια της καθηγήτριάς της βέβαια. Βγήκε για λίγη ώρα από την αίθουσα για να πάρει κάποια χαρτιά και εκείνη την ώρα

0: έγινε και αυτοψία στους πόρους του σχολείου από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων, αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο, αποφασίστηκε σήμερα να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας στο συγκεκριμένο σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες, στον συγκεκριμένο όροφο, και από εκεί και πέρα να γίνει και η αποκατάσταση της ζημιάς, εφόσον βέβαια δεν προκύψει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αν και τη Δευτέρα το σχολείο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει, εφόσον δώσουν οι μηχανικοί το πράσινο φως για να μπουν και πάλι τα παιδιά στις αίθουσες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από την Πάτρα να πάμε στη Σάμμο, καθώς στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των τελευταίων μαθητικών καταλήψεων στα γυμνάσια της πόλης. 6 μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την Σάμμο. Στους δρόμους βγήκαν από νωρίς το πρωί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ανταπεκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών με αφορμή την παραπομπή 6 ανήλικων μαθητών στην δικαιοσύνη. 10-12 στο ανηλίκων θα δικαστούν οι 6 μαθητές και 27-5 οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα δύο γυμνάσια της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας, Σάμμο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική διαδικασία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών βρέθηκε η υπόθεση των 6 μαθητών. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Πένι Δεμερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελισάβετ Πόθα, δασκάλων και νηπιαγωγών, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους μαθητές, ζητώντας την απόσυρση των κατηγοριών. Και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι υπόλοιποι φορείς. Ιατρικός Σύλλογος Σάμμου, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς, ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Ανατολικής Σάμμου. Όλοι μαζί ζητούν να πάρθουν πίσω οι διώξεις οι δικαστικές, διότι τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για ένα και μοναδικό λόγο, να μην υπάρξει σύμπτυξη των μαθητικών τμήματων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλό σου μεσημέρι. Με στις αίρες, καθώς στο Σιδηρόκαστρο μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην κουζίνα όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα κρεβάτι και κοιμόταν εκεί. Οι 6 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 3 οχήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντόπισαν την 85χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της φωτιάς, αυτά διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Θα πάμε στον πύργο τώρα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εξαπάτησης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή, και λέω ενδιαφέρουσα, Παναγιώτη, γιατί τελικά πήγαν να εξαπατήσουν έναν 73χρονο, αλλά έπεσαν στην παγίδα του. Και έτσι είχαμε και μια σύλληψη. Τι ακριβώς συνέβη?
4: Ακριβώς, Ειρήνη, και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες της αστυνομίας προς την ΕΡΤ, διότι με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για την, να προσπαθήσουν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνουν τι γίνεται, είχαμε δεύτερη σύλληψη μέσα σε 9 ημέρες, καθώς ένας 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα στον πύργο από μια άγνωστη φωνή νεαρού, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και του ζήτησε χρήματα για να μην καταστραφούν δίθεν από βλάβη στο δίκτυο. Ο 73χρονος όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, κράτησε την ψυχραιμία του, ειδοποίησε την αστυνομία, υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου απατεώνα, άφησε μία στακούλα με αντικείμενα χαμηλής αξίας να κρέμεται στο δέντρο της αυλής του σπιτιού, και την ώρα που ο ανυποψίαστος τελικά επίδοξος απατεώνας μπήκε στην αυλή για να πάρει τη σακούλα. Άμεσα οι αστυνομικοί της ασφάλειας της ομάδας Δίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο πύργου προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από την εισαγγελία. Είναι η δεύτερη σύλληψη σε νέα

0: μέρες. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται και να είναι πιο υποψιασμένοι, διότι να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε 15 απάτες και συνολικά 300.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα χάθηκαν από ανυποψία στους πολίτες, από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την απάτη.
1: Πραγματικά αδιανόητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Παναγιώτη, ότι πρέπει ο κόσμος να μην πιστεύει, να επικοινωνεί με την αστυνομία και φυσικά να μην αφήνει τα υπάρχοντά του. Έτσι, να μην τα δίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Να κλείνει το τηλέφωνο όταν δέχεται τηλεφώνημα. Αυτή είναι η οδηγία των λογιστών και των αστυνομικών. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε το λογιστή ή την αστυνομία για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε την απολογία των ανθρώπων, δύο από τους ανθρώπους που φέρονται να ευθύνονται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη, που είναι βασική κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε στην 1η Ιουλίου, με συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολυτέθνης της Δημοκρατίας Αφροδίτης, οι οποίοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση κλήθηκαν χθες από την ανακρίτρια, επειδή αναβαθμίστηκε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου, αυτό που αφορά τις επιμέρους πράξεις, όχι τη βασική πράξη δηλαδή του θανάτου της κυρίας Νέστορα, αλλά τις δύο άλλες επιθέσεις με γκαζάκια, και αναβαθμίστηκε προς το χείριστο το κατηγορητήριο, και γι' αυτό είναι σύμφωνα με την ποινική δικονομία πρέπει να κληθούν να απολογηθούν ξανά εφόσον έχουν πλέον αναβαθμισμένο διαφορετικό κατηγορητήριο. Ήρθαν όπως και οι χθεσινοί, πήραν και σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα όλοι. Έχουν πάρει προθεσμίες. Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ ενισχυμένα τα μέτρα συνοδείας των δύο κατηγορουμένων. Η δύναμη της ΕΚΑΜ ήταν αυτή που τους συνόδευε, συνοδευόμενη και αυτή με τη σειρά τους από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ασφάλειας, αντιτρομοκρατική. Όλες αυτές οι δυνάμεις τους συνόδευσαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας, αφού πήραν προθεσμία. Υπήρχε σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων αντιπουσιαστών έξω από το δικαστικό μέγαρο, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, και μετά την προθεσμία αποδόθηκε, αποχώρησαν χωρίς προβλήματα. Υπήρξε κάποια ένταση το πρωί μέσα στο δικαστικό μέγαρο στο αίθριο, κατά την ώρα της προσαγωγής των δύο. Κάποιοι αντιπουσιαστές που ήταν μέσα τους φώναξαν, τους κάλεσαν δηλαδή, και αποθέθηκαν όμως αστυνομικούς, αλλά μέχρι και χωρίς να πάρει διαστάσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε στη Κέρκυρα. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της Γενικής Προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στις Ουαλικές Μονάδες, προχώρησε στην προμήθεια 11 νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Μαρίνα Μοσχάτ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Συνολικά 26 απεινιδωτές έχει τοποθετήσει τα σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμος. Και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προμηθευτεί ακόμα 3. Έτσι θα έχει καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Πρόσφατα προμηθεύτηκε 11 νέους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η εκπαίδευση στη χρήση απεινιδωτών για τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό γίνεται στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Σαχαράδης, από τον διευθυντή του ιατρείου, έτσι ώστε η διάθεση του εξοπλισμού να συνοδεύεται και από τη γνώση και την πρακτική εξοικείωση με τη χρήση του. Να πούμε ότι η φροντίδα τώρα τη συντήρηση των μηχανημάτων αυτών θα έχουν τα σχολεία, τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στους 26 απεινιδωτές. Συνεχίζεται με την προμήθεια επιπλέον συσκευών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σε δημόσιους και άλλους χώρους αυξημένης προσέλευσης πολιτών, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν απεινιδωτές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι πλατείες σε διάφορα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουν επίσης τοποθετηθεί απεινιδωτές στα γήπεδα του Δήμου και την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα γίνει και εκπαίδευση χρήσης τους στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουν τοποθετηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και στην Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Διαμαρτυρία σωματείων και νοσοκομιακών γιατρών για τη διακοπή συμβάσεων 6 ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος μας ενημερώνει. Αλέξανδρε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε μία τριώρη στάση εργασίας χθες με δυναμική και παλμό, με αφορμή την ευνηδιαστική απομάκρυση 6 παρατασιακών ειδικευόμενων γιατρών του Νοσοκομείου Ιδρύματος Τρικάλων. Οι 6 γιατροί ενημερώθηκαν ξαφνικά και λίγες ημέρες πριν από τη λήξη των συμβάσεών τους για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε τα αντανακλαστικά της τοπικής ένωσης νοσοκομειακών γιατρών και κέντρων υγείας του νομού, προκυρίζοντας την χθεσινή στάση εργασίας που έγινε έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων. Να πούμε ότι την κινητοποίηση στήριξαν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς επίσης και άλλοι συνταξιουργικοί φορείς και φορείς της πόλης. Και το βασικό βεβαίως αίτημα είναι η ανάκληση των απολύσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και η γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που καταγγέλλεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι ότι οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο Τρικάλων υπηρετούν λιγότεροι γιατροί. Να δούμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων ή και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Και πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο τώρα είχαμε μηνύσεις εργαζομένων του Δήμου Βόλου, γιατί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόεδρος Συλλόγου των Εργαζομένων, η κυρία Στάχτου, που μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
2: και κάθε υπευθύνου, καθώς και σε αγωγές για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 24 και 25. Το πήραν αυτό απόφαση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση στο ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν τέθηκε προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμη και άρνηση να μπει το θέμα για ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνέλευση των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα επίσης στο Εργατικό Κέντρο Βόρου και η κυρία Στάχτου υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος αγοράς των απαραίτητων μέσων για να εργαστούν με ασφάλεια. Κατά την ίδια, η διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα προηγούμενα χρόνια συναντά άρνηση από τη Δημοτική Αρχή. Ενώ υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στο να γίνουν διαγωνισμοί, χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι μόλις τώρα τον Οκτώβριο αρχίζει η καταγραφή των μεγεθών, δηλαδή που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για παπούτσια, είτε για ρούχα,
0: ναι,
2: είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων, για να γίνει προμήθεια για το 26. Εκτίμησε δε ότι η παράδοση ενδέχεται να γίνει στο τέλος του έτους ή ακόμα και στις αρχές του 27. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το 24 και το 25. Και τέλος να σας πω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται, πέρα από τη μήνυση που έχουν να καταθέσουν για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν και μία ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς,
0: ναι,
2: με στόχο να εξετάσουν την πορεία της διαδικασίας και να επισημανθούν τυχόν παραλήψεις, γιατί όπως τα ξέρετε ήδη και μετά από παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται καινούργιοι οργανισμοί και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις,
0: ναι,
2: καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να προσληφθούν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στοιχείο τώρα σε Γενική Συνέλευση των Κατοίκων και Ιδιοκτητών των Λαϊκών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, καλεί το Εργατικό Κέντρο της Χίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες ότι δεν επισκεύασαν την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε και εντολή από το Δικαστήριο να ελεγχθούν και παρακείμενες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα όλους τους δικαιούχους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο, και πράγματι ανησυχούν και οι υπόλοιποι στις όμορες πολυκατοικίες, αφού η πρώτη απόφαση που είχαμε από το μονομελές πλημμυροδικείο Χίου αυτή την Τρίτη ήταν για ενοχή των κατηγορουμένων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Κυρίως είναι οι ιδιοκτήτες και κληρονόμοι των πρώτων που είχαν πάρει τα σπίτια. Πρέπει να πούμε περίπου το 75-76 είχαν παραδοθεί αυτά τα διαμερίσματα ως λαϊκές πολυκατοικίες. Ένα συγκρότημα που έχει σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και στατικότητα, σε συγκεκριμένη πολυκατοικία 407 δεν κατοικείται. Και αυτό που ήταν η επιβολή της οκτάμινης φυλάκισης, με αναστολή βέβαια και με δυνατότητα άσκησης έφυσης και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήταν γιατί δεν έκαναν κάτι έτσι ώστε να μην είναι η πολυκατοικία αυτή επικίνδυνη. Αναγνώρισε βέβαια το δικαστήριο το ελαφρυντικό των ταπεινών αιτιών, με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για επισκευαστικές εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι καινούριο. Τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει έρθει στο προσκήνιο με αιτήματα από τότε τα κτίρια αυτά, επειδή τα παρέδωσε η τότε πρόνοια στους συγγενείς, είναι παππούδες ή και πατεράδες αυτών των ανθρώπων, αλλά που από την αρχή έφεραν προβλήματα, να μπορέσουν να δουν πώς θα δοθεί μια λύση, έτσι ώστε το δημόσιο είτε να δώσει νέες κατοικίες είτε αυτές να τις επισκευάσει. Το γεγονός όμως ότι από τις αρχές του 2000 έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια, καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει το έργο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται πλέον για ιδιώτες που έχουν περιουσίες και όχι για κάποιους οι οποίοι έχουν κτίρια λαϊκών ή εργατικών κατοικιών. Αυτό το επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για που καλούνται στην προσεχή Τρίτη στη συνέλευση, και να ολοκληρώσω με αυτό, στις 6 ώρα το απόγευμα που έχουν στο εργατικό κέντρο να δουν, είναι ότι θα πρέπει να ομόφωνα να προχωρήσουν στην όποια πρότασή τους. Δεν έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία, όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε το 2000 μέχρι και την τρέχουσα, ότι αν δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των κατοίκων για το τι θέλουν να πράξουν στην περιοχή, δεν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε μέτρο. Πάντως τώρα, με αυτή τη δικαστική απόφαση που τους βρίσκει να εξετάζονται και οι άλλες αν φέρουν σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνει το πρόβλημα, σφίγγει ο κλοιός και θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν τι θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες, και πολλοί, όπως είπαμε, από αυτούς έχουν πάρει στην ουσία κληρονομιά αυτά τα διαμερίσματα χωρίς να μένουν καν σε αυτά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση για συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Οι δυνάμεις, ωστόσο, συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου. Πάμε στη Ροδόπη, καθώς ικανοποιητική φαίνεται η παραγωγή αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή. Οι αγρότες βέβαια ζητούν οικονομική ενίσχυση, καθώς, όπως υποστηρίζουν, η τιμή του προϊόντος, αν και καλύτερη από την περσινή, δεν καλύπτει ωστόσο τα έξοδά τους. Γιάννης Πετρακόπουλος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη.
0: Ειρήνη είμαι.
4: Λοιπόν, το μάζεμα του βαμβακιού στα ξηρικά χωράφια, ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα ποτιστικά, με την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος να κρίνονται ικανοποιητικές, όπως και η τιμή, η οποία διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα από την περσινή περίοδο, 10 λεπτών συγκεκριμένα, αγγίζοντας και τα 47 λεπτά το κιλό. Όμως, η παραγωγή δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, όπως υποστηρίζουν, ακόμη και με αυτήν την τιμή διάθεσης του προϊόντος τους, δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινή, στο μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος, ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των Θρακικών Εκοκιστηρίων, Σταμάτης Κουρούδης, που μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ζήτησε ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών, αλλά και μέτρα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, φυσικά, αλλά ειδικότερα της βαμβακοκαλλιέργειας, καθώς, όπως τόνισε, η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Εν αναμονή λοιπόν της εξέλιξης της περίοδου συγκομιδής, Βίκη, για να συνάγουμε και τα οριστικά συμπεράσματα της φετινής χρονιάς.
0: και από τη Ροδόπη στη Λέσβο, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αυθόδη πυρετό. Περισσότερα θα μας πει η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ξεκινά ο δεύτερος κύκλος, και ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες. Να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης που αφορούσε ολόκληρο το νησί δυστυχώς διήρκησε 6,5 μήνες. Ναι. Τραγικά μεγάλος χρόνος που έγιναν πάρα πολλά λάθη και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σε ολόκληρο το νησί αυτή η δεύτερη φάση. Θα είναι μόνο στις λεγόμενες ζώνες επιτήρησης, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που θεωρούνται θετικές οι εκτροφές. Η ευχή όλων να αρχίσουν να βγαίνουν αρνητικά τα δείγματα, προκειμένου εάν γίνει και ένας τρίτος κύκλος να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση περιοριστικών μέτρων. Εάν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θετικές εκτροφές δηλαδή, δυστυχώς θα παραμείνουν οι περιορισμοί και κυρίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια αρνιά, Ειρήνη. Ναι. Γιατί ήδη τα κοπάδια είναι έτοιμα να γεννήσουν τα καινούργια τους αρνιά, ήδη έχουν ξεμείνει από το Πάσχα τα προηγούμενα ζώα και είναι αδύνατον οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση αν δεν μπορέσουν να φύγουν σφάγια από το νησί. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των 143 κτηνοτρόφων τα χρήματα από τα θανατοθέντα ζώα στις θετικές εκτροφές. Ναι. Υπολείπονται άλλοι 70 κτηνοτρόφοι για τους οποίους το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη σχετική πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και άλλη μια έτσι σημαντική ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα κοπάδια τους από θερινές σε χειμερινές εγκαταστάσεις. Όπως ξέρουμε απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων. Από σήμερα όμως μπορούν να καταθέσουν μια αιτιολογημένη αίτηση. Ναι. Όσοι έχουν κοπάδια που δεν είναι στις ζώνες επιτήρησης, στις ελεύθερες ζώνες, προκειμένου να γίνει έλεγχος των κοπαδιών, αιματολογικός, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δοθεί η έγκριση, να μπορέσουν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Οπωσδήποτε όμως, μια αιτιολογημένη αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Πειραιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κοτσαμπατζιάρη, στον Κολυνδρό της Πειραιάς. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες αλλά και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας και γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Μάλιστα, εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δήμαρχος Δίων Ολύμπου, ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια και στο κομμάτι της UNESCO. Να τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη, φτάσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική ιδιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολίμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα λίδιθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, και να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Να πούμε ότι στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Τώρα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Μετά το κλείσιμο του ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου, η φετινή χρονιά βρίσκει την τηλεθέρμανση Κοζάνης σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά στην περιοχή, η δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης στην ΕΡΤ Κοζάνης ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη, σίγουρα ικανοποιεί τους κατοίκους της πόλης που ήδη εδώ και αρκετές μέρες, κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλα θερματικά μέσα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στη νέα θερματική περίοδο, όπως είπε η Ειρήνη, θα λειτουργήσει υπό νέο μεταβατικό καθεστώς, καθώς το κλείσιμο του ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου, που τροφοδοτούσε το σύστημα με θερμική ενέργεια, οδήγησε στη λύση. Η απαιτούμενη ενέργεια να παράγεται πλέον με καύσιμο το πετρέλαιο και για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια αυτή θα είναι η λύση, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, από όπου πλέον θα τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια το ενοποιημένο σύστημα τηλεθερμάνσεως Δυτικής Μακεδονίας. Η μονάδα φυσικού αερίου ΣΥΘΙΑ που κατασκευάζει η ΔΕΗ στον πρώην ΑΕΣΑΓΙ Καρδιάς θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια τη τηλεθερμάνση Κοζάνης Πολεμαΐδας Αμιντέου. Η μονάδα αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2026, ωστόσο ο αγωγός διασύνδεσης που θα μεταφέρει την ενέργεια από τη μονάδα παραγωγής στα αντιλιοστάσια της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης όμως με πετρέλαιο σημαίνει και αυξημένο κόστος. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης θα λαμβάνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έκτακτη ενίσχυση έως 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο θερματικές περιόδους, την τρέχουσα και την επόμενη, με δυνατότητα παράτασης για μία ακόμα. Η έκτακτη ενίσχυση δίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και, όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Κοζάνης, παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στο Χρήστο Νεμουζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννινών. Καθώς στην Παβότιδα έχουμε πάνω από 45 τόνους σκουπιδιών στο βυθό και εκεί είναι αδιανόητο το τι μπορεί να βγάλει κανείς. Δηλαδή, οι δίτες ανέσυραν λάστιχα, αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και πολεμικό υλικό. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ακόμα και τμήματα σκαφών, Ειρήνη.
0: Αδιανόητο, ναι.
3: Ακόμα και οροφές από σκάφη. Είναι μια εικόνα που προφανώς προβληματίζει την κατάσταση του βυθού της λίμνης Παμβότητας στα Γιάννενα, και αυτά αποκαλύπτουν, βγαίνουν στην επιφάνεια από τον υποβρύχιο καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Ινθιουπεκά. Από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έλεγχη, οι καθαρισμοί, θα διαρκέσουν πολλούς μήνες ακόμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από το βυθό περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων. Ανάμεσα στα μαργαριτάρια, ναι, και στα ευρήματα, αν προτιμάς Ειρήνη, εκατοντάδες ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, οικιακές συσκευές, ακόμη μέχρι και τμήματα σκαφών. Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη φάση του υποβρύχιου καθαρισμού της Παμβότιδας, μετά την πρώτη που είχε πραγματοποιηθεί το 2024. Ο ΦΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και επιθεωρήσεις στα κρυπηδώματα αλλά και έλεγχοι στους κεντρικούς, ναι, αγωγούς που καταλήγουν στη λίμνη.
0: Μάλιστα.
3: Μίλησε η κυρία Χιωτέλη, ναι, στην τηλεόραση, δημόσια τηλεόραση, και περιγράφει την εικόνα που συναντούν καθημερινά οι δίτες στον Πυθμένα.
0: Είναι πραγματικά τραγική εικόνα, Χρήστο. Τραγική. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
3: Έτσι, έτσι.
0: Και την ευθύνη έχουν οι πολίτες εδώ.
3: Περιγράψαμε το σχετικό, μάλιστα, πλαίσιο, και προφανώς η ευθύνη των πολιτών μπαίνει, mm-hmm, σε πρώτο πλάνο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Μέσα στον Οκτώβρη, σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα. Πάμε τώρα στην περιοχή της Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Καλαμάτας, και τη Μαρία Τομαρά που θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
4: Μέσα στον Οκτώβρη, λοιπόν, υπογράφεται η σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα μετά το πράσινο φως που έλαβε η σύμβαση ΣΔΙΤ από το ελεκτικό συνέδριο. Με την έγκριση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά άμεσα στην οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Πελοποννήσου. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για 25 έτη,
0: ναι,
4: 4 για την κατασκευή και 21 για τη λειτουργία. Και μετά την υπογραφή της, ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα 6 μηνών έως 10 για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα βαριά κατασκευαστικά έργα στο πεδίο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας, καθώς με τη συναυλία κάθαρξη στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Φωτεινή Μπαλογιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η εντυπωσιακή συναυλία κάθαρξη, η πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζεται σήμερα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Η ξεχωριστή αυτή η βραδιά εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδέει την κλασική μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την ιστορία και την εκπαίδευση, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό μπορεί να επισκεφτεί στο κατάλημα της Γαλλίας την έκθεση φωτογραφίας και ήχου Αντιχύσεις Resonance, ενώ αύριο παίρνει τη σκητάλη η συναυλία Αλα Φραντσές στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν διακεκριμένοι δημιουργοί και σύνολα, ανάμεσα στους οποίους ο Νίκος Κυπουργός, το φωνητικό σχήμα Ντούλτσι Τζούμπιλο, μέλη της γαλλικής χοροδίας Μικρόκοσμος, ο Σάβας Καραντζιάς και ο Χρύσανθος Αντωνίου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σε μια φαντασμαγωρική υπαίθρια εν αέρια μουσική παράσταση από τη διεθνούς φήμης γαλλική ομάδα Κομπανί Trans Express. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να κλείσουμε τον καιρό τώρα. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα υπηρωτικά. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πετρός Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουταλοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη. Γιατί προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες και μετά, κυρίως προς το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Μιλάμε για την Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, 500 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν σε ορισμένες περιοχές, όπως ακριβώς συνέβη πριν λίγα χρόνια στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Σε επιφυλακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή και στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνησης στην ατζέντα μιας ειδικής ομάδας, Energy Task Force, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό σήμανε στην Γράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Αιτία της εκένωσης φέρεται να είναι η φόβη για πιθανή διαρροή αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόωρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιέρια. Σε επιφυλακή, αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες. Συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω των θυελωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Και τέλος, τοπικές βροχές σε καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 21 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι περιμένουν νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται εδώ από την Αττική, καθώς είχαμε συναγερμό πριν από λίγο και ενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Γιατί εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στο σημείο, βρίσκεται το ρεπορτέρ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν 1:09 όταν η πυροσβεστική δέχτηκε τηλεφώνημα που μιλούσε για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά και ο ίδιος ο διοικητής του 9ου πυροσβεστικού σταθμού, έσπευσαν στο σημείο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διέκοψαν το μάθημα και ζήτησαν από τους μαθητές να εκενώσουν τις σχολικές αίθουσες. Εξάλλου, το σχολικό ωράριο βρισκόταν ήδη στη λήξη του, μία ώρα πριν τη λήξη ήταν. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, δεν εντόπισαν κάποια οσμή. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως κάλεσαν και ειδικούς από την ΔΕΣΦΑ, ούτως ώστε να συνδράμουν στις έρευνες για να δουν τελικά τι έχει συμβεί. Πάντως, μέχρι στιγμής είναι τα παιδιά ασφαλή.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν εκενώσει τις αίθουσες και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τελικά τι ήταν αυτή η οσμή που εντοπίστηκε από τους περίγυρους, στον περίγυρο εκεί, ή διαφορετικά από τους περίγυρους, ή διαφορετικά αν βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη τώρα.
0: Βεβαίως, ωραία. Οπότε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη, τρέχει και εσύ, και όταν έχουμε νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ, για την άμεση ενημέρωση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Λοιπόν, και από την Γράβα και από τα όσα γίνονται στην Αττική και τη μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του σχολικού συγκροτήματος εκεί, καθώς εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου, πάμε στην Κρήτη τώρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός μηχανισμός, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρία στις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και εκτεταμένες ζημιές. Επίποδο στα Χανιά, όπου αναμένονται το απόγευμα ισχυρές βροχές, προληπτικά τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στο Ρέθυμνο. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Περικλή, πού βρίσκεται αυτήν την ώρα και πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι ο καιρός?
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι σε ύφεση ως προς το βροχομετρικό του πράγματος, διότι είναι σε δύο φάσεις η κακοκαιρία που κυκλώνεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους που δημιουργούν έντονες νεροποντές με πολύ μεγάλα ύψη βροχής να πέφτουν και να δημιουργούν προβλήματα αλλά και να απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Απ' την άλλη, υπάρχει και έντονος άνεμος. Υπάρχουν ρηπές που ξεπερνάνε και τα 9 μποφόρ. Είχαμε και τις προηγούμενες ώρες και τον ΔΔΕ να καλείται να αποκαταστήσει ζημιές, βλάβες που υπήρχαν από πτώσεις στήλων ή και διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των έντονων ανέμων. Οπότε, τώρα περιοριζόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή. Όλο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας της σημερινής είναι ο έντονος άνεμος που έχει προκαλέσει βέβαια και έντονο κυματισμό και θα ενδεχομένως να κρατήσει και τα καράβια δεμένα στα λιμάνια των Χανίων και του Ηρακλείου που κάνουν τα τακτικά δρομολόγια προς τον Πειραιά.
0: Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο κακό εντός εισαγωγικών μέσα σε όλα τα άλλα που έχει βρει την Κρήτη, γιατί βλέπαμε έχουμε δει και πολλά βίντεο και στο airnews.gr και στην τηλεόραση του airnews. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς εύκολα.
3: Και εστιάστηκαν όλα αυτά χθες στην περιοχή την ευρύτερη, την ορεινή, στους τόπους του Ψιλορίτη δηλαδή, στον Δήμο Μιλοποτάμου και στα Δελιανά και στα Λιβάδια. Είδαμε τρομακτικές εικόνες, απειλήθηκε η ζωή ανθρώπων. Και βέβαια είχαμε και την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του κτηνοτρόφου του.
0: Το 70χρονο.
3: Ο οποίος βρέθηκε να έχει παρασυρθεί από φερτά υλικά, ισορρός του θα βρέθηκε εκεί από τα. Από τα συνεργεία που έκαναν την αναζήτησή του, από τα συνεργεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και σε μια κοντινή απόσταση σε σχέση με το πλημμυροστάσιο αλλά και το σπίτι του στην περιοχή Καρίνες του ορεινού Ρεθύμνου, εκεί όπου ο ίδιος είτε εκτίμησε τις δυνάμεις του είτε υποτίμησε την δύναμη της φύσης και την έντονη νεροποντή που σχημάτισε χήμαρο στο ρέμα που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Τώρα τα σχολεία είναι κλειστά όντως στους δήμους Μιλοποτάμου και Αμαρίου, είναι τα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για προληπτικούς λόγους κυρίως για να μην υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών αλλά και συνοδών ως προς τη μετακίνησή τους στα σημεία είτε από τα σχολεία είτε από τις σχολικές μονάδες. Στην υπόλοιπη Δυτική Κρήτη, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων αλλά και στους υπόλοιπους δήμους του Ρεθύμνου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, καθώς η επιδείνωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και προς το βράδυ. Και άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Γιατί το τελευταίο που θα σου πω είναι ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια έκτακτη σύσκεψη που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία για να οργανώσουν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αργότερα και να δούμε βέβαια να μάθουμε ακριβώς την επιδείνωση που θα εκδηλωθεί. Για την ώρα η πρόνοση κάνει λόγο για ένταση κυρίως στα βόρεια και δυτικά κομμάτια του νησιού.
0: Θα πάμε σε λίγο. Και το χειρότερο, θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκεί για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αν προκύπτει κάτι από τη σύσκεψη αυτή. Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως. Για παράδειγμα, είπαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στο σταθμό μας, θα τους ακούσουμε σε λίγο, Περικλή, ότι υπήρχαν περιοχές που έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
3: Και το χειρότερο όλων είναι ότι έπεσε, δηλαδή αυτό που λέμε ένα ολόκληρο ποσοστό νερού που πέφτει σε μια περιοχή αναχρόνο, έπεσε μέσα σε 2 με 3 ώρες το πολύ.
0: Ακριβώς.
3: Που σημαίνει ότι μια τέτοια ραγδαιότητα, ό,τι αντιπλημμυρικά και να έχεις, ό,τι σύστημα απορροής και να έχεις δημιουργήσει, ειδικά στα αστικά τοπία, δεν υπάρχει περίπτωση να να καταφέρει να απορροφήσει με ασφάλεια όλο αυτό το λόγο νερού που πέφτει, και γι' αυτό βλέπουμε και τις θέσεις πραγματικά από κόσμες εικόνες.
0: Λοιπόν, είμαστε όλοι σε επιφυλακή και εσείς εκεί και εμείς από εδώ και ενημερώνουμε διαρκώς. Μακάρι να πάνε όλα καλά, ειδικά τις επόμενες ώρες που αναμένεται νέα ένταση των καιρικών φαινομένων. Περικύλου Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στη Θεσσαλία έχει συμβεί, τόνισε ο Γιώργος Κλάδος. Είναι ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Έχουμε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγροτική οδοπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινιοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους.
5: Αλλά δεν έχετε πάει ακόμα στα ποινιοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων.
4: Σήμερα προσεγγίσουμε, αφού τελειώσαμε χθες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά. Σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι. Δεν έχει κανένα σημείο.
5: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε.
4: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει 3. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε 2 δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεσε η γέφυρα, στα λιβάδια Μιλοποτάμου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την κίνηση στα Χανιά. Πάμε τώρα και στο Ηράκλειο. Κρήτης, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και εσένα από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε?
6: Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος, αυτός που
0: ξεκίνησε
6: οι μετεωρολόγοι, ναι, με μια δυνατή νεροποντή στο Ηράκλειο πριν από λίγο. Έχει βαρύνει πάρα πολύ ο καιρός και όλοι προετοιμάζονται για αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο, σε μια γη κορεσμένη από το νερό, τεράστιες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικά σας λέω πως στην περιοχή των Ανογείων έβρεξε τις προηγούμενες ώρες όσο βρέχει για ένα χρόνο στην Αττική. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ νερό.
0: Αν μπορείς να το επαναλάβεις λίγο, γιατί έκανε μια διακοπή, το τηλέφωνο σου έριξε τόσο νερό.
6: Τόσο νερό σου ρίχνει ένα χρόνο στην Αττική.
0: Ένα χρόνο στην Αττική, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
6: Ακριβώς. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούν τώρα οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης, οι κάτοικοι των περιοχών να επουλώσουν αυτές τις πληγές από τη νεροποντή των προηγούμενων ωρών και να προετοιμαστούν για αυτό που θα έρθει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες. Υπάρχει διαρκώς μια έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα εργάσιμη. Υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών Παρασκευή, απόγευμα, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό. Ωστόσο, και η πυροσβεστική αλλά και η αυτοδιοίκηση απευθύνουν έκκληση να περιορισμούν και μετακινήσει όσο αυτό είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα, στις περιοχές όπου επλήγησαν, όπως στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του Δήμου Μινώα, Πεδιάδος, Αρκαλοχώρη και Καστέλη. Καστέλη, θυμίζουμε, κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Εκεί δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Δοκιμάστηκαν έντονα οι κάτοικοι. Υπάρχουν απώλειες σε περιουσίες, καλλιέργειες και ζώα. Στην περιοχή επίσης του προφήτη Ηλία, Αρχάνες, Αστερούσια, υπάρχει σοβαρό πλήγμα στην Αμπελουργία, όπως μας μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, και βέβαια η αγωνία για τις επόμενες ώρες. Όλοι βρίσκονται επιποδός, έχει γίνει διασπορά μηχανημάτων έργου, πυροσβεστικών οχημάτων στις επικίνδυνες περιοχές, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ρέματα που οδηγούν σε ποτάμι, όπως είναι το ρέμα του Δρακουλιάρη, που έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και δυσκολίες για τους κατοίκους. Είχαμε και μια τέτοια στην περιοχή χθες. Και η περιοχή βέβαια του Γιώφυρου, εδώ όπου βρισκόμαστε τώρα, είναι οι εκβολές του ποταμού δίπλα από το Παγκρίτιο στις δυτικές ηλικίες της πόλης του Ηρακλείου, και αυτό είναι ένα κίνδυνο κόκκινο σημείο, θα λέγαμε, όπου υπάρχει μεγάλη προσοχή, μεγάλη μέρημνα των αρχών για να προλάβουν τα χειρότερα. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι άπαντες εφιστύνουν την προσοχή των πολιτών, διότι και απόψε αλλά και αύριο αναμένονται οι ίδιες καιρικές συνθήκες να επικρατήσουν. Οπότε όλοι θα πρέπει να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.
0: Βεβαίως. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη δηλαδή, και να τελειώσει πολύ γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση. Η Κρήτη, η οποία μετράει τις πληγές της από τις βιβλικές καταστροφές που σημειώθηκαν χθες από το κύμα κακοκαιρίας. Πώς εξηγείται αυτό το κύμα, αυτή η βιβλική καταστροφή, πώς εξηγούνται οι μεγάλες πλημμύρες στην Κρήτη? Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εξηγούν αυτές τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
7: Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή. Έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
5: Τελικά δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι?
7: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη έρευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολύ άριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από, κατά ανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται εδώ μεταξύ να ξεκινήσει η έκτατη σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με δεδομένο την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικού φαινομένου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Κρήτη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό θα πούμε φυσικά. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες έχουμε μια σχετική ύφεση των φαινομένων. Όμως, δεν είναι μια ανενεργή περίοδος αυτή. Ειδικά στις ορεινές περιοχές του νησιού συνεχίζονται αδιάκοπα οι βροχές. Ενδεικτικά να σου πω ότι τα ανόγια στην τρέχουσα κακοκαιρία πλησιάζουν τους 500 τόνους νερού αναστρέμα. Και ναι, αυτή είναι μια ακραία τιμή. Θα έρθει και η υποτροπή του καιρού. Θα έρθει ουσιαστικά από τις απογευματινές ώρες και μετά στο νησί. Και θα είναι κατά τη γνώμη μου πιο επικίνδυνη, διότι αυτή η κακοκαιρία θα βρει πλημμυρισμένες υποδομές και θα βρει και κορεσμένα εδάφη. Ρυθμιστής όλου αυτού θα είναι ο θυελλώδης βοριά στα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, ο οποίος θα συναντά τα ψηλά βουνά της Κρήτης και θα αφήνει εκεί όλη την υγρασία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα και απόψε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέχρι και το πρωί περίπου της Κυριακής. Από εκεί και πέρα θα έρθει μια σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων, αλλά οι ώρες μέχρι τότε είναι πολλές. Είναι πολλές και οι ώρες που προηγήθηκαν με τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Άρα θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις, να προστατεύσουν εκεί κάτοικοι τις ζωές τους, διότι κάθε σημείο μπορεί να είναι και μια παγίδα.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, σημαντικά προβλήματα, να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, παρατηρούνται στις αχτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τους ισχυρούς ανέμους έως και 9 μποφόρ που πνέουν στα πελάγη. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαύριου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να φύγουμε από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Βεβαίως παρακολουθούμε διαρκώς και ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από εκεί. Πάμε όμως σε έναν άλλο συναγερμό που έχει σημάνει τώρα, αυτή τη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κρίσης στην αγορά δίζελ. Οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να εξετάζουν πρόταση του Γάλλου Προέδρου για συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων, ενώ όλα τα δεδομένα συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση του EU Energy Task Force στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας, την Ελένα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Είμαι σε μια προσπάθεια να επεξεργαστώ τις πληροφορίες που λάβαμε στο briefing της Κομισιόν σχετικά με το τι ακριβώς έγινε και τι σημαίνει αυτή η συνεδρίαση Task Force. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε καταρχάς. Ήταν μια πρωινή συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Και τώρα, όπως τόνισε η Επιτροπή, θα περιμένουν τα επόμενα βήματα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν, όπως λέει, τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έτσι ώστε μετά να αναλάβει η Κομισιόν το ρόλο της να οργανώσει μια πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη των ηγετών σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ζήτημα ωρών να γίνουν ανακοινώσεις. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά Task Force σήμερα συνεδρίασε για την απελευθέρωση. Υπάρχει και η Γαλλία, η οποία έχει θέσει τη δική της πρόταση. Ρωτήθηκε και αυτό ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, η οποία λέει ότι η Γαλλία ασκεί, να θυμίσουμε για την Προεδρία των G7 σήμερα, ότι σκοπεύει να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό μια τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G7 και στόχος είναι να γίνει ένα συντονισμό των μέτρων και προκειμένου ενδεχομένως να γίνει κάποια απελευθέρωση, αλλά και να δουν πώς θα γίνει η άμβληση, η ουσιαστικά αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.
0: Να συγκρατηθούν οι τιμές με κάποιο τρόπο στην αγορά ενέργειας που ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φανταζόμαστε είναι μεγάλο διακύβευμα.
9: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι τέθηκε και το θέμα των απειλών των ΗΠΑ, δηλαδή τι μήνυμα θα δώσει αν γίνει τώρα η απελευθέρωση, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνει απελευθέρωση, αποφασίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί και εξακολουθούν να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές. Άρα είμαστε, όπως είπε, σε αυτό το στάδιο, οπότε όλες οι αποφάσεις είναι με γνώμονα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα δείχνει μια επλήγουσα κατάσταση σήμερα στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την πρωινή συνεδρία που ολοκληρώθηκε. Αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αν τα βάζαμε σε σειρά. Στη συνέχεια να συγκαλέσει και ο Γάλλος πρόεδρος του G7, αλλά να γίνει και σε υψηλότερο επίπεδο, ενδεχομένως και με αρχηγούς κρατών, μια τηλεδιάσκεψη το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Είναι σε ένα βρασμό όλοι και στις Βρυξέλλες αλλά και σε όλες τις πρωτεύουσες τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, μιλάμε για μια κρίση, Έλενα, η οποία εντείνεται μετά και τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν αλλά και τις πληροφορίες ότι τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Theodore Roosevelt, μεταβαίνει στην περιοχή. Οπότε πρέπει να επιλέγεται ακόμα περισσότερο το κουβάρι.
9: Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, υπήρξε και γι' αυτό μια ανακοίνωση από την Task Force μέσα στις Κομισιόν.
0: Πολύ ωραία. Λέγοντας
9: ότι απορρίπτει οποιαδήποτε απαγόρευση. Diesel, μια απαγόρευση που δεν ήταν προς όφελος κανενός και μιλάει για υπονόμευση της εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ.
0: Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες στην Ουάσιγκτον να μην υπονομεύσουν να μην υπονομεύσει Ουάσιγκτον την εμπιστοσύνη της Ευρώπης.
9: Αν θα υπάρξει κάποια απάντηση με την εκπρόσωπο να λέει το προχωράμε βήμα-βήμα. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε απαγόρευση, αλλά τα επόμενα βήματά μας μένει να φανούν από τις ενέργειες που μπορεί να γίνουν.
0: Πολύ ωραία. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες για αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, με φόντο την κρίση αυτή, είχαμε σήμερα τα στοιχεία από τη Eurostat για τον πληθωρισμό που δείχνουν ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός καρφάλωσε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά, Κώστα, αλλά έχει ενδιαφέρον το πού οφείλεται η άνοδος αυτή. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς το είπες, στο 5,1% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τα προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Έναν μήνα πριν ήταν στο 3,7%, μιλάμε δηλαδή για 1,4% πάνω, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες και έτσι λοιπόν η χώρα μας κατέχει πλέον την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός τώρα στην ζώνη του ευρώ είναι στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο και εδώ

0: καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας, και απαντώντας έτσι και στο ερώτημά σου, η ενέργεια είναι αυτή λοιπόν που εκτόξευσε τον τιμάριθμο, εν μέσω βέβαια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
1: Η ενέργεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο στις, στις αυξήσεις.
0: Και,
1: έτσι,
0: ναι. Και με την ευκαιρία να πούμε λοιπόν εδώ ότι αν δούμε τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο στο 18,8% έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2% από 3% τον Αύγουστο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και ακολούθησαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά που είχαν και τον χαμηλότερο πληθωρισμό, 1,1%. Τώρα ο δομικός δείκτης είναι ο πληθωρισμός που εξαιρεί, δεν υπολογίζονται σε αυτόν τον δείκτη οι ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά μεν στο 2,2% από 2,1% που ήταν. Άρα βλέπουμε ότι όλη η δουλειά, όλη η πίεση έρχεται από την πλευρά της ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε πιο υπερχρεωμένες χώρες όπως η Γαλλία έχουν προκαλέσει εκτίναξη του κόστου δανεισμού στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της, αν και δεν αναμένεται άμεσα κάποια αύξηση δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα δούμε. Να κλείσω όμως για ένα λεπτό, έχει σημασία Γρηγόρη να πούμε ότι χθες μόλις ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και ειδικότερα στις τιμές και τον πληθωρισμό επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ο καθηγητής ο Ιάννης Τσουκαλάς, και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ευρώβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό αλλά θα παραμείνει για χρόνια μάλιστα, είπε, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου φέτος. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά πρόβλεψη και θα είναι θαύμα αν κλείσουμε κάτω από
1: την κρατάμε και αυτή την επισήμανση και αυτό το σχόλιο από τον καθηγητή. Τώρα, χθες η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ, μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο γνωστός EFSF.
0: Ακριβώς, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος της πρόωρης αποπληρωμής παλιών δανείων, 2,5 δισεκατομμύρια ακόμα. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, ο Πιέρ Γκραμένια, και να πω γρήγορα ότι συνολικά φέτος θα αποπληρωθούν 12,8 δισεκατομμύρια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την εξέλιξη αυτή, για την πρόωρη λοιπόν αποπληρωμή. Ρωτήθηκε πριν από λίγο ο Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή. Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Είναι πολύ καλό και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχω μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
3: Μάλιστα.
2: Δεκαετιών διάρκεια.
3: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
3: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
2: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ. Και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32 που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου Χάριτος, εμείς με τις πρόορες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
1: Ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία αυτοί οι αριθμοί και αυτά τα ποσοστά, στο ενδεχόμενο τώρα αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδεχομένως, Πινελόπη, θα υπάρξουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παράγοντες αγοράς, λοιπόν, εκτιμούν ότι από χθες 1η Οκτωβρίου οι τιμές 100 γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνονται κατά 7 έως 12%. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η αύξηση οφείλεται σε πιέσεις της τιμής καταρχήν του γάλακτος, αλλά κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Για το θέμα αυτό, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μάλλον για τις πιέσεις της τιμής των καυσίμων, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Sky. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πράγματι

0: πίεση στις τιμές των προϊόντων λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Αλλά όπως είπε το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο. Είπε χαρακτηριστικά, το παρακολουθούμε και είμαστε διαρκώς από πάνω. Γρηγόρη, να σε γυρίσω και στα δυσάρεστα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και να σου πω ότι το Brent αυτή την ώρα είναι και πάλι στα 99,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 89,2 και το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 73. Σήμερα μάλιστα αργά χθες το βράδυ, ανακοινώθηκαν και τα νέα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο, τα οποία είναι αυξημένα κατά περίπου 7% στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καταφύγιο και το καταφύγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο που έχει προσφέρει, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, συν 3,5 λεπτά πάγιο το μήνα, που επίσης πολύ είναι πάρα πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο της αγοράς.
1: Ας μείνουμε σε αυτά, Πινελόπη Μητρούγια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
1: Ναι.
2: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλείεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
3: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται συζήτηση για τον έλεγχο.
3: Θα παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρικάκη.
2: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος τα παρακολουθεί, όλοι μας τα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στην Πιερία και ειδικότερα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Πάμε στην Πιερία και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης από την Πιερία έστειλε το μήνυμα ότι μιλάει για όλους τους Έλληνες και μια Ελλάδα που όλοι θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Δήμαρχο Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη πως δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Εδώ το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη. Μετά από λίγο ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Ενώ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα το απόγευμα να μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διατήρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο, ενώ στη συνέχεια θα κάνει και άλλη περιοδία, αυτή τη φορά στην Κατερίνη, στο κέντρο της πόλης, θα βρεθεί στο πολιτικό κέντρο, όπως επίσης και στο μουσικό σχολείο, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με πολίτες.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, λοιπόν, σε όλους τους πολίτες μίλησε ο Πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης και ο Δήμαρχος Πίδνας Κολυνδρού Χρήστος Κοπατσιάρης νωρίτερα.
6: Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της περιφέρειας, εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε
3: τα τοπικά
6: σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
7: Είμαι ειδικά υπερήφανος και εγώ προσωπικά και όλος ο λαός του ιστορικού πολιτισμού μας που επισκέφθηκε κατά αυτή τη στιγμή τον πολιτισμό.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Τιπιερία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περί πιέσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τονίζοντας στη Βούλη ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να απορροφήσει οποιαδήποτε ενέργεια. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάχτερ Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα. Ανδρέα, τι ακριβώς είπε λοιπόν ο κ. Παπασταύρου.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Καζαμίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, με αφορμή τις αποκαλύψεις στην Αμερικανική εφημερίδα Financial Times, ανέφερε ότι στις 18 Μαρτίου φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, η κυρία Γκιλφόιλ, ότι πηγαίνει στη Ρουμανία και είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση εκεί, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και εδώ στη χώρα μας. Και ρώτησε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γεύμα, σε αυτό το δείπνο πριν από το Μάρτιο του 2026 και ρώτησε λοιπόν ο κύριος Καζαμίας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς απαντήσατε και είπατε ότι η κυβέρνηση τη στηρίζει ο λαός και σας ρωτώ και ως μάρτυρα τελικά τι έγινε σε εκείνο το δείπνο. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ακριβής, απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και πρόσθεσε. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και επισήμανε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και της χώρας μας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και πιο σταθερές, επισήμανε από ποτέ, και πρόσθεσε ότι είναι σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η σχέση αυτή διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας. Απορώ πραγματικά, συνέχισε ο κύριος Καζαμίας, γιατί αν δώσατε τέτοια απάντηση, δεν έρχεστε εγώ στη Βουλή να πείτε ότι πράγματι υπόθηκαν και υποστήριξαν το δικαίωμα του ελληνικού λαού να κλαίγει και να διατηρεί την κυβέρνηση που επιλέγει. Αυτά τα ζητήματα απειλούν την καρδιά της εθνικής μας κυριαρχίας, σημείωσε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, και αν πράγματι υπόθηκε αυτό, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στη Βουλή. Και ο Υπουργός απάντησε και κλείνοντας τη συζήτηση ότι η ευθύνη μου ως Υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι όπως κάθε μέλος της κυβέρνησης στο εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και θα κάνω, απάντησε εκ νέου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και υπογράμμισε τέλος ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος, και έφερε το παράδειγμα της πρωτοβουλίας 3-1, λέγοντας ότι έχουμε συναντηθεί δύο φορές Υπουργοί Ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αμερικής και της Ελλάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας, κύριε Καζαμία, κατέληξε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο απειλών από την πλευρά της κυρίας Γκιλφόιλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά προκάλεσε η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βασική αιχμή των σχολείων το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, σαν και δηλώνει άθεος, ωστόσο μετέβη στο Άγιο Όρος. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
9: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δηλώνει άθεος. Η δήλωσή του όμως ότι η επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να χάσει κάποιο. Στυλιτεύθηκε έντονα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος και με μια καυστική ανάρτηση αναφέρθηκε στη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τη θρησκεία, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι για Θεός, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Χιουμοριστικά βέβαια πάντα. Η πρόεδρος τώρα της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διαρωτήθηκε σκοπτικά αν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε να ψάρει και εν συνεχεία υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη υποστεί αρκετούς θεομπαίχτες, δεν χρειάζεται ένα ακόμα. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, έντονη ήταν και η αντίδραση του πρώην συντρόφου του Παύλου Πολάκη.
1: Πριν πάμε στην αντίδραση του κυρίου Πολάκη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
1: Και είχαμε και αντίδραση Ευγενία και από τον Παύλο Πολάκη μας έλεγες.
11: Ακριβώς, ο οποίος μέσα στις αναρτήσεις του στάθηκε περισσότερο στην παρέα που συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Το σχόλιο φωτογραφίζει τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, ο οποίος ενδύθη το Ράσο τα δύο τελευταία χρόνια, Γρηγόρη, Δημήτρη Λινό. Η κυρία Λινού, να επιθυμίσω, ήταν υποψήφια με το Πασόκ και εν συνεχεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν αναφέρει συγκεκριμένα: το πρόβλημα δεν είναι που πας, αλλά ποιος σε συνοδεύει. Ντροπή και έσχος. Το κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσω λέγοντας, Γρηγόριο, από την πλευρά της διοίκησης της Αθωνικής Πολιτείας, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής κράτησε θεσμικές αποστάσεις από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος, δηλώνοντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή πως το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, αναφέρθηκε εκτενώς η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί δική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Μάλιστα, ότι η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα δήλωσε ότι ελέγχθηκε κανονικά, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσαν τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του Αντένα.
12: Η κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
13: τι
12: εγώ
13: είναι
12: μιλάμε
13: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
12: Ο βιοσυντονισμός.
13: Τι είναι
12: ή
13: αυτό?
12: Βιοανάδραση.
13: Συγγνώμη αν είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις, αλλά δεν είμαστε γιατροί οι υπόλοιποι.
12: Ναι.
13: Πρέπει
12: βεβαίως
13: να καταλάβουμε.
12: Φυσικά να σας πω. Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ίστοι, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
13: Δεν είναι μηχάνημα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
12: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια.
13: Είναι διαγνωστικό.
12: Ακριβώς.
13: Μόνο.
12: Ακριβώς. Και γι' αυτό και δεν χρειάζεται.
13: Επιβαρύνει με κάποιο τρόπο
12: όχι
13: τον οργανισμό? Γιατί διάβασα κάποια σχόλια όχι και βάζει τα παιδιά στο μηχάνημα.
12: Όχι. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα. Εγώ θα σας πω όμως ότι.
13: Και δεν απαιτείται άδεια για
12: όχι
13: το μηχάνημα αυτό.
12: Δεν απαιτείται.
13: Όχι.
12: Και υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού και τα έχουν πάρα πολλές κλινικές, well-being και longevity medicine, το οποίο προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Τώρα, νέα αντιπαράθεση, η πυροδότηση τοποθέτηση τη κυρία Καριστιανού για τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη στο ιατρείο τη, με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να αμφισβητεί μέσω ανάρτησή του στο έξω ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Μαρία Καριστιανού δήλωσε χθες ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη τελείωσε και δεν τη βρήκαν τίποτα. Με αυτό, μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτα μεμπτό? Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξη? Αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο έλεγχος στο γραφείο της κυρία Καριστιανού δεν έχει ολοκληρωθεί.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, με έναν 32χρονο άντρα να εισβάλλει στο σπίτι που διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον σύντροφό της. Η γυναίκα έχει καταγγείλει 5 φορές ένα χρόνο τον πρώην σύντροφό της.
14: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου. Γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη. Και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει, για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
15: Την απειλούσε, συχνά, έτσι.
16: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
15: Τι έλεγε, θα ζηλώσει το κεφάλι.
16: Ναι, ναι, ναι.
14: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
1: Σοκαρισμένοι λοιπόν κάτοικοι ακούσαμε που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιού, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
17: Περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου ο 34χρονος δράστης απέβαλε πρώτα μια σκάλα στον ακάλυπτο του γειτονικού σπιτιού, που ιδιοκτησίας της θείας του θύματος. Σκαρφάλωσε αρχικά στον πρώτο όροφο και από εκεί στο δεύτερο, στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της οικίας της θείας του θύματος, και από εκεί πήδηξε στο διπλανό ακριβώς γειτονικό σπίτι της πρώην σύζυγου του, όπου με μία βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία στην μπαλκονόπορτα, εισέβαλε μέσα στο σπίτι, και μάλιστα ενώ είχε πάνω του δύο μαχαίρια, κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, άρπαξε ένα κουζινό μάχαιρο, επιτέθηκε αρχικά στον σύντροφο στον νυν σύντροφο της πρώην σύζυγου του, τον οποίο άρχισε να μαχαιρώνει σε όλο του το σώμα, ακόμη και στα γεννητικά όργανα, και όταν μπήκε μπροστά η γυναίκα για να τον προστατέψει, έβαλε τις φωνές, καλούσε σε βοήθεια, τότε έστρεψε την επίθεσή του προς εκείνη. Η γυναίκα έτρεξε προς τα έξω για να καλέσει σε βοήθεια στον δρόμο, την ακολούθησε συνεχίζοντας να την μαχαιρώνει, και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας διερχόμενος από το σημείο, σταμάτησε να προστατέψει τη γυναίκα, και τότε φοβήθηκε ο δράστης και τράπηκε και έφυγε. Στο μεταξύ είχε κληθεί η αστυνομία από τη θεία του θύματος, ωστόσο ο δράστης κατευθύνθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και παραδόθηκε. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, είχαν μέσα σε ένα χρόνο γίνει 5 καταγγελίες, 4 αφορούσαν σε γυναίκα και άλλη μία για παραβίαση των όρων διατροφής. Είχε συντηθεί πριν περίπου ένα μήνα από την αστυνομία για άλλο ένα περιστατικό γυναίκης βίας και απειλών στην εργασία του, και μάλιστα τον οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα.
1: Ναι.
17: Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για το βαθύ ιστορικό γυναικής βίας που υπήρχε στην οικογένεια και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με τον όρο να απέχει 100 μέτρα από το σπίτι της.
1: Και το πόσο το τήρησε τον όρο το είδαμε όλοι, το διαπιστώσαμε όλοι, και προφανώς οι ίδιοι άνθρωποι πέσαν τη βία του. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το Λαύριο και πάμε στον Όλυμπο. Είχαμε επιχείρηση διάσωση. Στήθηκε εκεί για μαθητές που αισθάνθηκαν ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. Φέδωνα στο Μόσουλ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
18: Μια επεισοδιακή, Γρηγόρη, σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου για μαθητές Λυκείου της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν οι αρχές για 6 μαθητές που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έκαναν πολλές φορές έμετο, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων, δεν είναι εφικτή προσέγγιση με αυτοκίνητο. Έφτασαν λοιπόν πεζοί οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα ωστόσο συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής τους με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λιτόχωρο Πιερίας. Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, Γρηγόρη,
1: πώς είναι τα παιδιά,
18: δεν εμπνέει το περιστατικό αυτό ιδιαίτερη ανησυχία. Χρειάζονται μερικές ώρες για να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι πιθανότατα η δηλητηρίαση προκλήθηκε από κάτι το οποίο κατανάλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη στο Λιτόχωρο, που είχαν σταματήσει για να γευματίσουν μαζί με τους συμμαθητές τους.
1: Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά τα παιδιά και βεβαίως στη συνέχεια να δουν οι υπεύθυνοι τι έφταξε και συνέβη όλο αυτό. Φέρω να σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως. Για πρώτη φορά μίλησε δημόσιο ο Ινδός κυβερνήτης και αποκάλυψε στον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι τις δραματικές στιγμές της πάλι στο με τον συγκυβερνήτη και πώς ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου ενώ δεχόταν την επίθεση με μαχαίρι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη που έχει καταγωγή από το Όμαν. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα μικρό από τη συνομιλία του ήρωα πιλότου με τον Ινδό πρωθυπουργό. Έλενα Λεβίζου, ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα τη συνομιλία που είχαν ο ήρωας πιλότος με τον Ινδό πρωθυπουργό.
16: Πάλευα για τη ζωή μου, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να παλέψω και για τις ζωές όλων των επιβατών. Ενώ βρισκόμουν κάτω και δεχόμουν την επίθεση στο πιλωτήριο, κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα για να μπουν μέσα οι υπόλοιποι και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία περιέγραψε τη συγκλονιστική του εμπειρία, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην πτήση της Fly Dubai ο Σμιτ Ματσάλ, ο κυβερνήτης της πτήσης, ο Ινδός κυβερνήτης. Κατά τη συνομιλία του λοιπόν με τον Ινδό πρωθυπουργό, τον Ναρέντρα Μόντι, ο Ινδός πρωθυπουργός ο ίδιος κάλεσε τον Ματσάλ, είχαν μία βίντεο κλήση από το Άμπου Ντάμπι όπου νοσηλεύεται πλέον ο Ματσάλ, μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Ήταν μία δεκάλεπτη συνομιλία, η πρώτη φορά που ο Ματσάλ μιλάει δημόσια μετά από αυτή την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε ο ίδιος, αλλά και συνολικά 174 επιβάτες της πτήσης που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελ Αβίβ. Παράλληλα υπάρχουν στη δημοσιότητα, έχουν βγει στη δημοσιότητα και άλλα συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι τρεις επιβάτες, οι Ισραηλινοί επιβάτες, μπαίνουν στο πιλωτήριο. Παράλληλα φαίνεται να είναι εμόφυρτος κάτω ο κυβερνήτης. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους που εξακολουθούν να δίνουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πως κατάφεραν να εξουδετερώσουν ακόμα και με κεφαλοκλείδωμα τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι από το Ομάν. Και αυτός βρίσκεται πλέον στο Άμπου Ντάμπι, όπου και ανακρίνεται. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι έρευνες, Γρηγόρη, για τα κίνητρα του δράστη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, ότι ήταν ισλαμιστής. Ωστόσο, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, ερευνούν όλες τις πιθανότητες ανάμεσά τους και η απόπειρα της τρομοκρατικής ενέργειας. Πάντως, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα το Ιράν, αλλά θα είναι σε θέση να το γνωρίζει σε μερικές ημέρες και θα ενημερώσει τον Ισραηλινό λαό. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα θα πληρώσει σκληρά αντίπεινα. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι δύο Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν την άδεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να πετάξουν εκεί και να επαναπατρίσουν χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αποκλειστεί.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai πάμε στην Βρετανία, γιατί υπάρχει και έκπτωση υπόπτω, ο οποίο συνελήφθη για την υπόθεση της βάσης Σφέρφορντ. Για τα αποκρίτηρα μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευδοξία.
19: Ναι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Η σημαντικότερη εξέλιξη από χτες το απόγευμα είναι μια έκτη σύλληψη. Ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη χθες στο Westminster ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του Βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας. Παράλληλα, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την έρευνα εξαιρετικά σύνθετη, επιμένει ότι εξετάζει πολλές διαφορετικές γραμμές, μεταξύ αυτών και πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους. Η νέα σύλληψη, Γρηγόρη, αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού Αντιβέρναου χτες ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, όπως είπε, πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο στο περιστατικό. Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε η κυβέρνηση έχουν μέχρι στιγμής εξηγήσει εξηγήσει ποιος θεωρούν ότι ήταν αυτός ο ρόλος. Οι πρώτοι 5 Βρετανοί που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά στη βάση παραμένουν ελεύθεροι με αυστηρούς όρους εγγύησης, συνεχίζουν να βρίσκονται υπό έρευνα και να θυμίσουμε ότι στα 3 οχήματα δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι μηχανισμοί, αλλά ποσότητα βενζίνης, Γρηγόρη.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με αυτή την υπόθεση που σας λέγαμε προχτές και έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την θανατοποιήτρια, την Κρίστα Πάικ, η οποία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και υπό εντατική ιατρική φροντίδα μετά την πρωτοφανή αποτυχία των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Είναι εδώ κοντά μας την Τάσα Παυλοπούλου για να δούμε τα νεότερα, γιατί οι δικηγόροι της τώρα ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθερξη, Νατάσα.
20: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το αδιανόητο θρίλερ που εκτελήχθηκε στις φυλακές του Τενεσί διχάζει πλέον ακόμη περισσότερο τους υποστηρικτές και τους πολέμιους της εσχάτης των ποινών. Οι δικηγόροι της καλούν τώρα τον κυβερνήτη να ακυρώσει τη θανατική ποινή και να τη μετατρέψει σε ισόβια κάθειρξη, καθώς, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έχει τιμωρηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του οργανισμού στη θανατική ποινή. Δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Κρίστα Πάικ ταλαιπωρήθηκε σωματικά και ψυχικά. Επεσήμανε και συγκεκριμένα οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σοκάρουν. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 7 βελόνες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις φλέβες της. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση, να σου πω, Γρηγόρη. Αμφισβήτησε πως μια εκτέλεση θα μπορούσε να αποτύχει, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να είναι πολύ δύσκολο. Η οικογένεια του θύματος από την άλλη πλευρά είπε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια, περιμέναμε δεκαετίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και προσευχόμαστε η πολιτεία να κάνει το σωστό 30 χρόνια μετά από την τραγωδία που βίωσε η οικογένειά μας.
1: Νατάσα Μπαλομπλού, σε ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία και τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παβαϊόν, η οποία θα μας δώσει την εικόνα τουλάχιστον 400 λύκεια είναι κλειστά. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
21: Καλό σας μεσημέρι. Έχει αποφάσει το Υπουργείο Παιδείας χθες να κλείσει 400 ώστε να υπάρχουν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, να το πούμε έτσι, τηλεεκπαίδευση, όπως αποκαλούν εδώ, για να αποτεθούν βιοπραγίες μπροστά σε ενίσχυα. Μόνο που το σχέδιο δεν πέτυχε, γιατί το κίνημα έχει εξαπλωθεί και έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις πόλεις. Της χώρας και μάλιστα με πολύ βία επεισόδια ήδη βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής δικτύωσης, γιατί όλο αυτό γίνεται για να προβληθούν μέσα από τα μέσα αυτά με βιοπραγίες απέναντι σε αστυνομικούς ή απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τις κινητοποιήσεις. Βίντεο όπως ένας νεαρός που ρίχνει αποσυντικό στο πρόσωπο μιας κυρίας και μετά την ανάβει φλόγα, να τη κάψει το πρόσωπο, μία αστυνομικός να βρίσκεται στο κάτω με ένα όχλο από νεαρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ένταση θα συνεχιστεί με το επόμενο ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου με μια μεγάλη κινητοποίηση που έχουν υποστηθεί μέσα στο μέσο μαζικής δικτύωσης οι νεαροί, οι μαθητές, για να διεκδικήσουν καλύτερα μέσα για το σχολείο τους.
1: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε πάλι μέχρι τότε. Θωμαϊδα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
22: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για μια σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Πρώτη και αίτητη στον ομιλό της για το Nations League στην πρώτη κατηγορία Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου. Μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, Τάσο. Και τώρα φέρτε μας τη Γερμανία, φωνάζουν οι φίλαθλοι.
23: Πολύ σωστά τα λες. Η Ολλανδία έμενε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωση της ισοπαλίας 2-2. Στην Τούμπα, ο Ιωαννίδης Μασούρας έβαλαν με δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του μάτς. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, οι Ολλανδοί βρήκαν τα δύο γκολ, μάλιστα το τελευταίο στην εκπνοή της αναμέτρησης και πήραν την ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι, το ομίλο μας, Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στην βαθμολογία, η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5 είναι δεύτερη. Στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί την Σερβία στο Αϊντχόβεν. Και να θυμίσω μόνο ότι χθες ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα γνώρισε την πρώτη του ήττα 96-94 στην Πολώνια από τη Βίρτους, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το τελευταίο Bar Alert αυτής της εβδομάδας. Εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3. Από τις ΣΕΡΕΣ τους 103,5

λοιπόν από την Οριστεία Δασοούς 103,5 και φυσικά από τον Βόρειο Εύρο στους 101 FM, από τις Ερεσίνες στους 101,5, και γι' αυτό έτσι κοίταξα το χαρτί μου, γιατί καμιά φορά αυτά που τα λες όλες οι συχνότητες και όλο αυτό το ποίημα με τις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καμιά φορά το ξεχνάς. Αυτά που λες κάθε μέρα πάρα πολλές φορές. Μας μεταδίδει και το Ερτέκο ζωντανά. Από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μπορείτε να μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Ζάντζας και τον Μπαρέρτη είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς από Δευτέρα και Παρασκευή 3 με 5, διότι Σαββατοκύριακο κλείνει το μπαρ. Αφήνει τα άλλα μπαρ να δουλέψουν, διότι είμαστε ένα απρόβλεπτο ραδιοφωνικό μπαρ και έτσι θέλουμε να είμαστε. Δεν βάζουμε και όρια στη μουσική, δεν βάζουμε όρια στα μουσικά κοκτέιλς που σας προσφέρουμε. Και αν θέλετε να τα ακούσετε και να τα απολαύσετε μαζί μας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι τις 4. Και μάλιστα σήμερα είναι και ιδιαίτερη μέρα και είναι η ιδιαίτερη μέρα της εβδομάδας, διότι μετά από μας υπάρχει η εκπομπή του Γιάννη του Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου, θα πάμε Οριστιάδα και μετά ξανά η μπάλα θα περάσει εδώ με την πρόβα, την καθιερωμένη πρόβα της Παρασκευής εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επεκτείνουμε το πρόγραμμα για μία ώρα ακόμα και το κάνουμε αυτό με πολύ κούπο, πιστέψτε με, αλλά νομίζω ότι αξίζει και για εσάς και για εμάς, γιατί το ευχαριστιόμαστε με τους μουσικούς που φέρνουμε. Και σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό σχήμα από την Καβάλα, του Σαμάν Ρεμπέτικο, τον Αλκιζόπουλου και την παρέα του. Θα έρθουν εδώ και θα μας πούν το ρεμπέτικο όπως έφτασε ακριβώς εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα και τη δεκαετία του 30 στο λιμάνι του Πειραιά και όπως μεταφέρθηκε από τα Ιωνικά παράλια. Λοιπόν, όμως εμείς άλλο στυλ σήμερα. Ρόμπερτ Πάλμερ, μια ιστορία μόνος του, ένας Βρετανός τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός, είναι γνωστός για την ξεχωριστή ερωτική του φωνή που κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα ειδών από soul, funk, jazz μέχρι και το rock, και στα τέλη έτσι της καριέρας του το είχε γυρίσει και στη synth pop. Γεννημένος στο Yorkshire, πέρασε μάλιστα και ένα μέρος των παιδικών του χρόνων στη Μάλτα λόγω της στρατιωτικής θητείας του πατέρα του, ενώ ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα στα τέλη της δεκαετίας του 60, συμμετέχοντας σε συγκροτήματα όπως η Alan Bone Set, η Vinegar Joe, και αργότερα έφτιαξε και το super group τους Power Station. Η σόλο καριέρα του απογειώθηκε ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80 και ξεχώρισε όχι μόνο για τις επιτυχίες του που βραβεύτηκαν με Grammy κλπ, αλλά και για την απαράλληλη αισθητική του, διότι η εικόνα του με τα κομψά κουστούμια ήταν ένας δανδύς έτσι, της pop μουσικής, στυλιζαρισμένα βίντεο κλιπ, τον καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και σοφιστικέ pop icons της εποχής. Πριν φύγει πρόωρα από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς στο Παρίσι σε ηλικία μόλις 54 ετών. Το 2003 μας έφυγε. Λοιπόν, και το Simply Irresistible είναι το κομμάτι που ακούσαμε, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του. Κυκλοφόρησε το 1988 ως το πρώτο single από το ένατο προσωπικό του άλμπουμ, Heavy Nova. Έτσι λεγόταν το άλμπουμ. Την παραγωγή υπέγραψε ο ίδιος ο Πάλμερ, παντρεύοντας εκρηκτικά τα βαριά κιθαριστικά ρίφ τότε με χορευτικά synthesizer και pop στοιχεία, ενώ το κομμάτι έμεινε στην ιστορία για το εμβληματικό του μουσικό βίντεο κλιπ. Μάλιστα ήταν σε σκηνοθεσία Terence Donovan, το οποίο παρουσίαζε τον Πάλμερ να τραγουδά πλαισιωμένος από μοντέλα, ντυμένα πανομοιότυπα, με έντονο μακιγιάζ, χορογραφημένες κινήσεις, συνεχίζοντας την αισθητική του αντίκτυ του Love. Για την ερμηνεία αυτή ο Πάλμερ κέρδισε δεύτερο βραβείο Grammy και ήταν το δεύτερο της καριέρας του στην κατηγορία Best Male Rock Vocal Performance, ενώ το album Heavy Nova αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα της καριέρας του Πάλμερ, εδραιώντας την εικόνα του ως έναν από τους πιο κομψούς και ταλαντούχους performers, όπως σας είπα, της δεκαετίας του 80. Θα ακούσουμε και το αντίκτυ του Love, η μεγαλύτερη διαχρονική επιτυχία του,
από το 8ο προσωπικό άλμπουμ του και το 1986 και ένα άλμπουμ που ονομάστηκε Riptide. Το τραγούδι αρχικά προοριζόταν για ντουέτο με την Chaka Khan πριν αποσυρθεί η ίδια λόγω συμβατικών υποχρεώσεων και ξεχωρίζει για αυτό το δυνατό funk rock ρυθμό του, τις εκρηκτικές κιθάρες του Andy Taylor από τους Duran Duran τον είχε δανειστεί και τα drums του Tony Thompson, τον Chic. Ενώ έμεινε στην ιστορία της pop κουλτούρας επίσης για το βίντεο κλιπ, επίσης σε σκηνοθεσία του Terence Donovan. Λοιπόν, στο ίδιο μοτίβο και η σκηνοθεσία με το Simply Irresistible και το Sledgehammer. Και του έδωσε και ακόμα ένα βραβείο Grammy στην ιστορία Best Male Rock Vocal Performance. Λοιπόν, αυτά με Robert Palmer θα συνεχίσουμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι και άμα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε άνετα, άμεσα και ανεξόδα από το προφίλ της ΕΡΤ Κομωτίνης στο Messenger. Ψήφιγραμμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες. Αρκετή δεκαετία του 80 σήμερα.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Phil Collins με τους Genesis. Ιστορικό το Mama. Είχα άλλο κομμάτι για τη σειρά, αλλά έτσι τελευταία στιγμή το επέλεξα επειδή είναι και αγαπημένο. Είχα το That's All, πάλι από Genesis, ένα groove κομμάτι, αλλά αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο σκοτεινά και ατμοσφαιρικά τραγούδια των Genesis, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983 ως το πρώτο σίγγλ από το 12ο ομώνυμο άλμπουμ τους, ομώνυμος προς το όνομά τους, δηλαδή Genesis λεγόταν και το άλμπουμ. Η σύνθεση υπογράφεται συλλογικά από τα μέλη της μπάντας, τον Phil Collins, τον Tony Banks και τον Mike Rutherford. Ξεχωρίζει για τους στίχους της, οι οποίοι εξερευνούν την αιμονική και ανεκπλήρωτη αγάπη ενός νεαρού άνδρα για μια μεγαλύτερη του γυναίκα, και είναι εμπνευσμένη από το θεατρικό έργο The Effect of Gamma Rays on Man in the Moon Marigolds. Ενώ το κομμάτι κυριαρχείται από το επιβλητικό drama scene του Phil Collins, εκεί που δίνει πραγματικά αρέστα. Ήταν ο Phil Collins πολύ, πάρα πολύ καλός drummer και ξεκίνησε ως ο drummer του συγκροτήματος των Genesis και κατέληξα να τραγουδά και να είναι εκτός από drummer και ο βασικός τραγουδιστής. Υπάρχουν εκεί τα βαριά synthesizer με το χαρακτηριστικό εσωτερικό γέλιο του Collins. Η παραγωγή έγινε από το συγκρότημα σε συνεργασία με τον Hugh Padgham, αποτυπώνοντας την αλλαγή πλεύσης του Genesis από το αμυγό progressive rock

κλασικά ροκ τραγούδια, όχι μόνο των Doobie Brothers αλλά και της ιστορίας του ροκ. Κυκλοφόρησε το 1973 στο τρίτο τους άλμπουμ, The Captain and Me. Είναι γραμμένο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα τον Tom Johnston. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το εμβληματικό κιθαριστικό του riff, τα διπλά drums και το εκρηκτικό πιάνο του καταξιωμένου μουσικού, του Ted Templeman, ο οποίος έκανε και την παραγωγή σε αυτό το άλμπουμ. Ενώ οι στίχοι του περιγράφουν μια φανταστική εξωτική εκδοχή μιας πραγματικής μικρής πόλης στο Τέξας με το ίδιο όνομα, την οποία ο Johnston είχε απλώς προσπεράσει χωρίς να γνωρίζει τίποτα για αυτήν. Με την εκπληκτική ενέργεια των μελών της μπάντας, συμπεριλαμβανομένου και του κιθαρίστα του Patrick Simmons και του μπασίστα Tyrone Porter, το τραγούδι συμπυκνώνει απόλυτα τον χαρακτηριστικό ανεβαστικό California rock ήχο που καθιέρωσε τους Doobie Brothers στην κορυφή της αμερικάνικης rock σκηνής στις αρχές της δεκαετίας του 70.

Από μια τέτοια εκπομπή δεν θα μπορούσε να λείπει και ο καταπληκτικός Brian Ferry, ο γνωστός ηγέτης των Roxy Music, με το Midnight Train, ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό κομμάτι, το οποίο περιλαμβάνεται στο 15ο προσωπικό άλμπουμ του, Avon More, το 2014. Το τραγούδι συμπογράφων ο Ferry με τον Oliver Thompson και αποτυπώνει την κλασική σοφιστική art pop και νομίζω αυτή την κουλτούρα του καλλιτέχνη, με την βαθιά χαρακτηριστική βραχνή αισθησιακή φωνή του να πλαισιώνεται από ατμοσφαιρικές κιθάρες και κομψά grooves που παίζουν αυτές, τα οποία συνέβαλαν σπουδαίοι προσκεκλημένοι μουσικοί όπως ο Johnny Marr και ο Neil Rogers. Η παραγωγή του άλμπουμ, στην οποία συμμετείχαν ο ίδιος ο Ferry μαζί με τους Red Davis και Johnson Somerset, αναδεικνύει την ικανότητα του τραγουδιστή να συνδυάζει τη σκοτεινή ρομαντική μελαγχολία με τη μοντέρνα εκλεπτισμένη παραγωγή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του φήμη ως έναν από τους πιο κομψούς και επιδραστικούς performers της βρετανικής μουσικής. Να χαιρετήσω εδώ το φίλο μου και συνάδελφο, γιατί πάντα είναι ραδιοφωνητής, ο Χάρης ο Μιχαλόπουλος, που μας στέλνει τα μηνύματά του. Γεια σου, Χάρη. Λοιπόν, Χάρη, ένα κομμάτι που κι εσύ σίγουρα το έχεις ακούσει, τότε στη δεκαετία του 80, το Easty My Sobriety, η πιο εμβληματική επιτυχία της Βρετανίδας τραγουδοποιού, Τανίτα Τικάραμ, κυκλοφόρησε το 1988 στο ντεμπούτο άλμπουμ της Asian Heart, το οποίο έγραψε και ηχογράφησε σε ηλικία μόλις 18 ετών. Το τραγούδι ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη βαθιά ατμοσφαιρική κοντράλτο φωνή της Τικάραμ και τους ενιγματικούς ποιητικούς στίχους που ανοίγουν με μια αναφορά στην ποιήτρια Μάγια Αγγέλου και το ποίημα της Look My Eyes, μάλλον ένα στίχο από ποίημα της Look My Eyes Are Just Holograms, αλλά και τη χαρακτηριστική μελωδία του όμποε που παίζει ο Μάλκομ Μέσιτερ, δίνοντας στο κομμάτι ένα σπάνιο μελαγχολικό folk αλλά και ταυτόχρονα pop χαρακτήρα, σε παραγωγή των Peter Van Hook και Rod Argent, των Τζόμπις. Ο Rod Argent από τους ιδρυτικούς παράγοντες και έτσι μέλη των Τζόμπις, ένα ιστορικό συγκρότημα της δεκαετίας του 60. Το τραγούδι συνοδεύτηκε από ένα αριστουργηματικό ασπρομαυρό βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία Gerald De Tam, γυρισμένο σε ένα ορεινό χωριό της Βολιβίας, σφραγίζοντας την Τικάραμ ως μία από τις πιο ιδιαίτερες και αυθεντικές φωνές της εναλλακτικής pop σκηνής στα τέλη της δεκαετίας του 80. Τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε για τη Μάγια Αγγέλου, ήταν μία από τις πιο επιδραστικές Αμερικανίδες με ελληνική ρίζα ποιήτριες. Μας έφυγε το 2014, ήταν συγγραφέας, ήταν ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα και performer του 20ου αιώνα. Έγινε παγκοσμίως γνωστή κυρίως για το εμβληματικό αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Ξέρω γιατί και λαϊδά το πουλί στο κλουβί». Το είχε γράψει το 1969, όπου αποτύπωσε με συγκλονιστική ειλικρίνεια τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας, το ρατσισμό στον Αμερικανικό Νότο και τη δύναμη της ανθρώπινης επιβίωσης. Το ποιητικό της έργο με διάσημα ποίηματα όπως το Still Our Eyes, το Phenomenal Woman, διακρίνεται για το δυνατό ρυθμικό του λόγο, τη λυρική του ενέργεια και τα βαθιά μηνύματα ισότητας των γυναικείων, των δικαιωμάτων της γυναίκας, αλλά και αυτής της επιθυμίας και πρόθεσης να βοηθήσει η Μάγια Αγγέλου στην ενδυνάμωση της γυναικείας ψυχολογίας αλλά και της αφροαμερικανικής υπερηφάνειας. Παράλληλα, υπήρξε στενή συνεργάτηδα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του Μάλκομ Εξ, ενώ το 1993 έγινε η πρώτη Αμερικανίδα ποιήτρια που απήγγειλε ποίημα της On the Pulse of Morning σε ορκομοσία του Αμερικανού Προέδρου, του Bill Clinton, αφήνοντας μια ανεκτήμητη παρακαταθήκη ως ηγετική φωνή της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αυτά για τη Μάγια Αγγέλου. Πάμε εμείς να ακούσουμε τα Anita Tikaram και το Twist in My Sobriety. Και φυσικά εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ Κομωτινής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ήδη βλέπω τους Αμάν Ρεμπέτικο να ετοιμάζουν τα όργανα τους και να κουρδίζουν εδώ μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη. Οπότε εσείς έχετε μακρύ ραδιοφωνικό απόγευμα και εμείς, και ελπίζω όλοι να περάσουμε καλά.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο καταπληκτικός Κρυσία. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια και νομίζω για πολλούς επίσης, διότι αν και έχουμε φύγει από το καλοκαίρι, το ψάχνουμε σιγά σιγά, σου περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς το χειμώνα. Looking for the summer. Κρυσία κυκλοφόρησε το 1991 ως μέρος του 11ου άλμπουμ του με τίτλο Obers. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τη βαθιά βραχνή φωνή του Ρία και το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην κιθάρα, ενώ στιχουργικά πραγματεύεται τις μεταβάσεις στη ζωή, την απώλεια της αθωότητας και την αναζήτηση της νεότητας, εμπνευσμένο από τη στιγμή που ο Ρία παρατηρούσε τη μικρή του κόρη να μεγαλώνει και να αναζητά το δικό της καλοκαίρι. Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε ο επιχρόνια συνεργάτης του Τζον Κέλι και διαμόρφωσε έναν όριμο εκλεπτισμένο blues rock ήχο που αποτύπωσε απόλυτα την καλλιτεχνική του ταυτότητα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τώρα αυτό το κομμάτι πραγματικά εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω. Ένα όμως από τα πιο χαρακτηριστικά synth pop και new wave κομμάτια ενός Αυστραλιανού ντουέτου, τον Flash and the Pan. Το ντουέτο του αποτελούταν από τον Χάρι Βάντα και τον Τζορτζ Γιάνγκ. Ήταν πρώην μέλη των Easy Beats και θρυλική παραγωγή, παρακαλώ, των ACDC. Θα ακούσουμε το Midnight Man, το οποίο κυκλοφόρησε το 1984 στο πέμπτο τους άλμπουμ Early Morning Wake Up Call. Το τραγούδι ξεχωρίζει για το σκοτεινό ατμοσφαιρικό του ρυθμό, την υπνοτική μπασογραμμή, τα ηλεκτρονικά συνδεσάιζερ και τα απαγγελόμενα σχεδόν ψιθυριστά φωνητικά του George Young, που δίνουν ένα μυστηριώδη νουάρ τόνο στην αφήγηση. Σε δική τους παραγωγή, οι Vanda Young κατέφεραν να συνδυάσουν την avant-garde ηλεκτρονική αισθητική των 80's με τη μελωδική pop δομή και κατέστησαν το κομμάτι αυτό και το άλμπουμ επίσης εξαιρετικά δημοφιλές στη διαμορφωμένη ή μάλλον όπως διαμορφωνόταν κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής New Wave σκηνής της εποχής, αν και από την Αυστραλία αυτή. Παρ' όλα αυτά το κομμάτι έγινε μεγάλη επιτυχία εδώ στην Ευρώπη. Έσαι συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Μπαρέρτ συνεχίζει. Από την δεκαετία του 80... κάπου φτάνουμε προς το τέλος, γιατί και εγώ δεν έχω μπόρεσα να καταλάβω πώς πέρασε η ώρα. Οπότε θα κλείσουμε με Flash and the Pan και το Midnight Man και αν προλάβουμε θα ακούσουμε και το Ayla, άλλο ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια αυτού του Αυστραλιανού διδύμου. Θα σας πάμε, Ορεστιάδα, προς τη μεριά του ανέμου, θα σας πάμε εκεί με τον Γιάννη το Σκερλίδη. Και θα πρέπει να μείνετε εσείς συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νομίζω θα προλάβει να παίξει και το Έλα. Από το 1987, από το έκτο άλμπουμ του Flash and the Pan, με τίτλο Nights in France. Λοιπόν, εγώ χαιρετώ για την ώρα και εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά στην πρόβα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 με αντικείμενο πιθανά μέτρα στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Παράλληλα, στις 4.30 ώρα Ελλάδας, συνεδριάζουν οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Η συζήτηση για τα στρατηγικά αποθέματα έρχεται σε μία περίοδο έντονων πιέσεων στις ενεργειακές τιμές, σύμφωνα με την Πάολα Πινό, επικεφαλής τύπου της Κομισιόν, και δεν είναι αποτέλεσμα, όπως είπε, των αμερικανικών πιέσεων. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFCF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8%, από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8%, από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. Συναγερμό σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου, με αποτέλεσμα να εκενωθεί προληπτικά. Η πρώτη αναφορά έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 21ο γυμνάσιο. Ο τεχνικός που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή. Ωστόσο, η οσμή παρέμενε και αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο συγκρότημα μετέβηκε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με ειδικό εξοπλισμό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή αερίου έξω από το σχολείο. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται ως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η εκένωση ήταν προληπτική. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την Ελλάς, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά της ζωής της γυναίκας της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρος, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της χθεσινής φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδείνωση που προβλέπει από σήμερα το απόγευμα και κυρίως αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές αύριο, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα σε όλους σας. Τελευταία μέρα της εβδομάδας για αυτούς που εργάζονται πενθήμερο. Είναι Παρασκευή, είναι 2 του Οκτώβρη και είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για Σέρες, Καβάλα, Κομοτηνή και Ορεστιάδα. Ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα μαζί, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Μας ακούτε όσοι μένετε στον ομό Εύρω, αφού ξεκινήσει από εδώ, από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του, τους 103 και 5 στο νότιο, στην Κομοτηνή και μάλλον στη Ροδόπη και στην Ξάνθη μας αναζητείτε στους 98,1 ή τους 91,2, στην Καβάλα και στη Δράμα στους 96,3 και στις Σέρες στους 101,5. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα να μας ακούσετε από το erteco.gr, εκεί όπου είναι τα link των περιφερειακών σταθμών, πολύ απλά, όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-022-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Όπως σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, μετά από δική σας παράκληση, πολλών μάλιστα φίλων ακροατών, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε επανάληψη μια συνέντευξη που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και νομίζω είναι και ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξαναθυμηθούμε τι μας είπε η τόσο αγαπημένη Ελένη Τσαλιγοπούλου πριν από λίγες ημέρες. Θα την ακούσετε να μας μιλάει για τη μουσική, για τις συνεργασίες της, τις πολλές αναζητήσεις της, για τις τρεις ξεχωριστές νέες μουσικές στιγμές που πριν από λίγο καιρό μάλιστα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας. Η Κραυγή Λύκου με το Σπύρο Γραμμένο, ζευγαρώνουν οι Λεύκες με τη Μαρία Παπαγεωργίου, το Reunion με τον Κώστα Λιβαδά και τόσα άλλα που θα μας διηγηθεί για τη διαδρομή της αυτή η σπούδαια ερμηνεύτρια, που έτσι και λέω στα τραγούδια της έχουν αποκτήσει ζωή μεγάλη και συνεχίζουν την πορεία τους. Πριν ακούσουμε τη συνέντευξη, ελάτε να θυμηθούμε τούτο από το Reunion του Κώστα Λιβαδά.

0: Από το Reunion 20 χρόνια μετά, Ελένη Τσελιγοπούλου, Κώστας Λιβαδάς, και ελάτε να ακούσουμε τώρα ολόκληρη τη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες μέρες εδώ στο δίκτυο η αγαπημένη Ελένη Τσελιγοπούλου. Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, η σημερινή καλεσμένη του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τις Έρες μέχρι την Ορεστίαδα και αντίστροφα, να έχει αυτήν την αγγελική τόσο αγαπημένη φωνή που, πέρα όμως από το ότι είναι άκρος αναγνωρίσιμη, κουβαλά μέσα τις μνήμες, κουβαλάει πρόσωπα, εποχές, προσωπικές ιστορίες. Βλέπετε, είναι μια διαδρομή που ξεκινάει από την Νάουσα και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα κάπου στο 1985, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και τη συνάντησή της με τον Μάνο Χατζηδάκη, μέχρι το πλατό που το θυμάμαι εγώ, τις μεγάλες συνεργασίες, το λαϊκό, το παραδοσιακό, το έντεχνο, τις πιο σύγχρονες αναζητήσεις, μια συνεχής αναζήτηση η ίδια, και ίσως είναι και το πολύ ενδιαφέρον στο πέρασμά της μέχρι και το σήμερα. Η σημερινή μας συνάντηση λοιπόν με την Ελένη Τσαλιγοπούλου βρίσκεται ξανά σε τρεις διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Απ' τη μια, σας έχω προειδεάσει και το προηγούμενο διάστημα, Κραυγή Λύκου, αυτό το εξαίρετο ποίημα της Ελένης Κωστοπούλου που έγινε τραγούδι από το Σπύρο Γραμμένο. Το ζευγαρώνουν οι Λεύκες, μια άλλη συνάντηση με την τόσο δημιουργική επίσης ματιά της Ευτυχίας Κανάρη και της Μαρίας Παπαγεωργίου, και το Reunion βέβαια, μια δισκογραφική συνάντηση με τον Κώστα Λιβαδά 20 χρόνια μετά. Τρεις ίσως διαφορετικές ιστορίες, Ελένη Τσαλιγοπούλου, μια ίδια φωνή τόσο αγαπημένη. Πόσο σε ευχαριστώ που σήμερα είσαι κοντά μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και εγώ χαίρομαι, Γιάννη, πολύ που μιλάμε μετά από αρκετό.
0: Πολύ καιρό. Είσαι καλά, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο,
1: είμαι καλά.
0: Χαίρομαι. Βλέπω τις συναντήσεις με φίλους ανά την Ελλάδα και τον κόσμο και πολύ χαίρομαι. Και συνεχίζει το καλοκαιρινό, έτσι, και το καλοκαιρινό tour,
1: Ναι, τελειώνει τώρα.
0: Τώρα τελειώνει,
1: με μια συναυλία στην Κύπρο και ένα guest καταπληκτικό που θα κάνω στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Γιατί νιώθω πραγματικά πολύ συγκινημένη που ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος κάνουν τη γιορτή, γιορτάζουν την μικρή πατρίδα τους.
0: Ακριβώς.
1: Και θα είμαι κι εγώ εκεί, γιατί πραγματικά θεωρώ, το πιστεύω από ψυχής, ότι αυτή η δισκογραφική δουλειά ήταν πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική για το ελληνικό τραγούδι.
0: Βέβαια. Ήτανε το μη, νομίζω, Ελένη, εκεί η δουλειά, και θυμάμαι ήταν, νομίζω, και το πρώτο χάρτινο ή μάλλον οικολογική συσκευασία CD.
1: Έτσι. Πού το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς φοβερό, το έχω. Το...
1: ναι.
0: το θυμάμαι, ναι. Γιατί τότε με την εταιρεία, τέλος πάντων, και τα λοιπά, αλλά και με τον Γιώργο Ανδρέο, τέλος πάντων, οπότε να, είχε φτάσει στα χέρια μου εκείνη η συσκευασία, η απίστευτη.
1: Είναι πολύ σημαντικό, και ξέρεις πόσες φορές σκέφτομαι, ήταν αυτή, όλη αυτή η παρέα της δεκαετίας του 90 τόσο σημαντική.
0: Ναι.
1: Καταφέραμε να μιλήσουμε στα ίσα, πρόσωπο με πρόσωπο, με τους μεγάλους έντεχνους. Mm-hmm. Ήταν κάτι που το θεωρούσαμε εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί, γιατί όλους αυτούς τους μεγάλους, εκείνη την εποχή που ήμασταν εμείς νέοι, στην δεκαετία του 90, τους νιώθαμε θεούς, τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οπότε, δείχνοντας τώρα, μετά από 30 χρόνια, η ιστορία γράφει και λέει ότι τελικά μιλήσαμε στην εποχή μας πραγματικά πολύ ωραία και σημαντικά. Καταφέραμε να έχουμε και εμείς διαχρονικά τραγούδια,
0: mm-hmm.
1: τραγούδια που αγαπήθηκαν και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα,
0: mm-hmm.
1: που είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που δεν ξέρουμε. Αν από εδώ και πέρα ο σύγχρονος τρόπος θα καταφέρει κάτι, ένα τέτοιο επίτευγμα, να μπορούν δηλαδή αυτά που γράφονται τώρα να αντέξουν στο χρόνο, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ελληνικό τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Και το ελληνικό τραγούδι. Το ελληνικό τραγούδι δεν είναι, μοιάζει με άλλα. Έχει μια δική του πολύ ενδιαφέρουσα ταυτότητα, παίρνοντας από πάρα πολλές τάσεις και κόσμους και κουλτούρες, δημιουργώντας όμως ένα δικό του φως.
0: Ναι. Ενώ υπάρχουν μοναδικό. Εξαιρετικοί συνθέτες, εξαιρετικοί στιχουργοί στην σήμερα εποχή, πολύ καλοί ερμηνευτές, ξέρεις, πολλές φορές αναρωτιέμαι κι εγώ όμως, αν τελικά αυτή η εποχή που ζούμε τώρα, η σύγχρονη, η λεγόμενη σύγχρονη τέλος πάντων, ακούει πραγματικά τραγούδια ή κυρίως καταναλώνει τραγούδια, Ελένη.
1: Αυτό τώρα είναι. Υπάρχει μια γρηγοράδα στη σκέψη.
0: Ναι, ναι.
1: Το βλέπω δηλαδή και από μένα. Έτσι που υποτίθεται ότι είμαι από τους ανθρώπους που η γενιά του εξακολουθεί να έχει στερεοφωνικό.
0: Ναι.
1: Έτσι τα βινήλια μου.
0: Ναι, βέβαια, και εγώ το ίδιο. Τι λέμε τώρα.
1: Ναι, αλλά όπως μας αποκαλούν μπούμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πάρα πολύ τρελή σχέση με την τεχνολογία. Βλέπω όμως ότι χάνω και εγώ πάρα πολύ χρόνο προσπαθώντας να αποκτήσω έναν τρόπο μέσα στο χαοτικό ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Πάντα με ενδιαφέρει, ειδικά σε σχέση με αυτό που με αφορά, έτσι.
0: Ναι,
1: με
0: πάντα,
1: τους νεότερους,
0: πάντα.
1: Με τη μουσική, στο να μην είναι απλά ένα σκρολάρισμα όσον αφορά τα νέα πρόσωπα, τους νέους δημιουργούς, αυτά που συμβαίνουν και είναι hot, είναι υπάρχει λόγος, είναι άνευ λόγου. Δηλαδή το ψάχνω, φανταζόμαι όπως πολλοί άλλοι, ίσως και εσύ Γιάννη, το ψάχνουμε έχοντας πραγματικό ενδιαφέρον για το ελληνικό τραγούδι.
0: Έτσι είναι. Πάντως, το ξέρεις πολύ καλά, στο έχουν πει οι πάντες, ότι η φωνή σου έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και δεν είναι θέμα χρειάς, έτσι. Είναι ο τρόπος, αυτός που σπάς τη λέξη, δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, που αφήνεις μια ανάσα, που καθυστερείς μια φράση, θα ήθελα να με πεις έτσι, πότε κατάλαβες ότι, είναι αυτός ο τρόπος για να αποδείξω ότι έχω την δική μου φωνή, η οποία μπορεί να ταξιδέψει στον χρόνο, πράγμα που έγινε γεγονός πια.
1: Το ταλέντο υπήρχε, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάντα ήξερα ότι είμαι καλή τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Το έβλεπα δηλαδή και από τις αντιδράσεις των άλλων.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μόλις με ακούγανε να τραγουδάω, κλαίγανε, ήταν πολύ χαρούμενοι, υπήρχαν αντιδράσεις. Και από πολύ μικρή δηλαδή.
0: Το πλατό το θυμάσαι τώρα μια κοιλά.
1: Ναι,
0: τώρα εκεί και αν δεν κλάψαμε και αν δεν διασκεδάσαμε και αν δεν γελάσαμε, έτσι.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι όλο το άλλο όμως, το πώς αστρώνεις το κείμενο ουσιαστικά,
0: ναι,
1: και από πού πηγάζει η ερμηνευτική μου, ο ερμηνευτικός μου τρόπος, τώρα αυτό είναι μέσα στα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι όταν άκουγα τον εαυτό μου, και όταν ακούω καμιά φορά, ακόμη και τώρα, τον εαυτό μου από τα πρώτα χρόνια, από κάτι κασέτες, μυστήριες, που τραγουδάω πολύ ποσταρισμένη στη μύτη, σαν να είμαι βυζαντινή, ας πούμε, σαν να έχω κάνει βυζαντινή μουσική, αν και έτσι και έλος άκουγα τον πατέρα μου που ήταν ψάλτη. Οπότε είχα και αυτό, και η δημοτική παράβαση έχει ένα τέτοιο είδους ποστάρισμα.
0: Σωστά.
1: Αλλά ήταν αρκετά μιμητικό. Εκείνο το διάστημα, το πρώτο διάστημα, ήταν αρκετά μιμητικό. Είχα μεγάλους δασκάλους και τους φορούσα συνέχεια μέσα μου, πάνω μου, δηλαδή, για να μπορώ να έρθω σε, πώς το λένε, όχι σε σύγκριση, αλλά να αναμετρηθώ μαζί τους. Ήταν άλλο πράγμα όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά τη δική μου φωνή την απέκτησα όταν βρέθηκα, νομίζω, με τον Γιώργο Ανδρέου,
0: ναι,
1: με τον Κώστα Καλδάρα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: όταν άρχισα να τραγουδάω πια τα τραγούδια, τα δικά μου, το Ζούθιαρι, το Πορτοκάλουγλου, το Λιβαδά.
0: Mm-hmm.
1: Τραγούδια μεγάλα και σημαντικά μέσα στα χρόνια του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου, του, όλο αυτό, της παράβωσης, του λαϊκού μας τραγουδιού. Όλα αυτά έχουν σε βάζουν σε μια άλλου είδους κατάσταση. Αν μάθεις λοιπόν το πώς λέγεται ένα κείμενο και πώς, όπως δηλαδή ένας άνθρωπος μελοποιεί ένα υπέροχο κείμενο, έτσι είναι και ο τραγουδιστής. Πώς θα πει τα λόγια ώστε να καταλάβει ο άλλος τι ακριβώς λένε.
0: Mm-hmm. Έχει αλλάξει ωστόσο κάτι μέσα σου, η φωνή για παράδειγμα του αυτή, ή ακόμη και ο τρόπος που ακούς τους στίχους στην πορεία του χρόνου?
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται ότι είμαι πιο μέσα σε αυτό.
0: Άρα φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τραγούδια που σήμερα τα λες διαφορετικά από ό,τι τα έλεγες, ας πούμε,
1: πάντα,
0: πριν από... Ναι.
1: Πάντα. Ναι. Τώρα δηλαδή, ειδικά αυτό, Γιάννη, ξέροντας ότι τα τραγούδια όλα αυτά που... Εκτός από, δηλαδή, τα τραγούδια αυτά τα λέω εδώ και 25, 30, έτσι. 35 χρόνια. Αν δεν τα έλεγα με άλλον τρόπο, αν δεν έψαχνα μια οπτική διαφορετική σχεδόν κάθε φορά, mm-hmm. αλλά σαφέστατα μέσα στις δεκαετίες και στο πόσο πιο οριμότητα, ας πούμε, mm-hmm. Είναι μια εμπειρία το να έρχεσαι σε επαφή με τόσο κόσμο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό.
0: Τι πιστεύεις ότι κάνει ένα τραγούδι, Ελένη, να αντέχει στον χρόνο? Γιατί εντάξει, σήμερα, όπως το είπαμε και νωρίτερα, ένα τραγούδι μπορεί να γίνει αυτό που λέμε viral μέσα σε λίγες ώρες, έτσι. Να ξεχαστεί μετά από κάνα δύο εβδομάδες. Εσύ όμως έχεις κάνει τραγούδια, δίσκους που αντέχουν μέχρι και τώρα. Και όχι μόνο εσύ, πολύ συναδελφός.
1: Γιατί εκείνη την εποχή τα ακούγαμε πάρα πολύ, τα ακούγαμε διαφορετικά. Δεν ήταν μέσα στην ανάλωση που μπορείς να το βλέπεις κάθε δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί κάποια τραγούδια να γινόταν αναγνωρίσιμα στον πρώτο μήνα ή στο πρώτο εξάμηνο, αλλά ο τρόπος που άκουγε ο άλλος τον τραγουδιστή, περίμενε αυτό το καλοκαίρι για να τον δει live, να πάει στη συναυλία και να τραγουδήσει τα τραγούδια που άκουγε στο CD.
0: Έτσι.
1: Οπότε
0: στην κασέτα.
1: Το CD στην κασέτα, βέβαια στα βινίλια, γιατί εγώ πέρασα και από αυτή την εποχή. Στο τέλος όλα την πέτυχα. Mm-hmm. Έτσι. Mm. Είναι η σύνδεση λοιπόν με το υλικό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά όχι με 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Έτσι. Με όλο το δίσκο.
0: Έτσι. Γιατί τώρα δυστυχώς αυτό γίνεται μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Συνήθως, έτσι.
1: Και πιστεύω ότι τελικά δεν επιτρέπει στους νέους δημιουργούς να λειτουργήσουν, τους ταλαντούχους εννοώ, να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει. Βλέποντας δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος είναι ο νέος τρόπος. Mm-hmm. Γιατί και αυτό το βλέπουμε εδώ και μια πενταετία, ας το πούμε έτσι χοντρικά. Μετά από τον κορονοϊό τα πράγματα αλλάξανε. Mm-hmm. Εντελώς. Mm-hmm.
0: Σε όλα τα επίπεδα, αυτό, έτσι, και συναυλιακά και παντού. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι, εγώ το συζητάω αυτό με νέες κοπελές που τραγουδάνε υπέροχα, γιατί έχουμε σούπερ ταλαντούχα πλάσματα. Και ακούω την αμηχανία τους, μου τη λένε, τη συζητάμε δηλαδή, την αμηχανία ή των ανθρώπων που γράφουν, που είναι πραγματικά ένα και λίγο θέμα τύχης, τι θα αρέσει, τι, πώς και τα λοιπά. Θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε viral για να μπει λίγο στο μάτι του κόσμου και να ψάξουν και κάποιο άλλο τραγούδι και κάτι άλλο δικό σου που έχει ένα άλλο χρώμα. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια μηχανία τα τελευταία χρόνια, ακόμη και για τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους και εκφραστές της γενιάς.
0: Ναι.
1: Της νεότερης γενιάς.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε και πού θα βγει.
0: Δεν ξέρουμε. Αν το ξέραμε, δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα, αλλά σίγουρα δεν το ξέρουμε. Γιατί η εποχή προχωράει, η τεχνολογία προχωράει. Έχουμε περάσει τώρα και στο AI. Άλλη ιστορία αυτή πάλι. Βλέπουμε τραγούδια να κυκλοφορούν.
1: Τρομακτικό,
0: δεν είναι. Γράφω στίχους, λέει, μέσω AI και μουσική, αλλά και ερμηνεύω πολλές των περιπτώσεων.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Απίστευτο. Ναι. Δεν ξέρω αν λέγεται τέχνη αυτό. Όπως και να είναι όμως. Εσύ, όταν έχεις μπροστά σου ένα κείμενο γραμμένο τώρα, θα σε πάω αλλού, από μια μάνα για το παιδί της. Υπάρχει τρόπος να μπει σε ένα στίχο μόνο σε ερμηνεύτρια Ελένη Τσαλιγοπούλου?
1: Καλά, τώρα σοβαρά. Δεν υπάρχει ούτε μία στις χίλιες. Είμαι μάνα, τελεία και πάντα.
0: Και το έχεις αποδείξει με το τελευταίο τραγούδι που κάνατε με το Σπύρο, έτσι. Που εδώ. Ναι, γιατί δεν είναι ένα νανούρισμα απλά, έτσι. Εδώ συμβαίνει, μάλλον δεν είναι καθόλου νανούρισμα, δεν προσπαθεί να συρρεμήσει, σχεδόν το αντίθετο, έτσι. Σου προκαλεί μια αντίφαση.
1: Προσπαθεί να αφυπνίσει.
0: Να αφυπνίσει, ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι θεωρούμε πολύ αναμενόμενα όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ακριβώς.

0: που έχω τραγουδήσει αυτό.
1: Ήθελα η φωνή σου να απλωνόταν, λέει, και να γινόταν κραυγή λύκου, έτσι. Και όχι να γίνεις σύνθημα. Πόσο σημαντικά λόγια, ναι. Πόσο
0: πολύ,
1: σημαντικά,
0: πολύ, δηλαδή. Και δεν ξέρω αν γράφει, δεν έχω τόσες πληροφορίες. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η γυναίκα όμως ότι μπορεί να, να μιλήσει με σπουδαία ποιητική, συλλογική, τέλος πάντων, φοβερό ένστικτο της ποίησης. Για κάποια θέματα, πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον η γυναίκα αυτή. Πολύ πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάντως εγώ αισθάνθηκα όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι αυτό, ότι έπρεπε, πώς θα το πω, να προστατεύσεις τον πόνο που υπάρχει μέσα στους στίχους και σε κάποιες των περιπτώσεων μπορείς και να τους αφήσεις έτσι να ακουστεί χωρίς φίλτρο, να ακουστεί ο πόνος μάλλον χωρίς φίλτρο.
0: Ναι, βέβαια. Μα νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία που είναι πραγματικά δεν... δηλαδή θεωρώ ότι έκανα προσπάθεια ώστε να μην σπάει η φωνή.
1: Λογικό.
0: Στην κυριολεξία.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Στο live,
1: ναι.
0: Αλλά και όταν πήκαμε στην περιπέτεια να το ηχογραφήσουμε με ένα όργανο μόνο. Δηλαδή αν δεν είχα όλη αυτή την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων της δημοτικής παράδοσης, πραγματικά και αυτά είναι εξαιρετικά συγκινητικά κείμενα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να βρω την ισορροπία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τις πρώτες στιγμές που τραγουδούσα αυτό το κομμάτι μέχρι αυτό που διάλεξα τελικά να μείνει, είχαμε πολύ μελόδραμα. Άθελά μου. Ενώ δηλαδή ότι ήταν, έκλαιγα το κομμάτι λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και αυτό γιατί δυστυχώς είμαι μάνα.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Και
1: έτσι,
0: μόνο
1: ναι.
0: Αυτό, ας πούμε, την ιδέα αυτής της απώλειας, νομίζω ότι χάνεις τη γη κατά από τα πόδια.
1: Από την άλλη, βέβαια, εντάξει, το τραγούδι πάντα λειτουργούσε και λειτουργεί ακόμη και τώρα και σαν κοινωνική μνήμη, έτσι όπως και να το κάνουμε. Ναι,
0: το τραγούδι το κάνει αυτό.
1: Το τραγούδι το κάνει αυτό, ναι. Αλλά είναι και ένας τρόπος έτσι να μην ξεχαστεί ένας άνθρωπος, δεν είναι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Έτσι κι αλλιώς πάντα γράφονται τραγούδια για ανθρώπινες υπάρξεις. Πάντα. Από ό,τι θυμόμαστε από την παράδοση, όλοι μιλάνε για τη Μαρία. Για τη Φροσύνη,
1: έτσι.
0: Έτσι, ξέρω εγώ, ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, σκέψου δηλαδή από
1: Ξαρχάκος,
0: υπέροχα κείμενα τα οποία μιλάνε για ανθρώπινες υπάρξεις.
1: Να σε ταξιδέψω τώρα σε έναν άλλο κόσμο διαφορετικό, γιατί εδώ υπάρχει ένα τραγούδι που πρόσφατα ζευγαρώνουν οι Λεύτκες. Πες μου λίγο για αυτήν εδώ τη συνάντηση με τη Μαρία Παπαγεωργίου που έχει τόσο ενδιαφέρον επίσης.
0: Η Μαρία Παπαγεωργίου έχει όλα αυτά τα χρόνια που την παρακολουθώ, είναι ένα από τα πρόσωπα το οποίο θαυμάζω πάρα πολύ. Καταφέρνει να κάνει υψηλή τέχνη μέσα από τη δυσκολία της ζωής. Δηλαδή εμπνεόμενη μέσα από αυτό. Είναι ένας άνθρωπος και αυτός που περνάει δύσκολα όπως όλοι. Και προσπαθεί να κάνει υψηλή τέχνη μέσα από όλα αυτά τα δεινά της ζωής. Κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ. Πραγματικά θεωρώ ότι η Μαρία Παγεωργίου δεν είναι μόνο απλά μία τραγουδίστρια ή μία τραγουδοποιός, όσες φορές το καταφέρνει. Είναι κάτι λίγο πιο ολόκληρο. Δηλαδή έχει έναν τέλειο τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές της, κοινό. Βρίσκει και εφευρίσκει τρόπους και για τον εαυτό της, αλλά και για να βοηθήσει ανθρώπους. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι τόσο νέα.
1: Είναι και αυτή η νέα γενιά των τραγουδοποιών, όπως είπες, και των ερμηνευτών, που σε κάνει, βρε αδερφέ, να συνομιλείς μαζί της. Μαζί τους γενικότερα.
0: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος που μέσα σε αυτή τη γενιά δηλαδή σοβαρολογεί και πάει από το δύσκολο δρόμο.
1: Ναι.
0: Και όχι μέσα από την ευκολία. Γιατί υπάρχουν και πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες που προσπαθούν να βρουν λίγο έναν εύκολο τρόπο για να επικοινωνήσουν με το κοινό. Εγώ λέγοντάς το αυτό ξέρω ότι τι κόσμο κουβαλάνε πίσω τους και ότι ουσιαστικά θέλουν να έρθουν σε μια επαφή με το κοινό.

0: και να έχουν επαφή μαζί mm-hmm. και να δείξουν το πολύ καλό τους τρόπο.
1: Ναι, ναι.
0: Τροπογραφής, έτσι, ναι, για ναι. συνθέτες μιλάω και mm-hmm. για ανθρώπους πολύ σημαντικούς που καθορίζουν και που θα καθορίσουν mm-hmm. Την επόμενη τη γενιά mm-hmm. αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά φέτος σήμερα πάντως που κάνουν πραγματικά σπουδαία δουλειά. Απλώς το θέμα είναι το πώς θα φτάσουν στον τελικό αποδέκτη.
0: Θα φτάσουν.
1: Σιγά σιγά.
0: Δηλαδή τα καλογεράκια έχουν βρει έναν πολύ ωραίο τρόπο να έρχονται σε επαφή με το κοινό.
1: Σωστά.
0: Λέγοντας πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και όπως και η Νεφέλη Φασούλη.
1: Βεβαίως. Έτσι.
0: Που είναι, δεν μιλάω για τη Μάρθα. Η Μάρθα είναι
1: καλά, η Μάρθα
0: πιο.
1: Πια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θεωρείται
0: πολύ
1: παλιά.
0: Ενδιαφέρον ο τρόπος της.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον, μοναδικός θα έλεγα. Mm.
1: Να σου πω, Ελένη Τσαλιγοπούλη, τώρα. Καλά, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για αυτό τον τίτλο που εγώ όταν τον άκουσα, το Reunion, αναφέρομαι εκεί. Εντάξει, λέω, αυτός ο τίτλος συνήθως ξέρω ότι κοιτάει προς τα. Έχει και μια ματιά προς τα πίσω. Εδώ όμως τι γίνεται, κοιτάζεται μπροστά. Πώς έγινε αυτό, αυτή η συνέντευξη μετά από 20 χρόνια με τον Κώστα?
0: Νομίζω ότι το χρωστούσαμε ο ένας.
1: Δεν το χρωστούσε μετά από τόσα χρόνια
0: ακριβώς.
1: επιτυχιών και.
0: Ναι. Και φιλίας.
1: Και φιλίας, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό. Τα κομμάτια αυτά, ας πούμε, έχουν η στιχουργική τους δηλαδή, που είναι και ορισμένα, και ένα είναι της Χαρούλας και
1: ναι.
0: δύο-τρία είναι της Αγλαΐας.
1: Ναι, ναι.
0: Φυσικά που είναι. Είναι η σύντροφος του Κώστα Λιβαδά, mm-hmm. η Αγλαΐα, mm-hmm. που την έχει κάνει ακριβώς όπως θα έχουν την ίδια τρέλα, πραγματικά. Αλλά θέλω να πω ότι ο Κώστας ξέρει να μιλάει για τη γυναικεία, πώς να το πω, όχι, τη γυναικεία ψυχή.
1: Ψυχή.
0: Δηλαδή,
1: ιδιοσυγκρασία.
0: Γράφει, ας πούμε, έχει ένα ερωτικό τραγούδι που πραγματικά βρίσκει ένα πυρήνα, βρίσκει κάτι βαθύτερο.
1: Ναι.
0: Κάτι βαθύτερο σε όλα τα τραγούδια. Ο τρόπος που γράφει, καλά, οι μελωδίες του, ο τρόπος του που είναι ένα μπλεντάρισμα από μια πάρα πολύ καλή ψηλή pop, αλλά συγχρόνως και μια ένταχνη γραφή, ένα λυρικό τρόπο,
1: ναι, ναι.
0: Όλο αυτό. Κάνει αυτό το άλμπουμ των 7 τραγουδιών μοναδικό.
1: Έτσι είναι.
0: Και είναι πραγματικά μετά από χρόνια που αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματα των φίλων ή και ακόμη και από τα ραδιόφωνα που εξακολουθούν mm-hmm. και παίζουμε όλα τα τραγουδιά
1: έτσι είναι, ναι.
0: του άλμπουμ. Γιατί από ό,τι μου λένε είναι τραγουδένια.
1: Α, αυτό.
0: Τραγουδένια.
1: Το είπες πολύ σωστά. Τραγουδένια, τραγούδια είναι.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι που μας λείπει στην εποχή μας.
0: Κάτι που μας λείπει πραγματικά.
1: Και όπως αυτά τα τραγούδια του παρελθόντος που κάνατε με τον Κώστα μπήκαν στη ζωή μας και έχουν χαραχθεί βαθιά μέσα μας, έτσι πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό. Και ήδη ξεκίνησε σιγά σιγά να γίνεται, έτσι.
0: Αυτό με το εύχομαι. Πραγματικά. Ναι. Αυτό το εύχομαι. Γιατί και τους το λέω κάθε φορά. Γιατί παίζουμε. Τα τραγούδια του Λιβαδά είναι και. Τι να σα πω τώρα, το μισό μου ρεπερτόριο.
1: Ναι, ψέματα. Και άλλο μισό του Ανδρέου, α πούμε, εντάξει.
0: Θέλω να πω ότι. Το λέω αυτό όμως, ότι. Κοιτάξτε τι ενδιαφέρον έχει η σύνδεση. Η πραγματική σύνδεση με ένα τραγούδι, με ένα άλμπουμ. Ότι. Εδώ έρχεστε εσείς, έρχονται παιδιά τα οποία ναι. είναι 18 20, μέχρι 25 που τα ακούγανε οι γονείς τους.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα για πίσω 30
1: Αυτό δεν
0: χρόνια.
1: Είναι η δύναμη του καλού τραγουδιού,
0: αυτό
1: του αληθινού τραγουδιού. Αυτό.
0: Αυτό ναι. Ναι. Το πώς διαδέχεται μια πολύ καλή μελωδία την εποχή, τις εποχές.
1: Mm-hmm.
0: Και πώς συνεχίζει και πώς τη βρίσκει. Ένας νέος, ας πούμε, για να ονειρευτεί μέσα από ένα τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, τι πιο συγκινητικό πραγματικά σε αυτή τη δουλειά, από την επαφή με τον κόσμο, όχι μόνο τη στιγμή που γίνεται το live, αλλά όταν εγώ βλέπω τον κόσμο αυτόν μπροστά να συγκινείται, πραγματικά να βλέπω τα πρόσωπά τους να είναι συγκινημένα με τα τραγούδια αυτά, να βροντοφωνάζουν τα λόγια από αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, ενώ έχουν γραφτεί πριν από 25 και 35 χρόνια.
1: Ναι, Ελένη, όμως από την άλλη, όταν βλέπουν ακριβώς το ίδιο πράγμα σε σένα, δηλαδή επάνω στη σκηνή να ζεις κάθε λέξη, κάθε νότα, κάθε τραγούδι, δεν γίνεται ο άλλος να μην μπει μέσα σε αυτό που ερμηνεύει.
0: Ευχαριστώ.
1: Μα αυτό δεν είναι, αυτό κάνεις είναι... χρόνια.
0: Ναι.
1: Πάντα αυτό έκανες.
0: Αυτό ζω.
1: Ναι, με αυτό ζεις. Μα και εμείς γι' αυτό ζούμε από κάτω.
0: Αυτή είναι η ζωή μου, να είμαι εμπλεκόμενη με την πολύ καλή έννοια.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεχε τι λες, γιατί και οι εποχές είναι...
0: Σωματικά με τα τραγούδια.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: με τον
1: ναι.
0: τρόπο αυτόν ναι. όλος. Έτσι. Όντως το αισθάνομαι δηλαδή... σχεδόν συνωμοτικά το λέω.
1: Και ξέρεις κάτι, από την αρχή όλα αυτά τα χρόνια πάντα δοκίμαζες πράγματα που εντάξει, που μπορεί ακόμη να σε έβγαζαν και από την ασφάλεια, από την ασφάλειά σου μάλλον.
0: Βέβαια, εννοείται. Για μένα ο πιο εύκολος δρόμος ήταν να κάνω δίσκους με λαϊκούς συνθέτες.
1: Βέβαια,
0: ειδικά μετά το 97 που βγήκε ο δίσκος κάθε εποχή που ήταν το «Είσαι ένα περιστέρι».
1: Ακριβώς, ήταν
0: το
1: «Βαέρι»,
0: που ήταν το «Φτερωτόμ» τραγουδάκι. Υπέροχα τραγούδια αυτά όλα. Αλλά κατάλαβα ότι εγώ δεν θα μπορούσα να μπω σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Που να μπω σε ένα μαγαζί και να τραγουδάμε μονάχα παλιά λαϊκά τραγούδια. Καταρχήν, αισθάνομαι ότι με τα παλιά λαϊκά τραγούδια έχουν μασελγήσει αρκετά. Ειδικά στις
1: πίστες. Ως προς τον τρόπο. Στις πίστες εννοείς. Ναι.
0: Στα μεγάλα μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Γιατί και εμείς το περάσαμε και η δική μου γενιά το πέρασε. Mm-hmm. Το πρώτο μέρος με τα δικά μας τραγούδια και το δεύτερο μέρος με τα λαϊκά τραγούδια. Ειδικά αν έχει και τον τίτλο της λαϊκής τραγουδίσης.
1: Ναι.
0: Έτσι μιλάω τώρα
1: ναι.
0: για τους τραγουδοποιούς που λέγανε τα τραγούδια τους.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε εμένα αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή έχανα το ενδιαφέρον μου για υπέροχα τραγούδια. Άρχισα σιγά σιγά να μην τραγουδάω τα λαϊκά τραγούδια, γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος που τα αντιμετωπίζαμε εμείς καταρχήν σαν τραγουδιστές και μουσικοί, και δεν μου άρεσε καθόλου και ο τρόπος που έβγαινε με προς τον κόσμο. Εγώ τα λατρεύω τα λαϊκά τραγούδια και ήθελα να τους λέω τραγούδια και όλα λαϊκά, τα οποία δεν ήταν τόσο φθαρμένα μέσα μου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό όμως δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί. Οπότε σιγά σιγά το έβγαλα αυτό από τα προγράμματά μου.
1: Και έκανε το δικό σου Απόστολο Καλδάρα τώρα, έτσι.
0: Καλά,
1: μην το ξεχνάμε
0: κι
1: αυτό.
0: Αυτή, δεν το η εξαίρεση είναι εκείνη η χρονιά που παίξαμε και με τον Μανώλη Πάπο, γιατί είχαμε κάνει το άλμπουμ, ας πούμε, αυτό, φοβερό, με τραγούδια του Απόστολου, με έναν μοναδικό τρόπο, έτσι, με τον
1: άλλος τρόπος,
0: Μανώλη
1: δικό
0: Πάπο,
1: ναι.
0: Με τον Φώτη Σιώτα, mm-hmm. με τον Άκη, με τον Σπύρο Χατζηκωνσταντίνου, mm-hmm. που νομίζω είναι τα πιο σημαντικά άλμπουμ, τόσο αφαιρετικά, ενώ και σε ορχήστρα, αλλά και σε άποψη. Είναι ένα αριστούργημα. Σκέφτομαι δηλαδή ότι θα είναι μέσα στο χρόνο, αν το επιτρέψει δηλαδή αυτό ο τρόπος, η μνήμη, ο τρόπος που θα συνεχίσει δηλαδή το τραγούδι να υπάρχει, ένα μικρό αριστούργημα.
1: Mm-hmm. Τώρα...
0: Κάτι που το λέω ότι δεν ξέρω, δεν έχω και πάρα πολλούς τρόπους να μπορέσω να το παίξω αυτό το άλμπουμ. Το έπαιξε εκείνη τη χρονιά και όχι τόσο... με ακρίβεια, γιατί ήταν καλοκαίρι, γιατί, χιλιαδύο γιατί.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά αυτό θεωρώ ότι αυτά που είναι τα πιο σημαντικά άλμπουμ δεν μπορείς τελικά να τα βγάλεις όλα έξω και να μπορείς να τα φέρεις σε επαφή με το ευρύ κοινό. Το ευρύ κοινό είναι κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Να σου πω και την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ τώρα στη φάση αυτή που είμαι. Δηλαδή με ενδιαφέρε όταν ήμουν νέα και γινόταν εκείνο hot, ήταν όλα τραγούδια να γράψουμε για τη γενιά μας, να μιλήσουμε για αυτό που μας συνέβαινε και τον τρόπο της εξέλιξης μουσικής. Τώρα δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ όλο αυτό. Δηλαδή έχω κατά νου τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα, είτε σε live είτε σε δισκογραφή, να τα κάνω από εδώ και πέρα. Ευτυχώς έχω.
1: Τι ωραίο που τα ακούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντως εσύ πάντα έκανες αυτό το πράγμα, δηλαδή φουτούσες έτσι και αλλιώς σε διάφορα μουσικά ρεύματα, στίχους και τα λοιπά.
0: Με τους μικρό το θυμάσαι.
1: Βέβαια, Είναι δυνατόν να μην το θυμάμαι.
0: Αυτό ήταν κάτι πραγματικά αναπάντεχο και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Νίκος Μπιτζένης και μικρό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Με όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια, το οποίο έγινε έναν εξαιρετικό live του, έχει και εικόνα αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Max Secret Concert.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Συγκλονιστικό.
1: Ναι. Ακόμη και στο Αργεντίνα, τώρα που θυμάμαι, και εκεί υπήρχαν διαφορετικά μεταξύ τους τραγούδια, αλλά είχαν μια τόσο ωραία ιστορία να πούνε όλα εκείνα. Έτσι. Και, εντάξει, τώρα βλέπω μια ερώτηση ακροατή. Ποια θεωρείς, ας πούμε, ποιο δίσκο θεωρείς σταθμό στην πορεία σου? Δεν νομίζω ότι μπορείς να απαντήσεις αυτό. Μπορείς.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι το Κορίτσι και Γυναίκα έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
1: Καλά.
0: Το να μ' αγαπάς.
1: Ναι, το να
0: δηλαδή
1: μ' αγαπάς.
0: Αυτό, δηλαδή, με έβαλε λίγο στο χάρτη κατευθείαν, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ζήκας έκανε μάγια με το Σαμακιάδουσε.
1: Mm-hmm.
0: Και ακόμη και τώρα, το πρώτο τραγούδι δηλαδή της πρώτης μου δισκογραφικής δουλειάς, ακόμη και τώρα είναι hot.
1: Τι, αυτό πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια? 80, πότε ήταν, 87? Αυτό.
0: 87, 40 χρόνια του χρόνου.
1: Πω, πω, πω. Απίστευτο, ναι. Ναι, τώρα που μου πει 40 χρόνια και μιλούσα με τον Πέτρο το Βαγιόπουλο, κλείνει 40 χρόνια από το πότε βούδας, πότε κούδας, και θα κάνουμε συνέντευξη την άλλη εβδομάδα. Και λέω, wow, κοίτα τώρα, ναι. 40 χρόνια, απίστευτο.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάμε ξανά στα live που ετοιμάζεις το επόμενο διάστημα και τι σκέφτεσαι για αυτό το χειμώνο που έρχεται?
0: Θέλω καταρχήν να πω για τη Μαρία Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ που σκέφτηκε να μου δώσει αυτό το κομμάτι. Πραγματικά είναι υπέροχο. Χθες, μάλιστα, η Μαρία Παπαγεωργίου είχε μια συναυλία στο Φιλοπάπου, σε αυτό το υπέροχο θέατρο της Δώρα Στράτου. Και πήγα ως guest και είπα αυτό το υπέροχο κομμάτι και αισθάνθηκα βαθιά συγκινημένη, μ' άρεσε τόσο πολύ, όχι μόνο στην, μέσα στο στούντιο, αλλά και στη live εκδοχή του. Και πραγματικά, δηλαδή, όλα αυτά που έγιναν μέσα στη διάρκεια αυτή του, μέσα στον τελευταίο χρόνο, για μένα έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο μέσα μου.
1: Mm-hmm.
0: Και ο δίσκος του Κώστα που καταφέραμε επιτέλους να τον βγάλουμε. Και θα, η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια του Κώστα τώρα, όχι μόνο θα είναι. Αυτή η χρονιά θα είναι η χρονιά του.
1: Το reunion. Ναι, έτσι
0: το reunion,
1: είναι.
0: Ναι. Θα κάνουμε και μια πολύ ωραία βραδιά απονομή και αυτά του δίσκου αυτού.
1: Τι ωραία.
0: Εδώ στην Αθήνα και θα παίξουμε τα τραγούδια του Κώστα όλα.
1: Πότε είναι αυτό προγραμματισμένο ή νωρίς ακόμα να πούμε?
0: Είναι νωρίς να σας πω. Νομίζω μέσα στο Νοέμβριο.
1: Okay. Ναι, ναι, θα το βρούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι οργανώνω διάφορα. Οργανώνω ένα ρεστάλ που είναι από... το άχτι μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια θέλω να βρω το χώρο για να το κάνω.
1: Ποιο?
0: Δεν το ξέρω ακόμη.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Αλλά με λίγους μουσικούς, unplugged δηλαδή. Αλλά
1: τι
0: να κάνω αυτό το όνειρό μου, ας πούμε, κάπως το σημερινό μου όνειρο δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί με τον Ανδρέου κάναμε πολύ σημαντικά πιάνο φωνή,
1: ναι,
0: μέσα στα χρόνια. Τώρα, αυτό ακριβώς που είμαι τώρα και το πώς βλέπω τη μουσική και τη ζωή μου μέσα από τη μουσική. Και επίσης το πιο πιθανό είναι ότι θα παίξουμε στο κύτταρο, αλλά Μάρτιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ.
1: Αργότερα, ναι, την άνοιξη.
0: Μου αρέσει
1: πια
0: πολύ αυτή η αίσθηση του κύτταρου, ας πούμε, πώς είναι, που είναι λίγο καθιστό, λίγο όρθιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μια ωραία...
1: Κλασικό μαγαζί αυτά. Ναι,
0: και
1: τα
0: νομίζω ότι η χρονιά, η επόμενη, το δευτό θα είναι η χρονιά μου, γιατί είναι 40 χρόνια από τον πρώτο μου δίσκο που λέγαμε το Σοπακιάκουσε,
1: ναι, ναι.
0: Και θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα σε όλη τη διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου πια. Oh. Και το καλοκαίρι, κάποιες μεγάλες συναυλίες, μια ωραία γιορτή τέλος πάντων.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Καλά, μέχρι τότε ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: ναι.
1: Το πιο κοντινό είναι 3 Οκτώβρη, έτσι, στην Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα,
1: όχι, αύριο είναι το πιο κοντινό, μεθαύριο στην Κύπρο.
0: Μεθαύριο,
1: ναι,
0: στην Κύπρο, παίζουμε στο Κούριο με την μπάντα μου,
1: ναι,
0: και θα έχουμε και μια μικρή σύμπραξη με τον Βασιλόπουλο.
1: Α, ναι, τι ωραία, το Θανάση.
0: Γιατί θα παίξει και ο Βασιλόπουλος πριν από εμάς, είναι φεστιβάλ.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί. Και θα σμίξουμε και θα παίξουμε και κάποια κομμάτια από τα δικά μου Βαλκάνια, της Νάουσας.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
0: Ναι. Ναι. Και βεβαίως 3 του μήνα... η γιορτή της μικρής πατρίδας, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, με την ορχήστρα την Συμφωνική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, με τον Μάριο Φραγκούλη, με τον Κίτσο, με την Κορίνα Λεγάκη, με τον Παντελή Θεοχαρίδη, τον πρώτο που τραγούδησε τα τραγούδια της μικρής πατρίδας.
1: Αξεπέραστη ερμηνεία, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, βέβαια. Αξεπέραστη. Πολύ χάρηκα που φαίνεται Παντελή. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, τώρα βλέπω ένα άλλο μήνυμα που λέει: καλά για μένα, ένας φίλος ακροατής από Σέρες είναι αυτός, από ό,τι μου γράφει. Λέει: ο αγαπημένος μου δίσκος είναι άλλος. Λέω: ποιος? Αγαπημένο μου ημερολόγιο. 2005 μου λέει.
0: βέβαια.
1: Άλλος τρόπος ερμηνείας. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, καλά. Ξέχασα να σου πω. Δεν πιστεύεις τι προγραμματάρα κάναμε με τη Γαλάνη και με την Εσουβιαντίνα.
1: Για πες μου.
0: Μα ήταν συγκλονιστικό.
1: Ήταν δυνατό να μην γίνει έτσι, Ελένη.
0: Δήμητρα, η Δημητρούλα μου. Τι να σου πω τώρα, αυτή η οντότητα, ας πούμε, η δύναμη της φύσης.
1: Έτσι είναι.
0: Η διάβγειά της, η όρεξή της, η ανησυχία της, η αγάπη της στους μουσικούς. Πραγματικά, εκτός ότι κάναμε ένα πρόγραμμα που ήταν συγκλονιστικό, πόσο χώρο έδωσε σε όλους αυτούς τους μουσικούς και ήταν πολύ. Mm-hmm. Μέσα επί σκηνής, νομίζω, 14.
1: Ναι, καλά τώρα, στο Διαντίνα μου λες.
0: Ένα μεγαλείο, ναι, πραγματικά.
1: Καλά, τη θυμάμαι τώρα τι μου θύμισες, ξέρεις.
0: Δεν την έχετε ξανακούσει ποτέ έτσι, όπως φέτος το χειμώνα και πόσο ωραία έπαιξε. Όλο αυτό το υπέροχο ρεπερτόριο όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μου θύμισες τώρα τη Δήμητρα Γαλάνη, 1997 πρέπει να ήταν, στο φεστιβάλ του Άρδα που το ξέρεις πάρα πολύ καλά, να τρέχει μέσα στα αντίσκηνα και να ψάχνει, όπου ακούγει μουσικές και να ψάχνει και κασέτες να μαζεύει κτλ. Απίστευτο. Και συνεχίζει να το κάνει, έτσι.
0: Συνεχίζει να το κάνει. Και τώρα ετοιμάζεται αυτές τις ημέρες και όλα να κάνει το αφιέρωμά της, να δηλώσει την αγάπη της για τη Μαριανίνα Κρίζη.
1: Ορίστε, ναι, ακριβώς.
0: Απίστευτο, με την Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα. Ναι. Μια ωραία ορχήστρα. Τι να σας λέω.
1: Τώρα να σου πω, αυτό που περιέγραψε λίγο πριν με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Εστουδιαντίνα. Τέτοια πράγματα δεν πρέπει να καταγράφονται και να φτάνουν πια και σε.
0: Δεν έχουμε καταγράψει την παράσταση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή που θα.
1: Για να βγει.
0: Για να βγει, ναι. Να βγει, δηλαδή, αν έχει ενδιαφέρον, αν υπάρχει. Θέλω να πω ότι η live εκδοχή, ας πούμε, είναι καλά να έχει και εικόνα.
1: Έχεις δίκιο στην εποχή μας, να είναι ακόμα καλύτερα.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό όμως δεν υπάρχει. Οπότε δεν ξέρω πώς είναι εφικτό, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά είμαστε και εμείς οι εραστές του ραδιοφώνου, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό τώρα τι να λέμε. Μπορεί να βγει ένα κομμάτι, δύο, ίσως. Δεν είμαι και σίγουρη. Τώρα εγώ αυτό σχεδιάζω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά επειδή θα ξαναγίνουν και κάποιες παραστάσεις με τη Δημητρούλα, μπορεί να είναι, ας πούμε, τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο στην Αθήνα σε ένα μεγάλο θέατρο. Mm-hmm. Πάντως νομίζω ότι αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει σε κάποιο από τα Μέγαρα ή σε κάποιο από τα θέατρα, είτε αυτό η Θεσσαλονίκη είτε Αθήνα. Γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή για να μπορέσει.
1: Λογικό. Ναι. Για να ταξιδέψει έτσι. Αυτούσιο τουλάχιστον, ναι. Πόσο σε ευχαριστώ που σήμερα είσαι κοντά μας και χάρηκα πολύ που τα ξαναείπε μετά από καιρό. Θα ξανανταμώσουμε. Άνω τελεία βάζουμε.
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Και εγώ, Ελένη Τσαλικόπουλου. Σε ευχαριστώ για όσα έχεις μας χαρίσει μέχρι τώρα και τη φιλία σου για τα πάντα. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Να είσαι καλά.

Αυτά λοιπόν από την αγαπημένη Ελένη Τσαλιγοπούλου και όλα όσα μας είπε τα ακούσατε και λίγο πριν μετά από παράκληση δική σας επανάληψη. Έρχεται μια εβδομάδα που έχει πάρα πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους συνεντεύξεις. Και πριν πάμε στο δελτίο, ένα τραγούδι που σήμερα μόλις κυκλοφόρησε ανήμερα των γενεθλίων του Γεράσιμου Ανδρεάτου, μια σπουδαία πραγματικά καλλιτεχνική σύμπραξη. Το τραγούδι με το τίτλο «Γύρνα σελίδα». Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο οποίος συναντάει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και ενώνουν τις ερμηνευτικές τους δυνατότητες και δυνάμεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συναισθηματική κατάθεση σε στίχους και μουσική και ενορχήστρωση από τον Νίκο Δελαπόρτα και στο ηχητικό, στο τελικό αποτέλεσμα ο Στέλιος και ο Γιώργος. Για ακούστε.

έτσι μελωδικότατα, με τα πολλά χρόνια πολλά μας για τον Γεράσιμο Ανδρεά, το οποίος θα είναι μαζί μας την άλλη Πέμπτη, φίλες και φίλοι, για να κουβεντιάσουμε για μια σειρά από τραγούδια καινούργια που βγήκαν, αλλά και για τη δική του πορεία βεβαίως. Με τον Γεράσιμο τα λέμε συχνά, πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον μια κουβέντα μαζί του. Θα κλείσω επίσης με Γεράσιμο Ανδρεά του, με ένα επίσης διαφορετικό και τόσο ενδιαφέρον τραγούδι, Σώματα της Κοκκινιάς, μια καλλιτεχνική σύμπραξη ιστορικής μνήμης. Είναι προάγγελος ενός ολοκληρωμένου έργου που θα λέγεται Μπλόκο. Ανδρέας Κατσιγιάννης, active members Μιγάλης Μητακίδης και συμφωνική ορχήστρα του Δήμου, του Δημοτικού Οδείου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι, και μαζί τους βεβαίως οι δύο κιθάρες του διεθνούς φήμης ντουέτου Στέλιος και Γιώργος, Στέλιος και Γιώργος Γκόλκαρης. Αυτά από μένα για σήμερα. Το επόμενο ραντεβού μας την Δευτέρα. Σε λίγο θα πάμε στο Earth News να ακούσουμε δελτίο και μετά στούντιο στην Κομωτινή για την επόμενη πρόβα, όπου εκεί μας περιμένει το μουσικό σχήμα Man Rebetico. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

Τι κρατάς στα χέρια σου, κυρά μου, και πονάς? Γιατί δεν λες κουβέντα και το χώμα προσκυνάς? Τίνος είναι τα ρούχα στη σφιχτή σου αγκαλιά, και τι είναι αυτές οι στάλες αίμα στα σκαλιά?

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μήνυμα ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Από λεπτό σε λεπτό, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί στις 7 με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες. Στο μεταξύ, στην Κρήτη ξεκίνησε το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με τους κατοίκους στο χωριό των Ζωνιανών να βρίσκονται σε απόγνωση. Υπερχείλισε ξανά χύμαρος, παρασύροντας μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στον οικισμό. Σπίτια πλημμύρισαν, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα ήχησε εκ νέου το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 62χρονος σύζυγος της 58χρονης Γερμανίδας τουρίστριας που έχασε τη ζωή της σήμερα όταν χτυπήθηκε από κεραυνό στην περιοχή Λοθιάρικα κοντά στη Λάρδο στη Νότια Ρόδο. Οι δύο Γερμανοί τουρίστες είχαν έρθει στη Ρόδο για διακοπές πριν από μερικές ημέρες. Περπατούσαν κοντά στην παραλία σε αμμώδες έδαφος όταν τους χτύπησε ο κεραυνός. Από τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να ήταν βρεγμένοι καθώς λίγα λεπτά πριν κολυμπούσαν. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρος, τόσο η 58χρονη ήταν ήδη χωρίς φυγμό. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε το μεσημέρι τη διάσκεψη των ηγετών της ομάδας των 7 με αντικείμενο πιθανά μέτρα στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με το Ταμείο, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από απόψε στις 10 το βράδυ και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet και η πλατφόρμα MyData. Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες, φαίνεται πως εξαπατούσε επενδυτές η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης, με τη σύλληψη συνολικά 17 ατόμων, φερόμενων μέλων της, μετά από αστυνομική επιχείρηση που προηγήθηκε σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι τα δύο φερόμενα διευθυντικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτική ήττα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών, μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποιήσεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μέρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου διέμενε επί 70 χρόνια. Η έξωση τελικά ανεστάλλει. Και να ολοκληρώσουμε την πρόγνωση του καιρού. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 7 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Θράκη και την Ανατολική και Νότια Χαλκιδική, Βόρειο-Ανατολική ισχυρή έως 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία ως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτική ενημέρωση. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

sexy people.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραίο μουσικό άνοιγμα, λέει. Να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Αλλά το πιπερώστε μας. Salt and pepper, πώς είτε. Εδώ είναι ήδη η φίλη μου η Αθηνά. Και πόσο χαίρομαι που ήδη πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ορίστε, με πήρε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα τηλέφωνο. Μου στείλε η φίλη μου η Αθηνά στο Viber μήνυμα. Να στείλω και την καλησπέρα μου ήδη στο ξεκίνημα με το καλησπέρα σας και στη Στέλλα και στην Ατάσα και στη Γεωργία. Και καλώς ήρθατε. Επίτηδες ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι, διότι κάθε Παρασκευή πιέζουμε ώστε να έρθει λίγο πιο κοντά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Άκου να δεις, season 6 πλέον, και ευελπιστούμε να πάμε πολλές ακόμα σεζόν. Απόγευμα Παρασκευούλας, 2 του Οκτώβρη, ήδη βρισκόμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς για την κίνηση, που φαντάζομαι ότι με ρωτάς, θα σου πω ότι το κέντρο μας είναι full στην κίνηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και η Εθνικής Αμήνης και η Μητροπόλεως και η Λεωφόρος Νίκης και 26 Οκτωβρίου και Μοναστηρίου, γενικότερα το κέντρο έχει έτσι ένα κοκκινάκι από ό,τι βλέπω. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά μέχρι και τις 7, έτσι να χαιρετήσουμε αυτή την εβδομάδα, να ξαναυποδεχθούμε τον καινούριο μήνα, τον Οκτώβριο. Και πάλι μου λέγε εδώ ένας φίλος, μην βάζετε, λέει, μην ξεχνάτε, να μην βάζετε μη στον Οκτώβριο και κοιμά τα γεμιστά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Εμένα ορφανά μου αρέσουν τα γεμιστά, το έχω ξαναδηλώσει. Λοιπόν, 2 του Οκτώβρη σήμερα γιορτάζει ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Διεθνή ημέρα μη βίας και φυσικά Παγκόσμια ημέρα χαμόγελο. Εμείς σας θέλουμε και το χαμόγελό μας και τη θετική μας ενέργεια και τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε στην παρέα μας, σας θέλουμε, σας χρειαζόμαστε. Στο 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber, που τα θέλουμε πάρα πολύ, και τις φωτογραφίες σας και τα βίντεό σας και τις παραγγελίες σας και ό,τι θέλετε, στο 6930-078-228. Θα συνεχίσουμε με το όνομα της αγάπης και ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα αυτής της εκπομπής και γενικότερα, φυσικά αυτή είναι η YouTube, αυτό είναι το Pride in the Name of Love και φύγαμε.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να ήμασταν, λέει ο φίλος ακροατής στο Παρίσι τώρα και να τρώγαμε ζεστά κρουασάν. Άσε, έχει κλείσει και η κρουασανερή της Ιωάννας της Τούνη και είμαι να σκάσω. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευούλας, 2 του Οκτώβρη, στα 19 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, σας στέλνουμε εδώ έως και στις 7. Ορίστε, με ένα μαγικό ραβδί, με ένα μαγικό τρόπο. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι το κέντρο της πόλης είχε αρκετή κίνηση. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν πολύ καλύτερα. Πάντα πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους, σας το λέμε συνέχεια. Γινόμαστε κουραστικοί, αλλά πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Πάμε λίγο στα του καιρού, διότι επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι και την Κυριακή. Όπως αναφέρεται, αναμένονται έντονες καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι από το απόγευμα σήμερα της Παρασκευής και κυρίως και Σάββατο και Κρήτη, και στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς τα Δωδεκάνησα, σαρώνοντας τα συγκεκριμένα νησιά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, οι συμπολίτες μας εκεί στην Κρήτη περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, δοκιμάζονται. Στο Ρέθυμνο δε, σε επιφυλακή για νέο κύμα κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ομιλοπότομος. Πάμε λίγο και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι βλέπω σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τα όμοια, δηλαδή ίδια εικόνα, θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες να κυλούν και να τσουλάνε από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή διαβάζω ότι το 52% της Ευρώπης, ένα επίπεδο ρεκόρ, εκτέθηκε σε έντονη θερμική καταπώνηση κατά τη διάρκεια του εξαιρετικά θερμού καλοκαιριού που βίωσε η Ευρώπη φέτος. Αυτό αναφέρει σε σημερινή του έκθεση το Κοπέρνικου στο παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα. Εν μέρη λόγω φυσικά της κλιματικής αλλαγής, η Ευρώπη υπερθερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο. Το καλοκαίρι του 2026 χαρακτηρίστηκε από σχεδόν ακατάπαυστα κύματα ζέστης, τα οποία ξεκίνησαν ασυνήθιστα νωρίς, ήδη από την άνοιξη, καταρρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο ρεκόρ θερμοκρασιών. Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά με τον Βασιλάκη τον Είδωλο. Ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι λίγο να σας καλμάρουμε, να σας ηρεμήσουμε. Είτε επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά, είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε στην εργασία, είτε στη βόλτα. Πάμε να σφυρίξουμε έτσι σιγά σιγά την έναρξη του Παρασκευοσαββατοκύριακου.

Έβαλα, λέει, φούτερ από μέσα κοντομάνικο, βερμούδα, ορειβατικά. Λογικά κάποια εποχή θα επετύχω, διότι σας λέγαμε και σε άλλες εκπομπές ότι δεν ξέρεις πραγματικά πώς να ντυθείς. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, εγώ έχω βάλει κοντομάνικο, ναι μεν, αλλά από κάτω μπότα, διότι το βράδυ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, είπαμε, είμαστε ηλιοφάνεια σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι θα τσουλήσει και το Σαββατοκύριακο, 24 βαθμοί Κελσίου, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι όμορφο θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Το KIDOT Festival έρχεται, το Θεσσαλονίκη KIDOT Festival 2026, επιστρέφει και αυτό το σουκού σε μια μεγάλη γιορτή για το παιδί και την οικογένεια, με πλούσιο πρόγραμμα, με εκπλήξεις. Όλα αυτά θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο 16 στη Death Hell Expo από τις 11 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, μεγαλύτερη γιορτή για το παιδί και την οικογένεια, με δράσεις για παιδιά ηλικίας από 0 έως 12 ετών, αλλά και για δράσεις που συμμετέχουν και οι γονείς. Ένα διήμερο γεμάτο διασκέδαση, ψυχαγωγία, βιωματική μάθηση και δημιουργία. Μία εμπειρία βιωματικής μάθησης και ξέφρενου παιχνιδιού για όλη την οικογένεια. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο το KIDOT Festival με μήνυμα Beyond the Limits, ή αν θέλετε, The Limit is the Sky. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε μια βόλτα στον κόσμο μέσα από τα μάτια των Depeche Mode για τη συνέχεια, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάει και όλο στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής Άκου να δεις εδώ στον 102, και επιστρέφουμε με την παραγγελιά του φίλου μου του Βασιλάκη, να τα λέμε αυτά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στην Ισπανία ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση των διαταγμάτων για τη στέγαση. Απέτυχαν οι εκκλήσεις του Σάντσεθ και της Υπουργού Στέγασης. Ο Γερμανός πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σέρντερ, που έχει επικριθεί για τις στενές του σχέσεις με τον Πούτιν, έγινε μέλος της διοίκησης ρωσικής εταιρείας λιανικού εμπορίου με περισσότερα από 20 ρωσικά σούπερ μάρκετ. Μήνυμα Μητσοτάκη από την Πιερία πως για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα. Μίλησε για ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Σε εξέλιξη στο Λιτόχωρο, παρουσία του Πρωθυπουργού, εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Υπερχείλησε ξανά χύμαρος στα Ζωνιανά, ήχησε το 112 σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Ελαφρά τραυματίστηκε αλλά επέζησε και ο σύζυγος της 58χρονης Γερμανίδας τουρίστριας που έχασε τη ζωή της από κεραυνό στη Ρόδο. Βρίσκονταν στην Αμμουδιά μετά από μπάνιο στη θάλασσα. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήραν οι 6 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη που εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης σε εκδρομή στον Όλυμπο. Πτώση νεαρών ανδρών από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά, στη μονάδα εντατικής θεραπείας ο ένας χειρουργήθηκε ο δεύτερος. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη...

Φίλε Βασίλη, πού τα βρίσκεις αυτά τα τραγούδια, δηλαδή πραγματικά. You blow our minds. Sexy Gun λέει, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, έτσι να σας βάζουμε σε mood Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Μ' αρέσει και αυτό που μου στείλες. Η μισή λέει από εμάς, λέμε να κερδίσουμε το Τζόκερ, αλλά περιμένουμε να συμπληρωθεί και να παιχτεί μόνο του το Τζόκερ. True story. Μια χαρά βαίνουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία. Ελάτε στην παρέα. 2313-338-420. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Και φυσικά μετά από αυτό το τραγούδι, πολύ κολλάει αυτό το θέμα που ήθελα να σας μεταφέρω. Περίπου 300.000 αντιγρυπικά εμβόλια αναμένεται να διατεθούν σταδιακά στα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2026-2027. Ήδη έχει παραληφθεί περίπου το 50% των εμβολίων, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα αναμένεται να φτάσει στα φαρμακεία στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη. Περίοδος κατά την οποία συστήνεται ο αντιγρυπικός εμβολιασμός είναι από τα μέσα του Οκτώβρη ως το τέλος περίπου του Νοέμβρη, φυσικά χωρίς να αποκλείεται ο εμβολιασμός και αργότερα, ενώ διαφορετική, αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι η διαδικασία για τα ενισχυμένα αντιγρυπικά εμβόλια, τα οποία συνιστώνται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Λοιπόν, εσύ που μας ακούσαν, έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια και φυσικά να πω τα χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον Μπραμπρόμη, που έχει γενέθλια σήμερα. Φιλαράκι, να είσαι πάντα έτσι χαμογελαστός, χαρούμενος, γερός και δυνατός. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Λοιπόν, έχεις γενέθλια παρέα με το Mike Rutherford. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, είναι Βρετανός μπασίστας, κιθαρίστας, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Genesis. Γεννήθηκε το 1950. Σβήνει τα 76 κεράκια σήμερα, ενσωματώθηκε με το συγκρότημα των Genesis το 1967. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2010. Το 1984 ίδρυσε τους Mike and the Mechanics, ο Μιχαλάκης και η μηχανική του, με τους οποίους γνώρισε επιτυχία με τραγούδια όπως αυτό που ακούμε τώρα, Over My Shoulder.

Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που βρίσκεται εδώ στην παρέα του Άκου να δει, στον 102 της R3. Μου λέει πολύ δυναμικά σήμερα. Όχι salt and pepper pussy, το όχι sexy gun που μας είπε ο φίλος ο Βασίλης από την Καβάλα. Είπαμε να σας βάζουμε σε mood Σαββατοκύριακου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βότανο που μου έφερες, για το εκουιζέτο. Και ο οποίος μας λέει, η φίλη Στέλλα επίσης, ο Σταύρος θα μας φέρει και καρύδια. Πάρα πολύ ωραία. Ο οποίος επίσης τον ευχαριστώ πολύ, διότι μου λέει, εγώ σε καταλαβαίνω, λέει, από τη φωνή σου. Το ξέρω ότι με καταλαβαίνεις. Αυτή που ούτε είπαμε οι regulars, μας καταλαβαίνετε κατευθείαν. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, και σήμερα έχει και άλλους καλλιτέχνες γενέθλια. Αναφέρομαι στον Gordon Matthew Thomas Sumner. Θα μου πεις ποιος είναι αυτός? Ο Sting, ο Κεντρής. Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ένας από τους πιο διάσημους Βρετανούς καλλιτέχνες, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951, δηλαδή σβήνει έτσι με έναν δύσκολο μαθηματικό υπολογισμό τα 75 κεράκια. Είναι δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο ροκ συγκρότημα των Πολύς από το 1978 στο 1983. Κυκλοφόρησαν 5 πετυχημένα άλμπουμς, κέρδισαν 6 βραβείο Grammy με τραγούδια πολύ γνωστά σε όλους. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος ακολούθησε ο Sting solo καριέρα, κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ το 1985. Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 25 American Music Awards και 11 Grammy Awards. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, αλλά εγώ είμαι mad about this song. Πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια και happy birthday.

Σήμερα, σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου του 1971, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Rod Stewart με το τραγούδι Maggie May που μόλις ακούσαμε. Είναι μέρος του τρίτου άλμπουμ του τραγουδιστή με τίτλο Every Picture Tells a Story. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυξημένη κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα Μητροπόλεως, Δωδεκανήσου, Κουντουριώτου. Είμαστε λιγάκι στα κόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Μένω λίγο στους δρόμους για να σας πω ότι κλειστό θα παραμείνει και σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, από τις 11.30 σήμερα το βράδυ ως τις 5.30 αύριο πρωί Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση, ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο, της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόποδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Επίσης, και αύριο το βράδυ κλειστό θα παραμείνει τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αύριο Σάββατο από τις 11.30 πάλι το βράδυ μέχρι και τις 5.30 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Αυτά για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα το 2000 κυκλοφορεί το 4ο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος των Radiohead με τίτλο Kid A, θα κλείσουμε όπως καταλαβαίνετε με Radiohead την πρώτη ώρα της εκπομπής που εκείλησε και για μία ακόμη φορά ο Σανεράκη. Εδώ πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε μετά τις 6 εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3. Μπράβο μου λέει ο φίλος μου ο Αντώνης για τις super λέει μουσικές και τον ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τη φίλη μου την Ατάσα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα των 7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Μήνυμα πως για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο παρέστη ο Πρωθυπουργός. Ακολούθως θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί στις 7 με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με τους βουλευτές Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, συναντήθηκε με τη διοίκηση του Μετρό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των επαφών για την εξαίρεση του επταπηργείου από τους χώρους εκδηλώσεων μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Στις 7, σε μία ώρα από τώρα, είναι η προγραμματισμένη συνάντησή του με τους αλλοίς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα. Σε εξέλιξη νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μήλο Ποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά 2 ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Στο μεταξύ, μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση. Καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από απόψε στις 10 το βράδυ και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet και η πλατφόρμα MyData. 2 κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. 2 ώρες αργότερα, στις 8 το πρωί, θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο με τελικό προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτική ήττα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποιήσεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι που διέμενε για 70 χρόνια. Η έξωση τελικά ανεστάλλει. Και να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται θρύος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 7 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Θράκη και την Ανατολική και Νότια Χαλκιδική, Βόρειο-Ανατολική ισχυρίως 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Η άνεμη θα πνέω με τα βλητεία ως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Μωρό μου φάλτσο, που έχει και ένα φαλτσέτο στο μωρό μου φάλτσο. Ο Μιχάλης Ρακιτζής λοιπόν και ο Κώστας Χαριδό διπλωμένος ανεβαίνουν μαζί στη σκήνα του Βεργίνα Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη σε πρεμιέρα σήμερα Παρασκευούλα 2 του Οκτώβρη με ένα πρόγραμμα τραγουδιών από τη δεκαετία των 80's έως και σήμερα. Οι δύο καλλιτέχνες με τις επιτυχίες τους από τη δεκαετία του 80 έως και σήμερα στείλουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική εκείνης της εποχής, γνωστό μάλιστα και ως anti-aging. Πολύ μου αρέσει αυτό και οι φωτογραφίες του στην αφίσα είναι κουκλιά ζωγραφιστά. Anti-aging λοιπόν, μουσικό πάρτι, δηλαδή πάρτι αντιγύρανσης, κάτι σαν αντιρρητηδική κρέμα ένα πράγμα. Τραγούδια που πέρασαν από τις κασέτες, τα pick-up, αν οι νέοι τώρα μαθαίνετε καινούργιες λέξεις, κασέτες και pick-up. Μιας ολόκληρης γενιάς συνθέτουν το ρεπερτόριο της βραδιάς. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Μιχάλης Ρακιντζής, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Μιχάλης Ρακιντζής. Υπέροχοι και οι δύο και ιδιαίτερα στην αφίσα, ξανά λέω, είναι κούκλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευής 2 του Οκτώβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης πύκνωσε η κίνηση, εκτός από το κέντρο, στο ύψος της Δωδεκανήσου και Μοναστηρίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα κόκκινα και στο φανάρι εκεί στη Διαγόρα στην Τούμπα, αλλά και αρχίζει και φορτώνει ο περιφερειακός στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Άνω Πόλη. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Η κίνηση αλλάζει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, δεχόμεθα παραγγελιές και όχι μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα που ήρθε τώρα έτσι πρόσφατα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μας αρέσει ιδιαίτερα. Αυτή είναι η Κοσίν και αυτή και εγώ φυσικά είμαστε hungry.

Αυτά είναι. Λοιπόν, ξέρετε, πάρα πολύ χαιρόμαστε όποτε μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο. Περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, έστω και λίγο αργά, διότι μαζί σας θα είμαστε έως και στις 7. Καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας. Έχουμε πολλή μουσική, λίγο πυκνό λόγο, λιτό και απέριτο όσο μπορούμε, και κυρίως προσπαθούμε έτσι να σας μεταδώσουμε τη θετική μας ενέργεια και όχι μόνο. Λοιπόν, από τους Stereo MCs θα πάω στον Peter Gabriel, ο οποίος ετοιμάζεται και επίσημα να κυκλοφορήσει το 11ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του, το O.I., στις 27 Νοεμβρίου. Ο νέος δίσκος αυτός του Peter Gabriel έρχεται ως συνέχεια του E.O., ανάποδα δηλαδή, του 2023, σηματοδοτώντας το μικρότερο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει ανάμεσα σε δύο άλμπουμ του Gabriel από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Στο νέο του αυτό αλμπουμάκι συμμετέχουν μια εντυπωσιακή ομάδα από συνεργάτες, ενώ ξεχωρίζει και η παρουσία του θρυλικού του Brian Eno. Στα φωνητικά δε συμμετέχει και η κόρη του, η Μέλανη. Το να προσπαθώ να καταλάβω πού ταιριάζει στη ζωή είναι κάτι για το οποίο γράφω πολύ, μας λέει ο Peter ο Gabriel, και εξηγεί πως η δημιουργία του άλμπουμ του ήταν περισσότερο μαραθώνιος παρά ένα σπριντ. Μάλιστα μας λέει ο ίδιος ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, με 13 τραγούδια που ολοκληρώνουν το κοινό project των δύο αυτών albums, συνολικά 25 κομμάτια. Κάθε τραγούδι, σύμφωνα με τον Peter Gabriel, αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό σκέψεων και συναισθημάτων. Λέει και άλλα πολλά, αναφέρεται σε μια ιδέα που παραπέμπει στη σεξπυρική σκέψη και σε μια από τις πιο γνωστές φράσεις του Άμπλετ. Ο Peter Gabriel υποστηρίζει ότι οι καλλιτέχνες έχουν ένα ρόλο, να κοιτάζουν μέσα στην ομίχλη και όταν διακρίνουν, σου λέει, κάτι, να σηκώνουν έναν καθρέφτη. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Και μετά από 32.000 σαρδάμ, πάμε να ακούσουμε Peter Gabriel, κάτι από τα 80's, το Steam, το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων, έτσι δυναμικά, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα των 7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι στιγμή δικαίωσης, δήλωσε από το Λιτόχωρο ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, μήνυμα από το 112. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της μετά από χτύπημα κεραυνού. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Με κυνήγησε μέχρι έξω και με μαχαίρωνε, λέει 32χρονη, για την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της στο Λαύριο. Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές στην Ισπανία μετά την οριακή ήττα του Πρωθυπουργού Σάντσεθ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για τον φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, εννοείται Μαντόνα, Feel So Free από το τελευταίο της άλμπουμ, το Confessions το Confessions 2, τέλος πάντων, του ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ερωτική εκπομπή η σημερινή, με τα τραγούδια μας τουλάχιστον. Απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, και από τη Μαντόνα θα πάω στους Rolling Stones. Είναι λες και κάνω ραδιόφωνο στα 80's. Οι Rolling Stones έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους μουσικό βίντεο κλιπ για το τραγούδι τους Mr. Charm, με πρωταγωνιστή τον Alexander Skarsgård. Είναι λίγο δύσκολο, είναι σουηδικό, ηθοποιός είναι ο άνθρωπος. Στο βίντεο, ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Αλεξάνδερ, ας μην πω ξανά το επίθετο, φτάνει σε ένα παραμελημένο μοτέλ, εννοείται, και σε ένα εστιατόριο στην έρημο, εννοείται επίσης, όπου καταφέρνει αμέσως να γοητεύσει φυσικά όλους τους θαμώνες. Μόνο μία γυναίκα, πάντα, την οποία υποδίεται ένα μοντέλο, πάντα επίσης, Άρα Σαμπάιο, φαίνεται να αντιστέκεται στη γοητεία του. Τι λες τώρα. Παράλληλα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε και ένα άλλο τραγούδι που δεν είχε δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, με τίτλο Bad Luck Hideaway. Πρόκειται για το ντουέτο του Mick Jagger και του Keith Richards, ενώ στα drums ακούγεται και ο Charlie Watts. Το Mr. Charm περιλαμβάνεται στο πρόσφατο άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 2026, ενώ ο Alexander Skarsgård είναι και ο τελευταίος από μια σειρά ηθοποιών που κατά καιρούς πρωταγωνιστούν στα μουσικά βίντεο κλιπ των Rolling Stones. Βλέπε Άνια Taylor Joy, βλέπε νωρίτερα τη Sydney Sweeney στο Angry που θα ακούσουμε σε λίγο, τον Paul Mescal, την Angelina Jolie στο Anybody Seen My Baby, κουλουπού κουλουπού. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά ο Mick Jagger, αηθαηλής, αγέραστος, φτου φτου και σε αυτόν, επιβεβαίωσε ότι οι Rolling Stones εξετάζουν το ενδεχόμενο, σου λέει, να πραγματοποιήσουν μία σειρά συναυλιών σε ένα συγκεκριμένο χώρο αντί για μία παραδοσιακή περιοδία. Μπράβο στα παιδιά, παιδιά τους λέω εγώ. 1, 2, 3, go!

Chronic, wrong place, εσύ είσαι στο σωστό μέρος. Last night είναι εδώ, στο άκου να δεις, ήταν 102 της R3, απόγευμα Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη. Εξακολουθούμε να έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Τριανδρία περίπου μέχρι και την Άνω Πόλη. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι λίγο κινηματογραφικό. Πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια έχει κόψει στην Ελλάδα η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που είναι με διαφορά τελικά η ταινία της χρονιάς έως τώρα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν το Avengers Doomsday ή το Dune Part 3 θα καταφέρουν να φτάσουν έστω κοντά σε αυτό που, έχουν καταφέρει οι περιπέτειες του Οδυσσέα, που ενσάρκωσε πολύ επιτυχώς, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη, ο Matt Damon. Όσον αφορά τώρα τις ελληνικές αίθουσες, έχει επιβεβαιωθεί εδώ και καιρό ότι η ταινία που δημιούργησε αριστοτεχνικά, θα έλεγε κανείς, ο Christopher Nolan, έχει πιάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου εισιτηρίων στη χώρα μας, με ακόμη 7.035 εισιτήρια από 37 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα να προστίθενται και αυτή την εβδομάδα στο λογαριασμό. Η Οδύσσια τελικά έχει κόψει συνολικά 1.042.021 εισιτήρια στη χώρα μας, αλλά who's counting. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους πλησιάζει πλέον και ρεκόρ 20ετίας για ξενόγλωση ταινία, που κατέχει από το 2007 η ταινία 300 του Ζακ Σνάιντερ με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια. Τις έχω δει φυσικά και τις δύο ταινίες. Τώρα, όσον αφορά το ελληνικό box office, από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη θέση ο Brad Pitt με την Καρδιά του Κτίνου, στη δεύτερη θέση οι Εκδικητές που λέγαμε νωρίτερα, στην τρίτη θέση Resident Evil, τέταρτη Minions Τέρατα και πέμπτη θέση η Οδύσσια. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτά που θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην όμορφη πόλη μας και πάμε σε κάτι που είναι και δωρεάν, και η αλήθεια είναι ότι το ψάχνουμε κάθε Σεπτέμβρη εκεί, τέλος μάλλον του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Θα σας πάω στο Oktoberfest 2026 στη Γερμανική Σχολή της Θεσσαλονίκης, αύριο λοιπόν Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πόρτες της, δεν ξέρω, ξεματιάστε με, πολύ σαρδάμ έχει πέσει, και σας προσκαλεί σε μια ολοήμερη γιορτή γεμάτη μπύρα, γεμάτη γεύσεις, μουσική, παιχνίδι και αυθεντικό Oktoberfest feeling. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια ξεχωριστή ημέρα αύριο Σάββατο, για μικρούς και για μεγάλους, με όσα αγαπάμε στο Oktoberfest και πολύ περισσότερα, δηλαδή και τις μπύρες και το φαγητό και τα live events, και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους που έχουν το δικό τους χώρο γεμάτο δράση και διασκέδαση, με ξυλοπόδαρους, με ακροβάτες, με τρομάζουν οι ξυλοπόδαροι μεταξύ μας, με ηλεκτρονικά παιχνίδια, πολλές εκπλήξεις, όλα αυτά, διαγωνισμοί, βραβεία, ταξίδια, τα πάντα όλα, και φυσικά πολύ μπύρα και άφθονη στο Oktoberfest αύριο στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης από τις 11 το πρωί και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και μιας και μίλησα για μπύρα, hit it!

από το 2001, Μαντρουγκάντα, αγαπημένη λατρεμένη, Hands Up, I Love You, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 και πάμε και στο, σε μια θεατρική επιλογή, το νέο σατυρικό έργο, Όχι Άλλο Κάρβουνο, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κολοσσέο. Και σήμερα λοιπόν Παρασκευή 2 του Οκτώβρη στις 9 και 4 το βράδυ, μια κωμωδία με τραγούδια που είναι ταυτόχρονα οδή σε ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας ενώνει. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω? Συμφωνώ απόλυτα. Πρωταγωνιστούν πάρα πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, πλειάδα από τον Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χρανιώτη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Καζάκος, Μάνος Ιωάννου, Παντελής Καναράκης, γίνεται Καζάκας, όχι Καζάκας, σωστά. Γίνεται ένας χαμός. Όχι Άλλο Κάρβουνο λοιπόν, έχουμε και άλλες επιλογές, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο, οπότε κάπου εδώ θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με τη Λαλίστα του ομιλούσα και σήμερα πάρα πολύ σαρδαμίζουσα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα κλείσουμε, μιας και είπαμε μουσικές επιλογές, με μια δική σας μουσική επιλογή. Θέλουμε να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε και να είμαστε όλοι καλά. Τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5, θα ανταμώσουμε. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και γεια και χαρά!

0: Ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Μήνυμα ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχο, παρέστη ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί το βράδυ με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες στην Κατερίνη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα κλιμάκιο του Πασόκ με τους βουλευτές Α Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, συναντήθηκε με τη διοίκηση του Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας για τα ζητήματα δυσλειτουργίας του Μέσου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των επαφών για την εξαίρεση του Επταπυργίου από τους χώρους εκδηλώσεων μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε λίγο προγραμματισμένη συνάντησή του με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα. Σε εξέλιξη νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μιλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχοπτώση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από απόψε στις 10 το βράδυ έως και την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών αναβάθμισης στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET αλλά και η πλατφόρμα MyData. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με προορισμό τον Πειραιά, ενώ στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Ισπανικό Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Ντροπή, φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα, καλώντας σε γενική απεργία. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ακού. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θα ερχόταν η ώρα του και για την εκπομπή μας και ήρθε. Και θα είναι μια ώρα μεγαλοπρέπειας, φίλες και φίλοι. Αυτό πρέσβευε. Ο Ροζέ Βιβιέ υπήρξε ο ορισμός του ειδονισμού στο γυναικείο υπόδημα. Σε βαθμό που ακόμη και ο πάντα δύσκολος, αλλά κορυφαίος έτσι πάνω απ' όλα σκηνοθέτης Λουίς Μπουνιουέλ δεν θα πει όχι στο να... Μα γιατί να σας το πω από τώρα. Ένας απλός σχεδιαστής γυναικείων υποδημάτων? Όχι. Ένα κορυφαίο σύμβολο κομψότητας. Ένας πραγματικός γλύπτης. Για πολλούς το α και το ω στη μελέτη του γυναικείου ποδιού. Ένας πραγματικός υπηρέτης του άλλου φίλου. Α, ο έρωτας, φίλες και φίλοι. Ο έρωτας αυτός είναι που πάντα μας οδηγεί στις πιο μεγάλες στιγμές μας. Αυτός μας οδηγεί στις κορυφαίες ιδέες, στην πρωτοπορία, στο διαφορετικό. Θαρρής και γεννημένος μέσα στα ποίηματα του Μεσαίωνα, που άλλο δεν έκαναν από το να υμνούν τη γυναίκα και να την ορίζουν κέντρο του σύμπαντος, ο Ροζέ Βιβιέ έζησε για να σχεδιάζει θρόνους κάτω από τα πόδια τους.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά στις ακροάτρες και τους ακροατές από τους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ήταν το 1964 όταν ο Σέρζ Γκινσμπουρ, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Κουλέρ καφέ». Ένα τραγούδι με πολύ καφέ και με πολύ έρωτα. Ένα τραγούδι από μια δεκαετία στην οποία θέλουμε δεν θέλουμε θα βρεθούμε. Να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής. Όταν σας προτείνουν κάτι, να το σκέφτεστε. Διότι πραγματικά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρετε πού μπορεί να σας οδηγήσει η πρόταση. Πολλές φορές είδαμε τον παράγοντα τύχη ή το «απ' το πουθενά» να καθορίζει ζωές και έργα. Λοιπόν, αυτό πάνω κάτω θα δούμε και σήμερα. Ο Ροζέ Βιβιέ γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 1907 στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, στους κόλπους μιας ευκατάστατης οικογένειας λόγω των πολλών εστιατορίων που είχε ο πατέρας του. Αυτό όμως δεν αποτελούσε από μόνο του εξασφάλιση επιτυχίας ή άνεσης. Βλέπετε, μόλις στα 9 του ο Ροζέ είχε χάσει και τους δύο γονείς του και μεγάλωσε στο πλευρό μιας θείας του από την πλευρά της μαμάς του. Στα 10 του χρόνια κάποια βραδιά, σε ώρα μάλιστα που στο σπίτι της θείας υπήρχαν επισκέπτες, εκείνος πήρε ένα χαρτί και τις μπογιές του και ζωγράφησε ένα ζευγάρι γόβες. Ένας εκ των καλεσμένων, ιδιοκτήτης βιοτεχνίας υποδημάτων, εντυπωσιάστηκε, αλλά okay, μέχρι εκεί. Ένα παιδί ακόμα που ζωγραφίζει. Το σίγουρο ήταν ότι ο Ροζέ Βιβιέ αγαπούσε την τέχνη και για το λόγο αυτό όταν μεγάλωσε εγγράφηκε, και συγκεκριμένα το 1924, στη Σχολή Καλών Τεχνών της Γαλλικής Πρωτεύουσας, καθώς όνειρό του ήταν να γίνει γλύπτης. Το λοιπόν, δύο χρόνια αργότερα, δύο φίλοι του, ιδιοκτήτες ενός εργοστασίου υποδημάτων, του ζήτησαν να κάνει μερικά σχέδια για γυναικείες γόβες. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό οι άνθρωποι. Ο ίδιος δεν αρνήθηκε την πρότασή τους να συνεργαστούν. Μπορεί και να τον κάλεσε εκείνο το παιδικό σχέδιο ως ανάμνηση. Πρώτη του δουλειά, να εγκαταλείψει τη Σχολή Καλών Τεχνών. Τα υπέροχα σχέδιά του θα του φέρουν και τις πρώτες μεγάλες συνεργασίες, όπως ήταν η ελβετική εταιρεία Μπαλί και η αμερικανική εταιρεία υποδημάτων Delman, η οποία βέβαια είχε έδρα και στο Παρίσι και στην οποία Delman θα μπει το 1930. Ο Βιβιέ ξεπερνούσε κάθε φορά τον εαυτό του, θυμίζοντας σε όλους πως ακόμη και αν είχε παρατήσει τη γλυπτική, μέσα του θα ζούσε για πάντα ο γλύπτης. Το 1937 θα ανοίξει το δικό του ατελιέ στην Οδό Ρουαγιάλ στο Παρίσι, εκεί όπου δημιουργεί αλλά και διαθέτει προς πώληση στους ενδιαφερόμενους οίκους τα ιδιαίτερα σχέδιά του. Ο μεγάλος φωτογράφος, γλύπτης και σκηνοθέτης Μπρασάι έτρεξε τότε να βγάλει φωτογραφίες. Μπερδεύτηκε ο άνθρωπος αν μπήκε μέσα. Όλα λευκά γύρω-γύρω, τεράστια παράθυρα να μπαίνει άπλετο φως και κάτω βαριά χαλιά και έπιπλα από την εποχή του Ναπολέοντα του Τρίτου. Πιστό στην αντίληψη πως η μόδα είναι υπόθεση ιστορίας της τέχνης ή ακόμη καλύτερα και ιστορίας και τέχνης, ο Βιβιέ δεν σταμάτησε να μελετά την εξέλιξη των γυναικείων υποδημάτων ανά τους αιώνες και από όλες τις γωνιές της γης. Λάτρες της όλας πλατφόρμα με τακούνια τύπου σφήνας που είχε εισαγάγει ο Φεραγκάμο το 37, ο Βιβιέ δεν άργησε να δημιουργήσει τα δικά του παρόμοια κομμάτια, μόνο που η Ντελμάν σε ένα από αυτά είπε όχι.
Όλοι κάνουμε λάθη, φίλες και φίλοι. Και το λέω αυτό διότι τα σχέδια άρεσαν στην Έλσα Σκιαπαρέλη, που άφησε εποχή με το θρυλικό εκείνο ζευγάρι πλατφόρμες με τις κινέζικες επιρροές. Στην Τελμάν έκλεγαν, αλλά ας μην λέγατε όχι στο ίδιο σας το παιδί. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ ζούσε στη Νέα Υόρκη και κατασκεύαζε καπέλα, όλοι κάπως πρέπει να ζήσουμε και επιστρέφοντας στη Γαλλία, στα τέλη της δεκαετίας του 40, θα κλέψει την παράσταση με τη σειρά του από κλασικές γόβες, σανδάλια και μποτάκια αστραγάλου, συνδυάζοντας καλής ποιότητας υλικά με ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία. Το κόσμημα αρχίζει να μπαίνει δυνατά στην γυναικεία υπόδηση.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο υπέροχος Georges Trenet στο τραγούδι «Le Jardin Extraordinaire» του 1957. Και θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι πάει Γάντι και με τα όλα όσα θα βρούμε μπροστά μας, διότι και ο Trenet οδηγεί τους ακροατές σε έναν κόσμο μαγικό, σε έναν κόσμο φανταστικό, σε έναν κήπο χαρούμενο, γεμάτο ιδιαιτερότητες, γεμάτο λουλούδια, γεμάτο ζώα που μιλούν, παπιά που μιλούν αγγλικά για παράδειγμα, ξωτικά στοιχεία και βέβαια μια παιχνιδιάρικη αθωότητα. Ένα τραγούδι του 1957, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια δεκαετία στην οποία θα μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Ο Βιβιέ, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τελμά, εξέλιξε τις δεξιότητές του και υιοθέτησε το πνεύμα του πειραματισμού. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, και είναι πάρα πολύ φυσικό αυτό, δεν ήταν ο μόνος στην αγορά. Είμαστε ακόμη στα χρόνια στα οποία ακόμη ανεβαίνει. Και σε εκείνα τα χρόνια, ο σχεδιαστής γυναικείων υποδημάτων που κυριαρχούσε και ο οποίος ήταν εξόγως αγαπητός στους μεγάλους οίκους υψηλής ραπτικής ήταν ο Αντρέ Περούτζα, ο οποίος είχε κλέψει την καρδιά του Κριστιάν Ντιόρ, ο οποίος Ντιόρ με τη σειρά του έβαζε τη Γαλλία δυνατά στη μεταπολεμική εποχή ανεβάζοντας το μήκος της φούστας. Όταν όμως ανεβάζεις το μήκος της φούστας, οφείλεις να έχεις κάτω όμορφα παπούτσια τα οποία θα κλέβουν την παράσταση. Μόνο που το 1952 ο Christian Dior αποφασίζει να αλλάξει συνεργάτη για τις γυναικείες γόβες και στρέφεται προς την εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν ο Roger Vivier. Η ευκαιρία του λοιπόν να μπει ξανά μετά την επιτυχία με την Έλσα Σκιαπαρέλη στους μεγάλους οίκους μόδας είχε έρθει μπροστά στον Vivier η πιο μεγάλη πρόκληση.

Και τι πρόκληση, φίλες και φίλοι. Στις 2 Ιουνίου του 1953 επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση της νεαράς τότε βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης. Το φιρμάνι που έστειλε το Μπάκιγχαμ προς όλους τους μεγάλους σχεδιαστές ήχησε στα αυτιά του Βιβιέ. Ο καλύτερος ας κερδίσει. Χίλιοι δύο σχεδιαστές, φίλες και φίλοι, παρουσίασαν τις δικές τους δημιουργίες. Οι Γάλλοι το θεωρούσαν δεδομένο. Ακόμη πιο δεδομένο όμως το θεωρούσαν οι Άγγλοι. Ο άνθρωπος της εκπομπής μας κέρδισε, φίλες και φίλοι. Και κέρδισε με ένα σχέδιο μοναδικό που άφηνε κατά κάποιο τρόπο γυμνό το πόδι της Ελισάβετ χωρίς να στερεί τίποτα από το συντηρητικό στυλ της και βέβαια πάντα σε αρμονία με το πρωτόκολλο. Σας πληροφορώ ότι η νίκη του Βιβιέ, κυρίως απέναντι στους Άγγλους σχεδιαστές, έμοιαζε σαν μια ρεβάν των Γάλλων για την τραγωδία του Βατερλό. Τα εντυπωσιακά εκείνα παπούτσια ήταν φτιαγμένα από χρυσό δέρμα, με τα κούνια τα οποία ήταν επικαλυμμένα με ρουμπίνια. Το σχέδιο ο Βιβιέ το εμπνεύστηκε από τον καθεδρικό ναό της Σάρτρ στη Γαλλία, ο οποίος διαθέτει υπέροχα παράθυρα με τριαντάφυλλα και έδωσε στις γόβες ένα μοτίβο φλεγντελή στα παπούτσια, δηλαδή τρία πέταλα κρίνου, προκειμένου να ταιριάζουν με το αυτοκρατορικό στέμα που φορούσε η βασίλισσα όταν επέστρεφε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ημέρα της στέψης της. Το Βιβιέ θεωρούνταν πλέον ο πιο καινοτόμος και επιδραστικός σχεδιαστής υποδημάτων στο χώρο της μόδας. Στα αξιοσημείωτα σχέδιά του από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 50 περιλαμβάνονταν γόβες με διαφανές πλαστικό, προαναγγέλλοντας κατά κάποιο τρόπο και την εκτενέστερη χρήση διαφανούς πλαστικού στα μέσα της δεκαετίας του 60, αλλά και μικρές σφαίρες, κοσμήματα στο κάτω μέρος του τακουνιού. Τακούνι, πω, αυτό κι αν δεν ήταν το μεγάλο σύμπαν του. Κατά τη διάρκεια της Ιταλικής αναγέννησης τον αφορά σε περιψωμένα παπούτσια ήταν σημάδι αρχοντιάς, δύναμης, πλούτου. Στην αυλή του βασιλιά Ήλιου στη Γαλλία του 18ου αιώνα τα τακούνια ήταν το απόλυτο σύμβολο της αριστοκρατίας. Όσο πιο ψηλά ανέβαιναν, τόσο πιο κοντά αυτοί που τα φορούσαν ήταν στον ουρανό και την υπέρτατη δύναμη. Του Λουδοβίκου τα τακούνια ήταν κόκκινα για να τονίζουν την ηγεμονία του. Η αστική τάξη που ήρθε στο προσκήνιο τα άφησε στην άκρη. Οι άνδρες δεν τα ξαναφόρεσαν πλην του αιώνες μετά, του Prince και του Bono, των U2, που ήθελαν να δώσουν λίγο μπόι στη θωριά τους, κυρίως από σκηνής. Όμως η αστική τάξη τα ξαναθυμήθηκε τον 19ο αιώνα, χάρη στις χορεύτερες του Καν-Καν. Βλέπετε, έδαιναν όμορφα με τις γάμπες. Τα ψηλά τακούνια γίνονται σύμβολο θηλυκότητας. Ο Αντρέ Περούτζα, που προαναφέραμε, και ο μεγάλος Σαλβαδόρ Φεραγκάμο είχαν ήδη απογειώσει το τακούνι με τις μοναδικές δημιουργίες τους, δίνοντας πλέον στη γυναίκα ένα ακόμη σύμβολο της απελευθέρωσής της. Το άλλο φίλο είχε πάψει να περιμένει το σύντροφο να γυρίσει από το μέτωπο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Montreux en Plin, φίλες και φίλοι, το επόμενό μας τραγούδι. Ζιζί Ζερμέν από το 1961.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο. Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού στη Λίνδο. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Το 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με αλλοί στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Δικαιωματικά την πρώτη καλησπέρα, μιας και πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που ανταμώνουμε, θα τη στείλουμε στο όμορφο Βελεστίνο και στην αγαπημένη φίλη την Ρινιό, την οποία ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά της. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, στην αγαπημένη μας την Πατρίτσια. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον Δημοσθένη, την Μαρία και τον Μάκη στην Νεάπολη, τον Στέλιο, τον Χρήστο, την Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Montreux Complim, λοιπόν, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που ακούσαμε το 1961 με τη Ζιζί Ζερμέν, διότι να, σε αυτό το κεφάλαιο θα μπούμε και στη δεκαετία του 60. Ο Ροζέ Βιβιέ πήρε όλη αυτή την παράδοση, φίλες και φίλοι, στην οποία προαναφερθήκαμε, του τακουνιού, και την οδήγησε στα ύψη, δημιουργώντας την γόβα στιλέτο, κάνοντας με τον τρόπο αυτό τη γυναίκα όχι απλώς ακόμη πιο ελεύθερη, αλλά και κυρίαρχη. Και όλα αυτά το 1954, όταν έκανε τα τακούνια οριακά λεπτά, πιο ελαφρά αλλά κυρίως πιο ανθεκτικά, περνώντας μέσα στο ξύλο του τακουνιού μια μεταλλική ράφα. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε, φίλες και φίλοι, γόβα στιλέτο, όπως την ξέρουμε σήμερα. Μια γόβα που μπήκε με το καλημέρα στις πασαρέλες και άλλαξε το τοπίο της μόδας για πάντα. Και όταν ο Βιβιέ είδε πως το στιλέτο άντεχε για τα καλά το βάρος, το καμπύλωσε εμπνευσμένος

Από την κλίση του πύργου της Πίζας, δημιουργώντας το 1959 το θρυλικό Shock Hill Παπούτσι. Η οξυδορκής του ματιά για την καινοτομία, σε συνδυασμό με την επιτυχία του Shock Hill, οδήγησε στη δημιουργία του επαναστατικού τακουνιού Κόμμα το 1963, όπως το ακούτε. Μέχρι τότε τα τακούνια, όταν τα βλέπε κανείς, ήταν κάθετες οξείες, πλάγιες οξείες. Είχε έρθει η ώρα για το κόμμα, που όχι απλώς δεστέρισε από τη γυναίκα άνεση, αλλά της χάρισε και ιδιαίτερη κομψότητα. Αυτό το εμβληματικό σχέδιο θα σηματοδοτήσει την αρχή της πορείας του Vivier προς τον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της έννοιας του υποδήματος. Τι λέτε, θα τα κατάφερνε κάποια στιγμή να δημιουργήσει και τη δικιά του μπουτίκ? Και βέβαια, το τακούνι κόμμα συνδέθηκε με αυτό το μεγάλο βήμα του Vivier, που άνοιξε όντως τη δικιά του μπουτίκ το 1963 στην Rue François του Παρισιού. Smoked mirrors στους τοίχους, ξέρετε, εκείνη η σκούρη σαν καπνισμένοι καθρέφτες, ένα συνδυασμός παράδοσης αλλά και avant-garde, σύγχρονο μέταλλο που παντρεύτηκε κυροπήγια του τελευταίου Λουδοβίκου. Οι γυναικείες γόβες είχαν πλέον το ναό τους. Η μεγαλύτερη όλων των εποχών του Roger Vivier είχε έρθει. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένας σχεδιαστής που τα σπάει με την εταιρεία του, μια πανέμορφη ξανθιά ηθοποιός και ένας αναρχοκομμουνιστής σκηνοθέτης. Παραμονές των φοιτητικών εξεριέρσεων στο Παρίσι, φίλες και φίλοι, ο Yves Saint Laurent, που έχει φύγει από τον Νίκο Ντιόρ και έχει κάνει τη δικιά του εταιρεία και ο οποίος έχει κατακρίνει την ιμπεριαλιστική αποικιοκρατική πολιτική της Γαλλίας, χρήζεται μέτρα της τέχνης της ασυμμετρίας και επιδίδεται στους συνδυασμούς χρωμάτων. Κυρίως όμως αναδεικνύεται ο ρόλος του στη νεανική επανάσταση της δεκαετίας του 60. Ο Yves Saint Laurent ζει ανάμεσα στους υπαρξιστές της αριστερής όχθης του Παρισιού, λατρεύει τα μαύρα τους ρούχα, τη ριζοσπαστική σκέψη τους. Η ευαίσθητη φύση του, που αντιλαμβανόταν τα ερεθίσματα των καιρών εγκαίρως, τον προέτρεψε να ανατρέξει στη ζωγραφική. Και εκείνος έφτασε στους καμβάδες του μεγάλου ζωγράφου Μοντριάν για να δημιουργήσει το δικό του Μοντριάν φόρεμα που θα παρουσιάσει στην ομώνυμη κολεξιόν του 1965. Τι κάνει? Απευθύνεται στο Roger Vivier, καθώς θέλει ένα ζευγάρι μαύρες γόβες με μέτριο τακούνι για να τη συνδυάσει με το φόρεμα. Ο Vivier δέχεται και δημιουργεί τις πιο όμορφες και ιστορικές γόβες όλων των εποχών, που ξεχώριζαν και ακόμη ξεχωρίζουν για το απαλό φινιρισμένο δέρμα τους, το χαμηλό μπαρόκ τακούνι, αλλά και το σήμα κατά τεθέν του Vivier, την μεταλλική αγράφα πάνω στο κουντεπιέ. Είναι θρυλικές μπάκλ που ωστόσο θα μείνουν στην ιστορία ως Belle Vivier. Βλέπετε, ανεξάρτητα από την επιτυχία της επίδειξης, που ήταν πραγματικά τεράστια, εκείνοι που έβαλαν τις γόβες στην ιστορία ήταν κυρίως ο μεγάλος σκηνοθέτης Louis Buñuel, που βρήκε στο πρόσωπο της Κατρίν Ντενεύ τη γυναίκα που, φορώντας τες, θα ενσάρκωνε την κομψότητα, το λούσο, αλλά και την ηθική παρακμή της αστικής τάξης στην ανεπανάληπτη ταινία «Η ωραία της ημέρας» του 1967. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère.

Το Βεζούρ, φίλες και φίλοι, είναι πόλη της Γαλλίας. Θα βρεθεί κάποτε εκεί. Ο άνθρωπος που μόλις τώρα ακούσαν, ο υπέροχος τραγουδοποιός Ζακ Μπρέλ, εντυπωσιάστηκε. Μίλησε εκεί με τους ανθρώπους και είπε: εγώ θα γράψω τραγούδι μια μέρα για την πόλη σας, και τήρησε τελικά την υπόσχεσή του. Ένα τραγούδι του 1968, το οποίο, να το, ήρθε. Η γαλλική νεολαία βγαίνει στους δρόμους. Ο Μάης του 68, παγκοσμίως, θα αλλάξει τα πάντα, όχι μόνο σε επίπεδο ιδεολογίας, αλλά και σε επίπεδο αισθητικής. Ο σεισμός των οδομαχιών στο Παρίσι και των νέων ετοιμάτων δεν θα άφηναν ανεπηρέαστους τους σχεδιαστές. Άλλους για λόγους καθαρά εμπορικούς. Άλλους για λόγους ξεκάθαρα πολιτικούς, όπως ο Yves Saint Laurent, στον οποίο προαναφερθήκαμε, που μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε πιστός στις ιδέες της αριστερής όχθης του Παρισιού. Ο Vivier, που ποτέ δεν είχε ξεχάσει ότι οι μπότες είναι και αυτές ένα σύμβολο στο χώρο της γυναικείας μόδας, αποφάσισε να ξαναγυρίσει σε αυτές. Από μακριές, που ξεκινούσαν από το γόνατο και έφταναν μέχρι τον Αστράγαλο, μέχρι και αυτές που ίσα ίσα ξεπερνούσε τον Αστράγαλο, ο Vivier δεν σταμάτησε να παντρεύει τα καλύτερα υλικά με τις πιο καινοτόμες ιδέες. Όμως η εποχή, φίλες και φίλοι, ζητούσε πλέον το πρέτα-πορτέ, το έτοιμο να το πάρεις και να φύγεις, το έτοιμο προς χρήση. Είχαν περάσει πλέον οι εποχές της λεγόμενης μανιφακτούρας. Όχι πως ο Vivier σταμάτησε ποτέ το χειροποίητο υπόδημα. Παρ' όλα αυτά, άνοιξε, χωρίς δογματισμούς, την πόρτα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Αρχίζει πλέον η περίοδος των μεγάλων συνεργασιών του με κορυφαία ονόματα της μόδας, που ήθελαν με τη σειρά τους να κάνουν τη μεγάλη στροφή στον κόσμο του μαζικού ρούχου και αναπόφευτα υποδήματος. Νίνα Ρίτσι, Γκίλα Ρος, Μαντάμ Γκρέ και βέβαια πάντα στο πλευρό του Yves Saint Laurent, για λογαριασμό του οποίου δημιουργεί τις στενές μπότες κατά από το γόνατο με σχέδια που παραπέμπουν σε μπόλικη ψυχεδέλεια και Λατινική Αμερική. Η δεκαετία του 70 είναι για τον Vivier η δεκαετία της Trumpet Hills. Εκεί όπου γόβες και τακούνια, κυρίως όμως το μπροστινό μέρος, εκεί στα δάχτυλα, πάβουν να είναι τετραγωνισμένα, αλλά αποκτούν μια γλυκιά ανεπαίσθητη καμπύλη. Δεν είναι όμως οι μόνες δημιουργίες του. Στη δεκαετία του 70, ο Vivier ντύνει τις γόβες και με μετάξι, δημιουργώντας μια επίσης ιστορική σειρά των λεγόμενων απογευματινών υποδημάτων. Είχε κουραστεί όμως, στα τέλη της δεκαετίας του 70 αποφασίζει να αφήσει το Παρίσι και να εγκατασταθεί στο Περιγκόρτ. Από εκεί σχεδιάζει βέβαια και ασχολείται εκ νέου όλο και περισσότερο με την γλυπτική. Να ήταν η νοσταλγία, να ήταν η αίσθηση, εγώ το θεωρώ λάθος, πολλών όταν αντιλαμβάνονται πως ο χρόνος που απομένει είναι λιγότερος από αυτόν που προηγήθηκε, το σίγουρο είναι ένα. Ο Vivier δεν σταμάτησε να δημιουργεί. Απλώς τη δεκαετία του 80 αποφασίζει να ζήσει τα λεγόμενα χρόνια της αναβίωσης. Μία σειρά αναδρομικών εκθέσεων για το έργο του Vivier, ακριβώς το 1980, σηματοδότησε, φίλες και φίλοι, την αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για τη δουλειά του. Έτσι κι αλλιώς,
η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από πολλές αναβιώσεις στο χώρο της μόδας. Αναβιώσεις της δεκαετίας του 40, του 50 και του 60, συμπεριλαμβανομένης της επανεμφάνισης των κλασικών γυναικείων γοβών, των pumps, σε στυλ δεκαετίας του 50, γεγονός που ενέπνευσε τον Ροζέ Βιβιέ τόσο να δημιουργήσει νέα σχέδια, όσο και να εξυγχρονίσει τα εμβληματικά στοιχεία του παρελθόντος, όπως τα τακούνια σε σχήμα κόμματος, τα τακούνια με κοσμήματα σε μορφή σφαιριδίων ή τις μπότες που έφταναν ως τον μυρό, αλλά και τα σανδάλια που κάλυπταν το κουντεπιέ. Κορυφαία μουσεία το ένα μετά το άλλο παρουσιάζουν εμβληματικά σχέδια του Βιβιέ σε συλλογές τους, διοργανώνονται εκθέσεις σε διάφορες πόλεις και ο ίδιος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να ανοίξει μια νέα μπουτίκ στη Νέα Υόρκη, καθιστώντας τις δημιουργίες του και πάλι διαθέσιμες τόσο σε έτοιμα υποδήματα, τα πρέτα-πορτέ, τα ready to wear, όσο και σε παραγγελία σουγμιζού, όπως λένε οι Γάλλοι έτσι, πάνω στο σχέδιο του παιδιού ή made to order, όπως είπαν οι Αμερικανοί τότε όταν άνοιξε την μπουτίκ. Σουρμιζούρ, διότι και κατά ψέματα, φίλες και φίλοι, αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τέλους, κατά βάθος, του χειροποίητου ήταν.

Αυτός ήταν φίλοι και φίλες ο υπέροχος Τζον Ντασέν στο Salut του 1976, μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία του μεγάλου αυτού Γάλλου καλλιτέχνη. Ήταν πολύ μεγάλος και πάνω απ' όλα πολύ ιδιαίτερος ο κόσμος όλων αυτών των ανθρώπων, φίλες και φίλοι. Ακούστηκαν κάποια ονόματα: Yves Saint Laurent, Catherine Deneuve, Louis Buñuel, ο Ροζέ Βιβιέ, τον οποίο φιλοξενούμε. Είναι όλος εκείνος ο κόσμος που επέλεξε πριν από χρόνια μια συγκεκριμένη περιοχή του Παρισιού, την αριστερή όχθη του Σικουάνα, μαζί με τους υπαρξιστές, το καφέ De Flo, την Brasserie Lip, το καφέ De Mango, το La Closerie De Lila, όχι για να αυτοπεριοριστεί, για να αυτοπεριθωριοποιηθεί και να συγκρίνει τον εαυτό του με έναν άλλον κόσμο. Απλά γιατί ήθελε πάρα πολύ απλά να αντέξει σε αυτό το οποίο ερχόταν. Και ήρθε και στην τέχνη, ήρθε κατ' επέκταση και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Και αυτό που ερχόταν δεν ήταν τίποτα περισσότερο από την αποποίηση του πολιτιστικού ονείρου, αποποίηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών περιόδων, εθνών, πολιτισμών, επαναλαμβάνω, με στόχο το όσο το δυνατόν περισσότερο χρήμα. Όλος αυτός ο κόσμος δεν αγάπησε τα μέσα ενημέρωσης και δεν μπήκε σε καμία περίπτωση στη λογική του να τα εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα προκειμένου να παραμείνει ζωντανός. Ένας εξ αυτών, ο μεγάλος Ροζέ Βιβιέ, ο οποίος το 1992 θα χαρίσει την τελευταία μεγάλη του δημιουργία, τις γόβες Talonepin. Μαύρο σώμα, χρυσό τακούνι, το οποίο ωστόσο ως κλαδί τριανταφυλιάς φέρει αγκάθια. Οκτωβρίου 1998 είχε πατήσει τα 91 ο Βιβιέ, δόξαση που θα λέγαμε. Είπε να κλείσει τα μάτια του και να φύγει, αφήνοντας στους συνεχιστές το δύσκολο έργο να δημιουργεί γόβες που μοιάζουν κοσμήματα. Έκλεινε ένας μεγάλος κύκλος. Έφευγε ένας ακόμη από εκείνους τους κορυφαίους που πάλευαν το δέρμα με τα χέρια, γιατί ήθελαν όταν θα το χαϊδεύει κάθε κυρία σκουπιδάκι να μην βρίσκει στα χέρια της. Έφευγε ένας που ήξερε καλά, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των σημερινών διαχειριστών, όπως τους αποκαλώ, ότι μόδα είναι τέχνη, είναι ιστορία, είναι πολιτισμός. Φίλες και φίλοι, το κορίτσι του τελευταίου μας τραγουδιού είναι ένα κορίτσι το οποίο φοράει διαρκώς τακούνια. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ένα κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή έναξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού αποτελεί διαρκή επενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα είχαν συνάντηση σήμερα οι βουλευτές της Α' Θεσσαλονίκης, τους αρμόδιους τομεάρχες και κομματικά στελέχη, οι οποίοι συναντήθηκαν με τη διοίκηση του Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας για τα ζητήματα της λειτουργίας του μέσου. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει, διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο μετά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Περιορισμένη, αδύνατη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω αναβάθμισης των συστημάτων από τις 10 το βράδυ έως και τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET αλλά και η πλατφόρμα MyData. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από την Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Ισπανικό Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Ντροπή φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή, μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα και καλώντας σε γενική απεργία. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, Παρασκευή, Παρασκευάρα 2 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στο 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που έστειλε το πρώτο μήνυμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους εύχεται. 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού, για να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Και πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα. Έχουμε ούτε έκθεση να ήταν. Τρεις αρχηγούς κομμάτων εδώ και τον Πρωθυπουργό και άλλους δύο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Για την ώρα να γνωρίζετε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό δρόμο της πόλης. Από τις 11.30 λοιπόν μέχρι τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά, στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Θα αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Και αύριο θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό, σύμφωνα με ανακοίνωση τροχιάς, τις ίδιες ώρες, 11.30 το βράδυ του Σαββάτου έως 5.30 το πρωί της Κυριακής, αυτή τη φορά και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να ξαναμείνει έφταναν όλα αυτά, από Δευτέρα θα έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο δρόμο Κλειδί και Μάλγαρα εκεί στην Παθέ. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν, από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα έχουμε κλειστή την αριστερή λωρίδα στο δρόμο της Παθέ. Τετάρτη 7 Δεκάτου έως και Τρίτη 13 Δεκάτου κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο δρόμο, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στο ρεύμα προς Βέρεια, από την Τρίτη έως και το Σάββατο κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έχετε το νου σας, από Δευτέρα νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στην Παθέ, μετά το Γολγοθά που είχαμε εκεί στα διόδια των Μαλγάρων.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Και ούτε death να είχαμε. Μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήταν, πριν από ένα μήνα ήταν όλοι εδώ, οι αρχηγοί των κομμάτων. Σήμερα και αύριο θα είναι και πάλι εδώ. Ο Πρωθυπουργός από το πρωί βρίσκεται στην Κατερίνη για την και επίσημα ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς, των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μάλιστα έκανε και πεζοπορία ο Πρωθυπουργός, ο γνωστός για τις αθλητικές του δραστηριότητες, και μέχρι πριν από λίγο ήταν στο κέντρο της Κατερίνης. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, με την επιστροφή του από το Άγιο Όρος, πριν από λίγο συναντήθηκε με αλλοιείς που έχουν δέσει κυριολεκτικά τα καΐκια τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, άκουσε τα προβλήματά τους, και οι δύο θα είναι αύριο εδώ και θα προσθεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός το πρωί στις 10.30 θα βρίσκεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων με τη Βουλγαρία, τη συμφωνία που έγινε. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει στις 11 στο Επταπύργιο, θα έχει συνάντηση εκεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, εκπροσώπου Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, για τα ζητήματα που έχουν δοθεί σχετικά με το γεντί κουλέ, το δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Και στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα βρίσκεται και αυτός στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να συναντηθεί με τους αλλοιείς που έχουν δέσει τα καΐκια τους στο λιμάνι και στην παλιά παραλία εκεί, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος των καυσίμων και γενικά για το κόστος παραγωγής όσον αφορά το επάγγελμά τους. Οπότε αύριο παίζει μέσα στην πόλη, όλο και κάποιον να τρακάρετε. Έχετε το νου σας, τρεις αρχηγοί κομμάτων θα κυκλοφορούν.

Είδαμε χθες Εθνική και είδαμε Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος στις δηλώσεις του αμέσως μετά είπε ότι ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη όπου γεννήθηκα απέναντι στην Ολλανδία, μια χώρα που θα είναι πάντα λίγο ξεχωριστή για μένα, καθότι εκεί έπαιζε, ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Έτσι είπε, ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Και μάλιστα ένας Βαγγέλης Παυλίδης μπορεί να μη σκόραρε, αλλά γενικά στους αγώνες που παίζει τελευταία με την Εθνική, αποδεικνύει γιατί είναι τόσο πολύτιμος. Μάλιστα ο Φαν ντε Φαρτ είπε ότι πάντα πίστευα ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν καλός, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο καλός, ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Ο Φαν ντε Φαρτ, που παλιός Ολλανδός, ο οποίος είναι, έχει ρόλο σχολιαστή στην Ολλανδική τηλεόραση. Και χθες μπορεί μας άφησε κάποια πίκρα αυτό το 2-2 τελικά, αλλά θα σας πω εγώ να σκεφτείτε το εξής. Αν πριν ξεκινήσουν οι αγώνες των ομίλων, πριν δηλαδή παίξουμε με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, μας έλεγε κάποιος ότι μετά από τις 3 πρώτες αγωνιστικές θα είχαμε 7 βαθμούς, θα το αγοράζαμε σίγουρα.

0: και για δεύτερη κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη δεκάδες οι κόκκινες δομές υγείας. Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με Αλή στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

0: Ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Thank you.

Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα, η οποία εύχεται καλό Σαββατοκυριακό και καλησπέρα σε όλους. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Παρασκευή βράδυ, ο καιρός είναι υπέροχος. Όσοι δεν είστε έξω ή ακόμα και έξω να είστε, μπορείτε να βάλετε στο κινητό να ακούτε 102. Πάμε λίγο στην Κατερίνη, γιατί αποκαλύφθηκε σήμερα μια σπήρα, η οποία με πυραμιδικό σύστημα φαίνεται ότι εξαπάτησε, σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 10.000 ανθρώπους, πείθοντάς τους να επενδύουν σε κρυπτονομίσματα, υποτίθεται. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τους υπόσχονταν πλαστό κέρδος και έπαιρναν τα χρήματα. Σε βάρος τους 17 συλληφθέντες, με, όπως φαίνεται από την αστυνομία, 2 στρατιωτικούς στο επάγγελμα ως εγκεφάλους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα χθες, αύριο στον ανακριτή η 9 και τη Δευτέρα οι υπόλοιποι. Σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, είναι αυτό που λέμε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως φαίνεται λοιπόν, από το 2025, με πρόσχημα το διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου, με χαμηλό ή ακόμα και με μηδενικό ρίσκο, έτσι λέγανε, φαίνεται πως κατάφερε να εξαπατήσει 10.000 επενδυτές και να αποκομίσει παράνομο όφελος ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων. 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη έχουν εντοπιστεί 18 άτομα που έχουν εξαπατηθεί και η έρευνα συνεχίζεται, γιατί υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν εξαπατήσει 10.000 ανθρώπους. Πώς πείθεται κάποιος τόσο εύκολα να βάλει χρήματα σε οτιδήποτε το οποίο θα του επιφέρει, υποτίθεται, ο τόσο μεγάλο κέρδος, δεν ξέρω. Τα λεφτά βγαίνουν δύσκολα, εύκολα φεύγουν, αλλά τις εποχές που ζούμε πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για το παραμικρό. Έχετε το νου σας. This is a public service announcement.

0: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την παρέα την καλησπέρα της εδώ συντροφιά με ωραία ακούσματα λέει. Καλησπέρα και στον Δημήτρη που ωραίοι κλάς λέει, μ' αρέσουν πολύ. Στο διπλό δίσκο Σαντινίστα έχουν διαμάντια. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά, για την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός που μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μήνυματά σας. Και μιας και λέγαμε για κρυπτονομίσματα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δραχμές. Εντάξει, μην αρχίσετε να ψάχνετε τώρα σε ντούκια και διάφορα τέτοια για να βρείτε δραχμές και να δείτε μπας και κοστίζουν κάτι. Ωστόσο, όλο και κάποιοι έχουν κρατήσει δραχμές με την ελπίδα ότι ίσως κάποτε θα γίνουν vintage και θα αποκτήσουν κάποια αξία. Αύριο εδώ είναι εθνική αργία, λέει ο Δημήτρης και συνεχίζει, και πέφτει μέρα Σάββατο. Στα σούπερ μάρκετ έχει ουρές. Το εδώ είναι, αν θυμάμαι σωστά, είναι Γερμανία, δεν θυμάμαι καν, Δημήτρη. Αν μας βοηθήσεις που είναι το εκεί που βρίσκεσαι και από πού μας ακούς και μας στέλνεις τα μηνύματά σου. Λοιπόν, λέγαμε για τις δραχμές. Υπάρχουν ωστόσο site τα οποία βάζουν σε δραχμές, σε δημοπρασία. Υπάρχουν διάφορες τιμές. Σε μία από αυτές λοιπόν τις πλατφόρμες δημοπρασιών έχει ένα νόμισμα των 500 δραχμών του 1982, Βερολίνο. Είδες, απάντηση αμέσως από τον Δημήτρη. Βερολίνο λοιπόν, Γερμανία δεν είπα εγώ, καλά θυμόμουν. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη για τα μηνύματα και την παρέα. Μια λοιπόν ανώτημα των 500 δραχμών του 1982 που εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο λόγος δημιουργίας ήταν οι πανευρωπαϊκοί αγώνες στίβου που είχαν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, έχει για την ώρα τιμή εκκίνηση στο 1 ευρώ. Αν όμως κάποιος θέλει να το αγοράσει κατευθείαν, χωρίς να περιμένει να ξεκινήσει τη δημοπρασία, πρέπει να καταβάλει 106 ευρώ. Ο ίδιος πολιτής έχει μια συλλογή με δραχμές του 1960, είναι τα νομίσματα των 20 δραχμών και είναι διακοσμημένα με το πρόσωπο του βασιλιά Παύλου. Μέχρι στιγμής η τρέχουσα προσφορά είναι στα 4 ευρώ. Μέχρι να κλείσει η δημοπρασία ωστόσο θα ανέβει αρκετά. Πάντως το πιο σπάνιο έβριμα είναι ένα φοίνικα στο πρώτο νόμισμα της νεότερης Ελλάδος που κόπηκε την εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια 1830. Είναι χάλκινο νόμισμα το οποίο Έγινας κόπηκε και η τρέχουσα προσφορά φτάνει τα 265 ευρώ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ετοιμάζεται πυροτοδός για τη νέα σεζόν στο NBA και μάλιστα υπό τις συνδικίες του Eric Spoelstra στους Miami Heat για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ανεβάζει διάφορα βίντεο στο λογαριασμό του, άλλα έχουν να κάνουν με το μπάσκετ, αλλά όχι και τόσο. Ωστόσο, πριν από λίγο πρόσφατα ρωτήθηκε σχετικά με το πόσα χρόνια σκοπεύει να αγωνίζεται ακόμη στο NBA. Απάντησε ότι θα ήθελε να βρίσκεται για αρκετό καιρό ακόμα και πιο συγκεκριμένα για περισσότερες από άλλες 7 σεζόν. Έχει ήδη 13. Θέλει, όπως είπε, τουλάχιστον 20 χρόνια και όχι, ο λόγος δεν είναι καμιά σύνταξη ότι θα συμπληρώσει τα ένσημα ο άνθρωπος. Απλώς, όπως είπε, ο λόγος είναι ότι δεν είναι και τόσο βέβαιος, κρίνοντας από την συμβίωση με τη σύζυγό του και τα παιδιά, 4 νομίζω, αν η γυναίκα του μπορεί να τον αντέξει στο σπίτι. Γιάννη, μια συμβουλή που είναι αλάνθαστη. Στο σπίτι μου γίνεται πάντοτε αυτό στο οποίο υπακούω εγώ.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση για να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του διεθνούς οργανισμού αποτελεί διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία της Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το απόγευμα συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση εδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 αμποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Περιορισμένη, αδύνατη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω αναβάθμισης των συστημάτων από τις 10 το βράδυ έως και τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Διαθέσιμες θα παραμένουν συνεχώς η αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών τάξης NET και η πλατφόρμα MyData. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας τον 32χρονο για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του με τον φίλο της, πάζοντας την τζαμαρία με βαριοπούλα, προκαλώντας με μαχαίρι πολλαπλά πλήγματα και στους δύο. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομικοί της Μονάδας Αντιμετώπισης Ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: Το Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε να δούμε μια Ferrari 550 Maranello του 1997 που πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ. Η τιμή της έφτασε τα 2,38 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία, ξεπερνώντας περισσότερο από 4 φορές το προηγούμενο ρεκόρ για το συγκεκριμένο μοντέλο. Απλώς η συγκεκριμένη Ferrari δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ήταν μια σπάνια Ferrari που βγήκε στο σφυρί, καθώς ανήκε από το 1997 στον Michael Jordan, την εποχή που ο θρύλος του NBA κυριαρχούσε με τους Chicago Bulls και την αγόρασε λίγο μετά την κατάκτηση του 5ου τίτλου της ομάδας του. Το είπαμε, 2,38 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδιαφέρον μάλιστα ήταν έντονο καθ' όλη τη διάρκεια της δημοπρασίας. 43 προσφορές συνολικά έγιναν και ενώ η αρχική τιμή είχε υπολογιστεί περίπου μεταξύ 705.000 ευρώ και 1,15 εκατομμυρίων, τελικά έφτασε τα 2,38. Φυσικά λόγω του Jordan. Και μάλιστα έχει φωτογραφηθεί ο Michael Jordan να οδηγεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο λίγες μόνο ώρες μετά την κατάκτηση εκείνου του τίτλου, του 5ου στη σειρά, γεγονός που μετέτρεψε αυτή τη συγκεκριμένη Ferrari σε συλλεκτικό supercar. Και αυτό που την κάνει ακόμα περισσότερο συλλεκτική είναι η πινακίδα κυκλοφορίας της, η οποία γράφει MJ5, Michael Jordan, το 5ο. Είναι το 5ο πρωτάθλημα που πήρε ο Michael Jordan. Την είχε τη Ferrari μέχρι το 2002, μετά την πούλησε άγνωστο σε ποιον και τελικά ένας ο οποίος έψαχνε προκειμένου να τη βγάλει σε δημοπρασία και να δει που κατέληξε, κατάφερε μετά από 20 χρόνια να την βρει και την αγόρασε χωρίς να έχει προηγουμένως την δει από κοντά, απλώς από τις περιγραφές του ιδιοκτήτη. Τελικά την κατάφερε, την πήρε και την έβγαλε σε δημοπρασία με το ποσό ρεκόρ.

0: Και μιας και μιλούσαμε για Ferrari, ξέρετε ότι δεν είναι η μόνη προϋπόθεση για να αγοράσεις Ferrari να έχεις τα χρήματα. Υπάρχουν και διάφορα άλλα κριτήρια και η Ferrari έχει βάλει διάφορους διάσημους στην blacklist που είτε θέλουν είτε δεν είχαν, είτε είχαν Ferrari και την κατέστρεψαν εντός εισαγωγικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και δεν τους ξαναπουλά το αυτοκίνητο παρόλο που έχουν τα χρήματα να το αγοράσουν. Ποιοι λοιπόν είναι persona non grata για την ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία? Λοιπόν, Justin Bieber, ο διάσημος καλλιτέχνης, είχε βάψει, λέει, σαν καρνάβαλο την 458 Ιταλία που διέθετε και η Ferrari τον έχει βάλει στη μαύρη λίστα. Ο καλύτερος πυγμάχος της τελευταίας 20ετίας, ο Floyd Mayweather, πούλησε την δική του Ferrari σε λιγότερο από 12 μήνες από τη στιγμή που την αγόρασε, κάτι που απαγορεύεται αφού πρέπει ο ιδιοκτήτης να την πουλήσει αφού έχει κλείσει έναν χρόνο στην κατοχή του το αυτοκίνητο. Ο 50 Cent, ο διάσημος ράπερ, δεν θα ξανααποκτήσει ποτέ Ferrari, καθώς για τις ανάγκες ενός βιντεοκλιπ την έπλαινε τότε τη δική του Ferrari με σαμπάνια προκαλώντας πανικό στην αυτοκινητοβιομηχανία. Απαγορευτικό και στην Paris Hilton γιατί έβαψε ροζ την κόκκινη Ferrari της ή ως γνωστόν απαγορεύεται και για τον ίδιο λόγο για τις πολλές τροποποιήσεις στο χρώμα του αυτοκινήτου και η Kim Kardashian δεν θα ξαναπάρει Ferrari. Διάσημος δημοσιογράφος Chris Harris επίσης είναι στη μαύρη λίστα γιατί κάποια στιγμή φέρεται να έγραψε ότι η Ferrari προσέφερε καλύτερα αυτοκίνητα στους δημοσιογράφους για δοκιμές από αυτά που πουλούσε στους πελάτες της. Τέλος και ο πολύς Nicolas Cage είναι σε αυτή τη λίστα που πούλησε την περίοδο της οικονομικής κρίσης της ΗΠΑ τη Ferrari Enzo του για πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που διαπραγματεύονταν εκείνη την περίοδο στην αγορά των συλλεκτών το συγκεκριμένο μοντέλο. Έχει προβλήματα ο κόσμος αν είναι πλούσιος.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ένα ζευγάρι influencer από αυτούς εδώ που κάνουν καριέρα στο διαδίκτυο λοιπόν έφτασε στα άκρα για λίγα κλικ και που αλλού στην Αμερική έχει ένα βίντεο που δημοσιεύεται στα social και φαίνεται λοιπόν ένας άντρας από αυτούς τους influencer ντυμένος στα λευκά να ποζάρει στην είσοδο ενός ασθενοφόρου που είναι σταματημένο έχοντας τσιγάρο στο στόμα ενώ η γυναίκα που τον συνοδεύει τραβάει φωτογραφίες για να τις ανεβάσουν στα social media. Και μάλιστα ο ένας άντρας του ζήτησε να απομακρυνθούν γιατί επρόκειτο για ασθενοφόρο που περίμενε να πάρει η ασθενή. Άρχισαν να ενοχλούνται από την παρατήρηση και την ίδια ώρα στο ασθενοφόρο έφτανε και το φορείο με τον ασθενή για να ξεκινήσει διακομιδή σε νοσοκομείο. Άλλος TikToker, πάλι αυτή εδώ τι είναι, έχει γίνει γνωστό στην πλατφόρμα, επειδή όμως αυτή τη φορά αυτός στυλιτεύει την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά των influencer, παρέθεσε ότι σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο άρθρο του ποινικού κώδικα της Καλιφόρνιας, στην περιοχή που έγινε λοιπόν, ορίζει ότι όποιος καθυστερεί ή παρεμποδίζει αστυνομικούς ή εργαζόμενους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μπορεί να πληρώσει πρόστιμο έως και 1,000 δολάρια ή να εκτίσει ποινή φυλάκισης έως και 1 έτος. Καλό θα ήταν για να τους βάζει στην τάξη, αλλά το καλύτερο είναι ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση που λέει κανονικά το να είσαι influencer θα έπρεπε να επισύρει την ποινή ισόβιας κάθειρξης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

0: βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με Αλή στη Θεσσαλονίκη, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής της έζησε μια νύφη στην Αυστραλία, όταν, και μάλιστα όχι μόνο την έζησε, έχει ανέβει και στο διαδίκτυο. Καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της στην καθημερινή παρέα. 693-00-78-228 αριθμός του Viber, για να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Όχι μόνο λοιπόν την έζησε, αλλά έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Ένα απόσπασμα λοιπόν από τον γάμο της. Την ώρα λοιπόν στον όρκων, των γαμήλιων όρκων ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ο γαμπρός, αντί να την πει με το όνομά της, που είναι Έμα, την αποκάλεσε Έμιλι. Και αυτό δεν θα έχει κανένα τεράστιο λάθος, άντε πες θα μπορούσε να συγχωρηθεί, αλλά το θέμα είναι ότι η Έμιλι είναι η αδελφή της. Και έγραψε η ίδια η νύφη, στέκεσαι στο βωμό και ο άντρας σου σε αποκαλεί με λάθος όνομα. Είναι το όνομα της αδελφής μου. Ακόμη δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι με είπε Έμιλι στο γάμο μας. Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και έγινε χαμός. Πολλοί πήγαν, θέλησαν να το παρομοιάσουν με τη θρυλική σκηνή από τα Φιλαράκια, όταν ο Ρος λέει κατά λάθος το όνομα της Ρέιτσελ την ώρα που παντρεύεται την Έμιλι. Και η νύφη πάντως, μετά από τα χιλιάδες σχόλια κάτω από το βίντεο, ξεκαθάρισε ότι δεν ανησυχεί. Αν ήταν ένα τυχαίο όνομα θα ανησυχούσε περισσότερο, μάλιστα λέει. Η αδελφή μου είναι η καλύτερη φίλη μου και δεν ανησυχώ, αποδίδοντας το λάθος στο τεράστιο άγχος που είχε ο σύζυγός της εκείνη την ημέρα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Μια απίθανη θεωρία συνωμοσίας κάνει το γύρο της Βραζιλίας και έχει να κάνει με τον στάρ της Ρεάλ, τον Vinicius Junior. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την τρελή θεωρία συνωμοσίας, χρήστες του διαδικτύου υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός Vinicius έχει εξαφανιστεί και στη θέση του εμφανίζεται ένας σωσίας. Επειδή έτσι και στο τελευταίο διάστημα ο άσος της Εθνικής Βραζιλίας δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τις εμφανίσεις του, στα social media άρχισε να αναπαράγεται αυτή η θεωρία, σύμφωνα με την οποία δεν είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, οι χρήστες που το υποστηρίζουν αυτό συγκρίνουν παλιότερες και νεότερες εικόνες του Vinicius και ισχυρίζονται ότι στο σώμα του ποδοσφαιριστή δεν διακρίνονται ορισμένα από τα τατουάζ που είχε στους μυρούς του όταν ως ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή τη στιγμή τον καιρό βρίσκεται στη Βραζιλία, παίζει με την Εθνική. Από αυτή λοιπόν την λεπτομέρεια γεννήθηκε και ο ισχυρισμός ότι ο πραγματικός Vinicius έχει εξαφανιστεί και έχει αντικατασταθεί από έναν άνδρα που του μοιάζει. Στη συζήτηση έχει εμπλακεί ακόμα και η αισθητική επέμβαση που έκανε στο πηγούνι του το προηγούμενο καλοκαίρι ως στοιχείο για αυτή τη θεωρία συνωμοσίας. Όσο περισσότερο εξαπλώνεται η ιστορία, τόσο πιο ακραίες γίνονται οι εκδοχές της, και ωστόσο δεν έχει καμία τεκμηρίωση όλο αυτό, αλλά όπου δούμε είναι η αλήθεια θεωρίες συνωμοσίας με διάσημους, μας κάνει να έχουμε μια ίντριγκα και είναι ωραίο, μας αρέσει. Ο Real Madrid και Vinicius δεν έχουν δώσει καμία σημασία στη θεωρία αυτή, αφού αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να επανέλθει στα γνωστά στάνταρ ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Λοιπόν, στις 6 Οκτωβρίου θα είναι η μέρα που ο Λιονέλ Μέση θα εμφανιστεί για τελευταία φορά με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του απέναντι στο Μπενίν, στο Monumental του Buenos Aires, είναι το πρώτο θέμα στην Αργεντινή. Και ο άνθρωπος που διδάσκει μαθήματα ποδοσφαίρου στο χορτάρι θα προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στο παλμαρέ του, αφού πλέον θα είναι και καθηγητής εκτός γηπέδου. Το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires αποφάσισε ομόφωνα να του απονείμει τον τίτλο του Doctor Honoris Causa, την υψηλότερη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του, λίγες ώρες εκεί από το Last Dance του Lionel Messi. Το παιχνίδι είναι sold out και μάλιστα έγινε σε μόλις 90 λεπτά. Εξαντλήθηκαν και τα 85.000 εισιτήρια από τον κόσμο που θέλει να ζήσει από κοντά το αντίο του καλύτερου ίσως παίκτη στην ιστορία της Αργεντινής.

Κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή παρασκευιάτικη του Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ή ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Περισσότερο ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν όψη των εκλογών του 2027, έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτήν δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή της να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρείες αποδεικνύεται υπεύθυνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα και την οικονομία με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για ταραγμένα γεωπολιτικά νερά. Σε αυτό το περιβάλλον, η εμπειρία ως δύναμη προωθητικής αλλαγής έχει μεγάλη αξία, είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τοποθετούμε τη χώρα σωστά. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέμε. Τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027». Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοί στην παραλία της Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει, διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή. Πριν από λίγο συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως και τα ανατολικά. Οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανία στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπου στα 9 Αμποφόρ. Δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας αλλά και των καταιγίδων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά δρομολόγια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από τον Νίκος Καζαντζάκης. Στο 5,1% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από το 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά, ενώ στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από την Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μεσσηνία με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Μελιγαλά. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Νωρίτερα σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή της Πάτρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις. Καθώς η κυβέρνηση, το Εμμανουέλ Μακρόν, προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 14 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρωδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να κλείσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή την εβδομάδα. Σε λιγότερο από 2 ώρες θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω για τους περισσότερους να μην δουλεύετε και να το εκμεταλλευτείτε. Να κάνετε βόλτες, να διασκεδάσετε. Είστε συντονισμένοι στον 102. Είναι η εκπομπή Νυχτερινή Βάρδια. Δευτέρα με Παρασκευή κάθε βράδυ στις 10 με 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω παρέα στην κονσόλα τον Κώστα Σαββίδη. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber.

0: life!
1: Σήμερα η μέρα είχε αρκετές άσχημες ειδήσεις και πολλή δράση. Θα ξεκινήσουμε με μια επιχείρηση διάσωσης που έγινε στον Όλυμπο σήμερα το μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. 29 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 17 έως 18 ετών από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο εδώ στην πόλη μας αποφάσισαν να κάνουν εκδρομή στον Όλυμπο και να επιχειρήσουν ανάβαση. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής και της ανάβασης, 6-17 χρόνοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία. Η πιθανότερη αιτία είναι από κάποιο φαγητό που κατανάλωσαν στην περιοχή του Λιτόχωρου, όχι στο καταφύγιο Πετρόφστουγκα, που ήταν οι πρώτες πληροφορίες. Ειδοποίησαν αμέσως και το καταφύγιο, αλλά και τις αρχές κάτω στο Λιτόχωρο. Στήθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας σηκώθηκε, εκτέλεσε ολόσωστα την αποστολή διάσωσης για τους 6 μαθητές, τους μετέφερε στο Λιτόχωρο όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Αυτοί οι άνθρωποι που κάθε τόσο τους χρειάζονται για επιχειρήσεις διάσωσης στον Όλυμπο είναι πραγματικά ήρωες. Είχα την τύχη να γνωρίσω αυτό το καλοκαίρι κάποιους. Οι περισσότερες κλήσεις που γίνονται για βοήθεια θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, δηλαδή με λίγη περισσότερη προσοχή αυτοί που επιχειρούν να ανέβουν το βουνό, που δεν είναι εύκολο, νομίζει ο κόσμος ότι είναι εύκολο. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί, οι μισές περιπτώσεις θα τις είχαμε αποφύγει. Είναι καλά στην υγεία τους, πήραν και εξιτήριο οι μαθητές. Είναι κάτι που το συνηθίζει το συγκεκριμένο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Το έχει ξανακάνει, δηλαδή, εκδρομή στον Όλυμπο. Ήταν ένα απρόπτο, όλα πήγαν καλά και δεν είχαμε κάποιο περισσότερο δυσάρεστο νέο.

Κρατήστε και κανένα ευρώ στην άκρη, γιατί οι Rolling Stones του χρόνου θα κάνουν περιοδεία και στην Ευρώπη, φυσικά στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη. Οπότε αν είστε φανατικοί, θα χρειαστείτε αρκετά λεφτά για να τους δείτε. Και είναι και από τις τελευταίες τους εμφανίσεις, φαντάζομαι. Πάντως, σε κάποιες εμφανίσεις που τους είδανε φέτος, είπαν ότι έχουν ενέργεια 50 οι Rolling Stones. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν, αλλά από ενέργεια δεν ξεμένουν ποτέ. Στον Όλυμπο δεν ήταν μόνο οι μαθητές που αισθάνθηκαν αδιαθεσία, αλλά ήταν και ο Πρωθυπουργός μας. Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά φυσικά και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν, υπογράψει ο Πρωθυπουργός μας σήμερα, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο. Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλώς το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με τη σπάνια βιοποικιλότητα. Όπως σημείωσε, με την ένταξη του Ολύμπου, η Ελλάδα αποκτά πλέον μαζί με τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Μην το ξεχνάμε, έγινε μεγάλη κουβέντα φέτος για τον Όλυμπο, αλλά ήδη ήταν τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Αναγνωρίζονται παγκοσμίως για την πολιτιστική και οικολογική του σημασία και τόνισε: για την πατρίδα μας υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε. Αισιόδοξα τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Δεν έκανε μόνο δηλώσεις. Νωρίτερα στον Όλυμπο έκανε πεζοπορία ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνος του, ήταν και πολίτες από την περιοχή αλλά και επαγγελματίες. Σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου, από την θέση Πριόνια, για όποιον γνωρίζει, έως την ιερά μονή Αγίου Διονυσίου. Μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Πολύ μέτρια δυσκολία. Την έχω κάνει. Αν το κάνεις για πρώτη φορά, ίσως σου φανεί δύσκολη. Αν είσαι έμπειρος πεζοπόρος, είναι αρκετά καλή διαδρομή. Στη διαδρομή, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από πολίτες και επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή και είχαν την ευκαιρία και να απολαύσουν τη φύση, αλλά και να συζητήσουν τα προβλήματα της περιοχής. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα βρίσκεται στην πόλη μας για μια σπουδαία δράση αύριο. Στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και του ομολόγου του της Βουλγαρίας, του Ρούμεν Ράντεφ, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σπουδαία δράση. Το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα. Έχει αναπατρίσει αρκετά πράγματα που ήταν στο εξωτερικό και από ό,τι μαθαίνουμε συνεχίζει και θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις πάνω σε αυτό το τομέα.

Δεν θέλω διαμάχη στους ακροατές μας. Δεν είπα ότι μόνο ο Όλυμπος είναι πολύ ωραίος. Όλη εκείνη η περιοχή είναι ευλογημένη και το φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ που μας λέει ο φίλος ο ακροατής είναι καταπληκτική περιοχή για να πάτε να πιείτε τον καφέ σας, να πιείτε τα τσίπουρά σας. Έχει και μια πολύ ωραία πεζοπορική διαδρομή, όντως, όπως μας ενημερώνει. 12 με 13 χιλιόμετρα την έχω κάνει, είναι πολύ ωραία και αυτή την περίοδο τρέχουν και τα νερά, τα παγωμένα, είναι φανταστικά. Και όχι μόνο, Πλαταμόνας, Πλάκα Λιτοχώρου, το ίδιο το Λιτόχωρο το χωριό είναι πανέμορφο. Αξίζει να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο μια κοντινή εκδρομή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη, προβλήματα και στις πτήσεις. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με Αλή στη Θεσσαλονίκη, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διάσωση 36 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας των 32χρονων.

0: και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες?

Αν και είναι Παρασκευή, δεν γίνεται να μεταδώσουμε κάποιες ειδήσεις, όσο τραγικές και αν είναι. Σήμερα στη Ρόδο είχαμε έναν τραγικό θάνατο μιας τουρίστριας. Χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ περπατούσε με το σύζυγό της στην περιοχή Λοθάρικα και κατέληξε επί τόπου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων, η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου. Η τουρίστρια περπατούσε στην περιοχή Λοθάρικα στη Λάερμα μαζί με τον σύζυγό της όταν έγινε το τραγικό συμβάν, όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφηξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς φυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια. Με αφορμή αυτό το περιστατικό και με τη

Επειδή θα έχουμε αρκετές φορές φέτος ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα στο χειμώνα, έψαξα και βρήκα τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε έντονα φαινόμενα κεραυνών. Αυτό που συμβουλεύει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι το εξής. Αν είστε μέσα στο σπίτι, κλείστε πόρτες και παράθυρα, μην ακουμπάτε σε υδραυλικές ολινώσεις ή ηλεκτρικές συσκευές, γιατί τα μέταλλα άγουν τον ηλεκτρισμό. Βγάλτε από την πρίζα τις ηλεκτρικές συσκευές και τους υπολογιστές για να τους προστατεύσετε από τυχόν υπερτάσεις. Δεν μιλάμε όταν θα πέσει ένας κεραυνός τώρα και ένας κεραυνός μετά από μια ώρα. Μιλάμε αν είναι έντονο το φαινόμενο. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, δεν βγαίνετε από το αυτοκίνητο. Κάντε στην άκρη του δρόμου και να είστε μακριά από δέντρα ή ψηλά καλώδια και πυλώνες. Ανάβετε φυσικά τα αλάρμ για να μπορούν να σας βλέπουν οι υπόλοιποι οδηγοί και μένετε μέσα με κλειστά τζάμια. Το αυτοκίνητο κάνει ένα είδος μόνωσης όταν πέφτουν έξω κεραυνοί, οπότε δεν κινδυνεύετε. Αν είστε σε εξωτερικό χώρο ή στην ύπαιθρο, αναζητήστε άμεσα καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο, μη στέκεστε κάτω από ψηλά ή μεμονωμένα δέντρα, απομακρυνθείτε από νερά, λίμνες, θαλάσσιες ακτές. Αν είστε μέσα στη θάλασσα, και το λέω γιατί μου έχει τύχει πριν πάρα πολλά καλοκαίρια, στη Χανιώτη, ενώ ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μέσα στη θάλασσα, άρχισαν να πέφτουν κεραυνοί και σηκώθηκε ελικόπτερο για να μας ειδοποιήσει να βγούμε από τη θάλασσα. Τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα εκείνη τη μέρα. Και αν είστε σε χώμα το οποίο είναι βρεγμένο, δηλαδή έχει προηγηθεί βροχή ή βρέχει και εκείνη την ώρα παράλληλα με τους κεραυνούς, καθίστε στο έδαφος σε θέση προστασίας, κύψτε με τα πόδια ενωμένα στις φτέρνες, τα δάχτυλα στο έδαφος και τα χέρια στα αυτιά, κάνοντας τον εαυτό σας όσο πιο μικρό γίνεται. Μικρότερη έκταση του σώματός σας, μικρότερη επιφάνεια, λιγότερη ο κίνδυνος να σας χτυπήσει κεραυνός. Και το λέμε αυτό γιατί πάρα πολλοί κάνουν το λάθος και ξαπλώνουν ή ανάσκελα ή μπρούμητα, γιατί νομίζουν ότι έτσι θα περάσει ο κεραυνός στο έδαφος και όχι σε αυτούς. Δεν είναι σωστή αυτή η στάση. Η στάση είναι αυτή που λέμε. Πρέπει να κάθεστε σε θέση προστασίας, μικραίνοντας την επιφάνεια του σώματός σας.

Παρόμοια περίπτωση με τον Γιώργο Μαζονάκη και το θάνατο που βρήκε σε ιατρικό κέντρο έχουμε και στη Φιλανδία, σε μια κλινική στη Φιλανδία συγκεκριμένα ερευνάται για το θάνατο της πολύ γνωστής influencer της Ολίβια Ωρας. Είναι πασίγνωστη στη Φιλανδία. Η κλινική μπαίνει στο στόχαστρο καθώς ασθενείς καταγγέλει ότι αρνούνται οι συγγενείς του ασθενή δηλαδή αρνούνται να δώσουν το ιατρικό φάκελο της κυρίας, ενώ εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι τα σωληνάκια λιποαναρρόφησης πλένονταν σε υγρό πιάτων. Πάρα πολλές αστοχίες και εκεί δηλαδή. Η επέμβαση που πήγε να κάνει συγκεκριμένη influencer ήταν λιποαναρρόφηση και δυστυχώς κατέληξε. Θα μάθουμε αν είναι η κλινική αυτή που φταίει για το θάνατο της κυρίας, αλλά θέλω να πω ότι συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτό, γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα ότι στην Ελλάδα είμαστε ένα ξέφρεγο αμπέλι, δεν γίνονται έλεγχοι. Σαφώς θα μπορούν τα πράγματα να γίνουν ακόμη καλύτερα και να ελέγχονται περισσότεροι χώροι και πιο προσεκτικά, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις είναι κάποια πράγματα που θα ξέφευγαν έτσι κι αλλιώς από τα μάτια των έλεγκτων. Να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να μην μιλήσουμε άλλο για θανάτους και πάμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Κυπριανό και την Ιουστίνα. Το 322 π.Χ. πέθανε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος ο Αριστοτέλης. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Sting, Άγγλος τραγουδιστής και ένας από τους διασημότερους Βρετανούς καλλιτέχνες. Φυσικά ήταν μέλος του συγκροτήματος The Police μέχρι και το 1985, όπου αποφάσισε ή καλύτερα να πούμε ότι ο μάνατζερ του αποφάσισε να κάνει σόλο καριέρα. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει τιμηθεί με 17 βραβεία Grammy. Το 1998 αποχαιρετούμε τη Λιλή Ζωγράφου, ήταν μία από τις πιο σημαντικές αντισυμβατικές και δυναμικές φωνές της ελληνικής λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας του 20ου αιώνα. Μιλούσε για την ελευθερία του λόγου, τα γυναικεία δικαιώματα, τη σεξουαλική απελευθέρωση, θέματα που τα έφερε στο φως σε μια εποχή που δεν μιλούσαν για αυτά. Και το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Ροκ Χάτσον, Αμερικανός ηθοποιός που ενσάρκωνε πάντα τον ετεροφιλόφιλο Γόη, με χιλιάδες θαυμάστριες να είναι ερωτευμένες μαζί του. Όμως στην προσωπική του ζωή ήταν ομοφιλόφιλος και το Hollywood τον ανάγκαζε να το κρατάει κρυφό. Ο θάνατός του από AIDS συγκλώνησε τότε τον κόσμο. Ήταν ο πρώτος διάσημος που έφυγε από αυτή την ασθένεια και άνοιξε την κουβέντα για τη μάστιγα των AIDS, αλλά και την καταπίεση των ομοφιλόφιλων ηθοποιών στις ΗΠΑ. Τους ανάγκαζαν τα στούντιο να κρύβουν την σεξουαλική τους ταυτότητα για να μπορούν να ενσαρκώνουν ρόλους ετεροφιλόφιλων, αρενοπών κτλ. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν μια διπλή ζωή εν ολίγης, μπροστά από την κάμερα και πίσω από την κάμερα.

Όλοι εμείς που έχουμε την ελπίδα ότι οι πολεμικές σειράξεις γύρω μας στη Μέση Ανατολή αλλά και στο πεδίο της Ουκρανίας θα τελειώσουν κάποια στιγμή, μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Σήμερα η Ουκρανία χρησιμοποίησε τον πρώτο δικό της βαλιστικό πύραυλο, τον Πελεκάνο, τον έχει φτιάξει ίδια και έτσι αποδεσμεύεται από την ανάγκη που είχε να τη στηρίξουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη. Επί της ουσίας η Ευρώπη θα πλήρωνε για να αγοραστούν βαλιστικοί πύραυλοι από τις ΗΠΑ. Ο καινούριος αυτός πύραυλος έχει την ικανότητα να πετύχει στόχους βαθιά μέσα στη Μόσχα και λύνει τα χέρια των στρατιωτικών της χώρας. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτός ο πόλεμος έχει... Υπάρχει ένα πεδίο δοκιμών, δηλαδή καινούργια όπλα δοκιμάζονται στις πολεμικές συγκρούσεις, τόσο από την πλευρά της Ρωσίας όσο και από την Ουκρανία. Φυσικά ξέρετε ότι η Ουκρανία έχει γίνει μια μεγάλη κατασκευάστρια drones, έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία. Κανείς θα μπορούσε να πει ότι έχει τα καλύτερα drones σε επίπεδο πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι αυτά επί της ουσίας που την κράτησαν στη μάχη με πολύ μικρό κόστος. Κατάφεραν να πλήττουν στόχους πολύ σημαντικούς των ρωσικών στρατευμάτων και το τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο δηλαδή, και μέσα στην Ρωσία, όχι μόνο στο ουκρανικά εδάφη. Ο καινούριος αυτός πυράβλος τον είδαμε να σηκώνεται, δηλαδή να εκτοξεύεται, δεν τον είδαμε να προσγειώνεται. Παρ' όλα αυτά οι Ουκρανοί λένε ότι ήταν πολύ πετυχημένη η πρώτη του χρήση σε κανονικές συνθήκες μάχης. Δεν ξέρουμε αν έχουν κατασκευάσει κι άλλους, δεν μας λέει. Το μόνο που είπε ο Ζελένσκι, δημοσιοποίησε τον πύραυλο και μας τον σύστησε. Πριν από λίγο διάβαζα ότι και στο άλλο κομμάτι, στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία μαζεύει στρατό και όπλα και ετοιμάζει μια μεγάλη επίθεση εναντίον των Χούθη. Όχι ότι σταμάτησαν ποτέ οι μάχες, απλά δεν είχαν τόσο μεγάλη έκταση. Και τώρα σκέφτεται να κάνει μια μεγάλη αντεπίθεση η Σαουδική Αραβία προς την πλευρά των Χούθη, οπότε άλλο ένα μέτωπο ανοίγει.

Ένας από τους λόγους που χαίρομαι που ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο μπάσκετ, που ανεβαίνουν επίπεδο δηλαδή, είναι γιατί θα σταματήσουν οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί να ζουν στο μικρό κόσμο τους και να νομίζουν ότι μόνο αυτές οι δύο ομάδες υπάρχουν και να δημιουργούν ένα τοξικό κλίμα για το άθλημα. Ελπίζω δηλαδή να συμβεί κάτι τέτοιο. Χθες στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna, στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Κάρε έβαλε ένα τρίποντο και κέρδισε το παιχνίδι η ομάδα της Ιταλίας. Πανηγύρισαν οι παίχτες, η βασική πεντάδα, και σμπρώξε ο ένας, σμπρώξε ο άλλος. Βρέθηκαν προς η πλευρά του κυρίου Μπαρτζόκα, έπεσαν πάνω του, είναι η αλήθεια, χωρίς να το θέλουν, δεν έγινε σκεμμένα, έγινε πάνω στο τελείριο του πανηγυρισμού. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Παρτζόκας αντέδρασε λίγο άκομψα και έσμπρωξε τους παίχτες και έβρισε αρκετά. Και σήμερα ο Παναθηναϊκός με επιστολή του προς τη EuroLeague ζητάει την παραδειγματική τιμωρία του Μπαρτζόκα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή σε έναν αγώνα που δεν συμμετείχε έστειλε επιστολή στη EuroLeague για να τιμωρηθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού για έναν αγώνα που δεν τον αφορά. Με τούτα και με εκείνα θα γίνει πάλι το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες και θα τρέμει το φιλοκάρδι μας μην γίνουν πάλι επεισόδια. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η επιδίωξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών και παρατήρησε: «Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγγί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε την πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυριλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει. Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία εν ώψη εκλογών. Εμείς πρέπει να περιγράψουμε το εξής: πώς ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία». Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ σήμερα έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού, από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από τον Νίκος Καζαντζάκης. Το πρόβλημα πάντως φαίνεται πως αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 Μποφόρ. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους αλλοιείς στην παραλία Θεσσαλονίκης που την έχουν καταλάβει διεκδικώντας φθηνά καύσιμα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το απόγευμα συναντήθηκε μαζί τους ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Στο 5,1% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία που οι τιμές έχουν συγκρατηθεί αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ήδη οι βιομηχανίες έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το πρόβιο γάλα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στη φέτα οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 7% και θα ακολουθήσουν ψωμί του ΤΟΣ και δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητά από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμη μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα έως τις 31 Δεκεμβρίου, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. 2 κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 το πρωί από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, την διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των διαφορών της χώρας του με τη Βουλγαρία, ζήτησε ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μιτσκόσκι, κατά την συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, καθώς λόγω των ζητημάτων που παραμένουν άλυτα έχει παγώσει η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεμήνησε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας της Μακεδονίας μπορεί να συνεχιστεί αφού πρώτα η χώρα τροποποιήσει το σύνταγμά της προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

4 Οκτωβρίου στην Τούμπα η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ με σκοπό να πάρει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τους Ολλανδούς. Πολύ καλό το κλίμα στην Εθνική. Τραυματίστηκε ο Τζόλης χθες, θα λείψει από το επόμενο παιχνίδι. Στη θέση του κλήθηκε μάλλον από τον Γιοβάνοβιτς ο Πέλκας του ΠΑΟΚ. Τους ευχόμαστε των διεθνών τα καλύτερα. Μπορούν, το απέδειξαν μέσα στη Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι πια η παλιά παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει καλά στοιχεία, δεν λέμε ότι είναι μια αδύναμη ομάδα. Αλλά σίγουρα η Ελλάδα, ειδικά στις αντεπιθέσεις, μπορεί να κάνει τη ζημιά. Το έδειξε και χθες. Λίγο πιο σοβαρή να ήταν χθες στην άμυνα και να μην οπισθοχωρούσε αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο, θα είχαμε πάρει και την νίκη και θα ήμασταν ακόμη πιο άνετοι στο κυνήγι της πρώτης θέσης για το National League. Αύριο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Basket League στην Ελλάδα. Το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ πάει στη Μύκονο και αντιμετωπίζει στις 3 την ομώνυμη ομάδα, με σκοπό φυσικά να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα. Στις 5:30 ο Άρης πηγαίνει στην Καρδίτσα, αντιμετωπίζει πάλι την ομώνυμη ομάδα και έχει και αυτό στόχο να κερδίσει αυτά τα μάτς. Αυτά τα μάτς πρέπει να τα καθαρίσουν αυτές οι δύο ομάδες αν θέλουν να είναι κοντά στους δύο αιώνιους. Και την Κυριακή ο Ηρακλής 5:30 υποδέχεται τον Ολυμπιακό, που ελπίζουμε να είναι κουρασμένος και να δούμε και μια έκπληξη. Γιατί να μην κερδίσει ο Ηρακλής την πρεμιέρα δηλαδή. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα για την EuroLeague συνέτριψε την Maccabi Tel Aviv με 90-67. Ασφυκτική άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός τόσο στο πρώτο ημίχρονο όσο και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ανάγκασε τους Ισραηλινούς σε πάρα πολλά λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν κιόλας. Δεν ήταν μόνο καλή άμυνα, έφευγαν συνέχεια στον ευνηδιασμό. Σκόραραν πάρα πολλοί παίχτες από τον Παναθηναϊκό, πολυφωνία. Και ακόμη μια εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague. Αυτή τη στιγμή έχει και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για το National League. Η Γαλλία προηγείται της Ιταλίας με 1-0.

Αύριο είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για να βγείτε. Θα σας προτείνουμε κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση «Ο Μουνής» σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ. Ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία γίνεται ο καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας μέσα από κουτσομπολιά, ανεκπλήρωτους έρωτες, όνειρα, βία και τρυφερότητα. Σε μια παράσταση με έντονα κωμικοτραγικά στοιχεία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων 2026, παρουσιάζεται η κωμική όπερα «Viva la Mama» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Στο Cine Alex μπορείτε να δείτε μια πάρα πολύ ωραία ταινία, το «Ρέντε για πρόεδρος» του Σαντιάγκο Σεγκούρα. Ο ακροδεξιός ρατσιστής κεφαλοκράτης πρώην αστυνομικός Χωσέ Λουίς Τορέντε, απόλυτα πεπισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία από τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει ποτέ, βάζει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος ερμηνεύουν τραγούδια από το δίσκο «Μικρή Πατρίδα» του Γιώργου Ανδρέου. Και θα κλείσουμε στη Μονή Λαζαριστών. Ο Μασχέ Μινιμάλ παρουσιάζει μια ξεχωριστή ατμοσφαιρική συναυλία με καλεσμένους Αντριάννα Μπάμπαλη, Μαρία Παπαγεωργίου και Μαζόχα. Νοσταλγία, ρομαντισμός και απελευθέρωση εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Ωραίο βράδυ αύριο το Σάββατο για να βγείτε. Πολλές οι επιλογές σας, να περάσετε καταπληκτικά.

0: Ο μεγάλος συνθέτης μας, ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, ζήτησε την απόσυρση σπότ του αρχηγού των Δημοκρατών, του Στέφανου Κασελάκη, επειδή σε αυτό ακούει τη μουσική του. Όχι επειδή έχει κάτι με τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά επειδή, όπως τονίζει ο ίδιος, ποτέ δεν έχει δώσει άδεια σε κόμματα να χρησιμοποιούν τη μουσική του σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, γιατί δεν επιθυμεί να ταυτίζεται το έργο του με παρατάξεις ή πρόσωπα. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Rainy afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραμένει το απαγορευτικό από όπλους σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, προβλήματα και στις πτήσεις. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού, πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση με αλλοί στην Παλιά Παραλία, αύριο η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διάσωση 36 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμό.

Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάρο της νυχτερινής βάρδιας για αυτήν την εβδομάδα. Πολιτική κρίση στην Ισπανία. Μένονται οι διαδηλώσεις στη Μαδρίτη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Χιλιάδες κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους και δεν φεύγουν από εκεί, με αφορμή τη στεγαστική κρίση της χώρας. Κρατώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση, οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ισπανίας και ζητούν προσιτή στέγη για όλους. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της Ισπανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είδανε πολύ νωρίτερα από εμάς τις τιμές των ενοικίων αλλά και για αγορά σπιτιού να ανεβαίνουν. Αφορμή στάθηκε, θυμίζουμε, μια έξωση μιας ηλικιωμένης από ένα σπίτι. Πολύ σκληρές εικόνες. Την ανάγκασαν να φύγει από το σπίτι, τη σήκωσαν με το αναπηρικό καροτσάκι και τη βγάλαν έξω. Η άτυχη γυναίκα χρειάστηκε να πάει μέχρι και στο νοσοκομείο από το σοκ που έπαθε. Και από ό,τι φαίνεται, μπορεί να έχουμε και πρόωρες εκλογές. Ο Σάντσεθ κατέθεσε πρόταση για λύση του στεγαστικού.

προβλήματος με δύο νομοθετικές διατάξεις, όμως καταψηφίστηκε από την Ισπανική Βουλή και έτσι ο Σάντσεθ σκέφτεται μέχρι και να κάνει εκλογές ακόμη και στις 29 Νοεμβρίου. Γενικά του χρεώνουν πάρα πολλά του Σάντσεθ, δεν έχουν ξεχάσει ακόμα την κρίση που είχαν στη Θέουτα και εκεί σοκαριστικές οι εικόνες. Θα δούμε τι θα κάνει ο ισπανικός λαός. Είναι από τους παραδοσιακά μαχόμενους λαούς, αυτοί και οι Γάλλοι. Στο επόμενο μικρόφωνο θα σας πούμε γιατί είναι στον δρόμο και οι Γάλλοι.

Όσο δύσκολα περνάει ο Σάντζες στην Ισπανία, τόσο και χειρότερα περνάει ο Μακρόν στη Γαλλία. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να μπορέσει να διεκδικήσει την επόμενη προεδρία στη Γαλλία. Η δυσχαρέσκεια των πολιτών τόσο για την ακρίβεια, όσο για το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και στο Παρίσι, όσο και για την ανεργία. Ανεβαίνει η ανεργία στο Παρίσι, παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Στους δρόμους βγήκαν οι μαθητές. Πεδίο μάχης έχει γίνει το Παρίσι, αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν κάποια βίντεο που κυκλοφορούν που δίνουν μάχη σώμα με σώμα μαθητές με τους αστυνομικούς. Κάδοι να καίγονται, αυτοκίνητα να πυρπολούνται. Οι μαθητές δεν υποχωρούν. Προς το παρόν οι αστυνομικοί συγκρατιούνται, έχουν συλλάβει αρκετά παιδιά, 1960 παιδιά έχουν συλλάβει, 1800 από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βία κατά των αστυνομικών αλλά και για καταστροφές δημόσιας περιουσίας. 400 σχολεία είναι κλειστά, παραμένουν κλειστά, λουκέτο, δεν πρόκειται να ανοίξουν, καταλήψεις εν ολίγης. Σιγά σιγά όμως στον αγώνα των μαθητών μπαίνουν και οι γονείς τους, και αυτό είναι που φοβάται ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τι ζητάνε οι μαθητές? Καλύτερες συνθήκες στα σχολεία τους, περισσότερες τάξεις, περισσότεροι δάσκαλοι, να καλυφθούν τα κενά. Ξεκίνησε η χρονιά και δεν υπάρχουν δάσκαλοι να διδάξουν στη Γαλλία. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Χρηματοδότηση μεγαλύτερη, περισσότερα βιβλία, καλύτερες συνθήκες, γιατί το καλοκαίρι που είχαν αυτό τον καύσωνα, οι Γάλλοι είχαν σχολείο. Μπορεί εμείς τα σχολεία μας να τελειώνουν νωρίτερα, αλλά εκείνοι είχαν σχολείο και υπέφεραν τα παιδιά μέσα σε τέτοιες συνθήκες με 45 βαθμούς Κελσίου. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τη γαλλική κυβέρνηση, και δεν είναι μόνο Ισπανία και Γαλλία. Σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και ζητάει τα βασικά. Αυτά που χρειάζονται για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Είναι η Ευρώπη σε ένα σημείο καμπής που, αν δεν καταλάβουν οι ηγέτες της ότι πρέπει να κοιτάξουν και να προσέξουν τον κόσμο της, θα ανεβαίνουν συνέχεια κόμματα της ακροδεξιάς και τότε θα πέφτουν από τα σύννεφα.

Κύριε Χρυσάνη, διαβάζω τα μηνύματά σας. Η Δάφνη μας λέει ότι την έκανα με παρέα μέχρι να ετοιμαστεί για να βγει έξω, για να πιει τα ποτά της. Καλά να περάσει, Δάφνη, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Και η Όλγα από την άλλη, δείτε τώρα αντίθεση. Η μία ετοιμάζεται να βγει και η Όλγα διαβάζει. Είναι περίοδος που οι φοιτητές δίνουν εξεταστική. Έχουν εξεταστική και η Όλγα, από ό,τι φαίνεται, το έριξε στο διάβασμα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Όλγα. Λοιπόν, μία από τις λύσεις που σκέφτονται οι Ευρωπαίοι στο πρόβλημα της ενέργειας που αντιμετωπίζουν τα τελευταία δύο χρόνια μετά από την έναρξη των πολέμων τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία που γυρνάμε στον πέμπτο χρόνο, είναι η πυρηνική ενέργεια. Και έψαξα και βρήκα ποιες χώρες αυτή τη στιγμή έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες και είναι πολλές, δεν είναι λίγες. Είναι 10 χώρες στην Ευρώπη. Πρώτη και με περισσότερους αντιδραστήρες είναι η Γαλλία. Έχει 18 σταθμούς, 57 αντιδραστήρες. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 5 σταθμούς και 9 αντιδραστήρες. Ισπανία 5 σταθμούς, 7 αντιδραστήρες. Η Ουκρανία 4 με 15 αντιδραστήρες. Η Ελβετία, κάτι που δεν ήξερα, έχει πυρηνική ενέργεια. Έχει 4 σταθμούς. Η Σουηδία έχει 3 σταθμούς. Η Τσεχία έχει 2 σταθμούς. Η Φιλανδία, η Σλοβακία και το Βέλγιο. Ακούστηκε και για τη χώρα μας ότι μπορεί να γυρίσουμε στην πυρηνική ενέργεια. Είμαστε μια χώρα σεισμογενής και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή αν είναι να γίνει κάτι. Δηλαδή θα πρέπει αυτοί που θα αναλάβουν το έργο να είναι 100% σίγουροι. Έχουμε δει κατά το παρελθόν τι μπορεί να πάει στραβά σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Αλλά ας μην τα σκεφτόμαστε αυτά. Έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σας περιμένω τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Να περάσετε καταπληκτικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μήνυμα του 112 ήχησε το απόγευμα στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης από τα προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Νωρίτερα σημειώθηκαν καθυστερήσεις και αλλαγές σε πτήσεις, κυρίως εξωτερικού, οι οποίες προωθήθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 Μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Πιερία, επισκέφθηκε το απόγευμα τα εργοτάξια του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Κατερίνης αλλά και του Πολιτιστικού Κέντρου. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράσταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε με ψαράδες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην Παλιά Παραλία. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί μαζί τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων οδήγησε τον πληθωρισμό στο 5,1% για το μήνα Σεπτέμβριο στη χώρα μας, από το 3,7% που κατεγράφει τον προηγούμενο μήνα. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, στο υψηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων χρόνων. Αύξηση 25,4% σημείωσαν τα καύσιμα, ενώ ακριβότερες κατά 6,3% καταγράφονται και οι υπηρεσίες. Αντίθετη ήταν η πορεία στα τρόφιμα, οι τιμές των οποίων υποχώρησαν οριακά κατά 0,2% καθώς τέθηκε σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ασκεί πιέσεις στις βιομηχανίες προκειμένου να παρατείνουν το μέτρο της μείωσης των τιμών μέχρι το τέλος του έτους. Δύο κρουαζιεροπλοία καταφθάνουν ταυτόχρονα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί. Το Celebrity Infinity θα φτάσει στις 6 από την Καβάλα με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Στις 8 το πρωί θα φτάσει το Spirit of Discovery από τη Λίμνο προς την Κωνσταντινούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία συνεχίζονται οι επεισοδιακές μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 700 σχολεία τελούν υποκατάληψη, χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους, ενώ αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Στην Ισπανία, σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έξω από τη Βουλή καλούν σε γενική απεργία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Man, slow down. We'll get there. Take your time. Don't walk so fast.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω, Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον αναστοπού.